0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Το ΚΤΕ Λιλία σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hotspot του ίντερνετ.
13: Ακούτε Ionian FM.

καραδούλα μου, που μοιάζε σύννεφα κι συννεφούλα μου. Σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει την μια την άλλη με ξεχνάει.

Κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγυρνά όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών ως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Ιερά Οδό. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκάς σε Κηφισίας Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας στην άνοδο της Συγκρού στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος ανέφερε ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα, ενώ αύριο αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν πιθανά στρατιωτικά σενάρια κατά του Ιράν. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς παρατείνεται ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 108 δολάρια. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Επιτάπητο, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόκτηση 2+2 φρεγατών από την Ιταλία. Στις 26 Μαΐου στο Θησίο, Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει, σύμφωνα με το παραπολιτικά.gr, το νέο κόμμα. Αναζητεί το κατάλληλο χώρο από όπου θα αναφερθεί στο πολιτικό πρόγραμμα του νέου φορέα και το όνομα, ενώ θα εξηγήσει και τους λόγους για τους οποίους προχωρά στην κίνηση αυτή. Προς διάλυση ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος ζητεί την ανάκληση της απόφασης και την άμεση σύγκληση των κομματικών διαδικασιών. Σε διάσπαση και η Νέα Αριστερά, καθώς 7 βουλευτές είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν είτε θα παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα προκειμένου να κινηθούν προς το υποδιαμόρφωση σχήμα του Αλέξη Τσίπρα. Τις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα που αφορούν το επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, τους αγρότες και τους δανειολήπτες. Οι αγρότες θα δικαιούνται επιδότηση 15% για όλα τα τιμολόγια λοιπασμάτων που έχουν κοπεί από τις 15 Μαρτίου, ενώ για τους δανειολήπτες θα ενεργοποιηθούν οι 72 δόσεις για ρύθμιση οφειλών που έχουν καταστήληξει πρόθεσμες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Στην εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο οδηγός στο όχημα του οποίου συγκρούστηκε με άλογιο ταχύ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα σε κεντρική διασταύρωση στην Αφάντου της Ρόδου. Από σήμερα ως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου οι προαγωγικές εξετάσεις στην πρώτη και δευτέρα λυκείου. Από σήμερα ως και τις 25 Μαΐου οι απολυτήριες εξετάσεις στην τρίτη λυκείου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν στην 5η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμούς Λαρίσης και Μεταξουργείο λόγω εργασιών. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 νεκροί ανάμεσά τους και 2 παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Στα αθλητικά, στις 8 και 4 το βράδυ, Δούκα Σάεκ στο χάτμπολ, παίκτης της Νάπολη, είναι ο Ράσμους Χόιλουντ, καθώς η ομάδα ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς του από τη Manchester United.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, Εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
7: Ακούτε Ιόνιο Πέλαγος.

Κορίτσια του ουρανού, αγόρια της γης, 26 Πέμπτου, μην κανονίσετε τίποτα, ανακοινώνει το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Το έβγαλε πριν από λίγο μια ανάρτηση με δύο πιτσιρίκια που φοράνε φανέλες ποδοσφαιρικές. Το ένα πιτσιρίκι έχει αριθμό στην πλάτη 26, το άλλο πιτσιρίκι έχει στην πλάτη αριθμό 5, αγκαλιάζονται. Και γράφει από κάτω, ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, για θερισμό μίλησε. Το Μάη δεν θερίζουμε, Αλέξη. Επειδή δεν ξέρω πώς θα πας με τα αγροτικά, το Μάη δεν θερίζουμε. Αλλά καταλαβαίνω τώρα, είναι ρευστό το πολιτικό τοπίο. Αυτές οι κοινοτυπίες που είναι πάρα πολύ ωραίες να τις λέμε, ρευστό το κοινοτοπίο και το πολιτικό τοπίο. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλώς ήρθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, στην δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, εδώ στα παραπολιτικά, ξεφυλίζουμε την επικαιρότητα, ακούμε μουσικές, προσπαθούμε να φτιάξουμε τη νέα εβδομάδα.

Αυτή είναι η Tammy Wynette, μια από τις μεγαλύτερες ντίβες της country μουσικής. Το 1975 φτάνει στην κορυφή του βρετανικού chart με το τραγούδι Stand By Your Man. Η επιτυχία ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε αρχικά ως single το 68. Αποδείχθηκε ο πιο πετυχημένος δίσκος στην καριέρα της Wynette και ένα από τα τραγούδια που έχουν διασκευαστεί περισσότερο στην ιστορία της country μουσικής.

Νομίζω ότι πέρα από όλα τα υπόλοιπα, επειδή πολλά θα συζητάμε όλο αυτό το διάστημα, όσο φουντώνει η πολιτική κόντρα, και θα φουντώνει, λογικό είναι, όσο πηγαίνουμε σε εκλογές, έχουμε και γεννητούρια πολλά μπροστά μας, το νέο κόμμα Τσίπρα, το νέο κόμμα Καριστιανού, να δούμε τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση από τις υπόλοιπες πλευρές. Επειδή πολλά έχουμε να, πολλά έχουν δει τα μάτια μου, αυτό έχουμε φέρνει τρόμο που λέει και, το, και ο ποιητής, νομίζω ότι το βασικότερο όλων, γιατί ωραία είναι όλα αυτά που συζητάμε, είναι ποιος θα προτείνει ένα σχέδιο για την οικονομία τέτοιο που θα γίνει μια αναδιάταξη, θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ακρίβειας που μας ταλανίζει όλους, ασχέτως το ποιο είναι το οικογενειακό σφαλάντιο, κάποιος περισσότερο, κάποιος λιγότερο, προφανώς, διότι η ακρίβεια είναι ταξική, δεν πληρώνει την ακρίβεια το ίδιο ο βιομήχανος και το ίδιο ο μεροκαματιάρης, αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι αυτό είναι που θα συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός κατά την διάρκεια του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είπε πολλά για την ακρίβεια.

0: βαλί στάλογο και πηγαίνουμε. Πολύ άντρες σήμερα, δεν ξέρω γιατί, πώς μας βγήκε έτσι. 18 Μαΐου 1952, ο Αμερικανός τραγουδιστής της country μουσικής, τραγουδοποιός και ηθοποιός George Strait. Το Pure Country του 92 παρέμεινε 40 εβδομάδες στα αμερικανικά charts. Έχει τις δεύτερες περισσότερες επιτυχίες country στο νούμερο 1 μεταξύ οποιοδήποτε άλλου καλλιτέχνη σε οποιοδήποτε άλλο μουσικό είδος στην ιστορία. 53 τραγούδια του έφτασαν στο νούμερο 1. Μόνο ο Tweety είχε περισσότερες με 55. Ο Strait είχε πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Δεν ξέρω, μπορεί επειδή θα πρέπει να επιστρέψουμε στη φύση για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, να σπείρουμε, να έχουμε τα δικά μας γελάδια και να τρέχουμε τις ακαβαλάριδες για να τα μαζεύουμε, δεν ξέρω. Έλεγα λοιπόν για τον Πρωθυπουργό, όπου είπε διάφορα για την ακρίβεια. Νομίζω ότι αυτό που έκανε περισσότερο αίσθηση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ήταν αυτό το συνέστημα που έβγαλε, που δεν μπορεί όταν βλέπει την ακρίβεια, θυμώνει.
1: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
0: Παιδιά, εγώ το νιώθω. Το νιώθω, διότι αν είσαι πρωθυπουργός και βλέπεις την ακρίβεια έτσι να έρχεται και να σου χτυπάει, ρε παιδί μου, την πόρτα και τους πολίτες, θυμώνεις. Δηλαδή λες, γιατί ρε παιδάκι, τι σου κάναμε. Δεν είμαστε καλοί άνθρωποι εμείς, δηλαδή δεν ξυπνάμε το πρωί, δεν πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Όσοι είναι θρήσκοι δεν πηγαίνουν εκκλησία την Κυριακή. Δεν κοινωνάμε, δεν κάνουμε το σταυρό μας. Δηλαδή δεν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε. Δεν παίρνουμε το μισθό μας, δεν δουλεύουμε 18 ώρες την ημέρα. 32, 64, όσο χρειαστεί, θα δουλεύουμε. Και έρχεται αυτή η παλιοακρίβεια και σου χτυπ, δηλαδή. Και τι άλλο να κάνει και αυτός ο άνθρωπος, φίλε κύριε, από τον Εύρο. Τι άλλο να κάνει και αυτός ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, πώς θα αναδώσει και αυτός ο Μητσοτάκης.

Και να σου πω και τον καταλαβαίνω. Τον καταλαβαίνω. Όταν θα γίνει πρωθυπουργός θα τα λύσει αυτά τα πράγματα, παιδιά. Διότι έχει πρόγραμμα. Έχει πρόγραμμα. Όταν θα γίνει πρωθυπουργός θα τη λύσει το πρόβλημα με την ακρίβεια και δεν θα θυμώνει. Θα είναι ευχαριστημένος. Θα είναι κεφάτος, θα γυρίζει από τον Βερόπουλο. Το λέω γιατί δεν υπάρχει πια το σούπερ μάρκετ αυτό, για να μην λέτε ότι κάνουμε και διαφήμιση. Έτσι. Θα κυκλοφορεί με ένα, καλάθι σούπερ μάρκετ γεμάτο πλούσιο. Να χύνονται τα πράγματα από πάνω και να λέει όλα αυτά με μια δεκάρα στο Κωνσταντάρα. Πέρα την πλάκα τώρα να σοβαρευτούμε, για να το λήξουμε γιατί πάμε σε εκλογές. Αν είναι παιδιά να μας δουλεύετε, να μας το πείτε από την αρχή, να ξέρουμε τι μας ξημερώνει σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Θα δείτε ότι όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός, όποιος και αν ήταν ο πρωθυπουργός, από όποιο κόμμα και αν ήταν, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, που διεκδικεί άλλα 4 χρόνια διακυβέρνησης, με τον πληθωρισμό στο 5,6%, και λέει ότι θυμώνει όταν βλέπει την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα των Ελλήνων, καταλαβαίνεις ότι ή δεν κατανοεί που κατανοεί, ή μας δουλεύει που δεν θα ήθελα να το πιστέψω. Και γι' αυτό λέω, για να καταλάβουμε αν και οι υπόλοιποι που διεκδικούν την εξουσία μακριά ή κοντά έχουν δεν έχουν περιθώριο να την κερδίσουν, κατανοούν ή θέλουν να μας δουλέψουν, να μας πουν όλοι μαζί, παιδιά, πώς θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια που έρχεται, που είναι εδώ μπροστά.

Λάγκα είναι αυτό. Dance on Little Girl. Το λέω διότι η ακρίβεια είναι κάτι που έχει έρθει και θα μας μείνει για ακόμη μια φορά. Επειδή το παίξαμε το παιχνίδι της αγωμένης ακρίβειας την προηγούμενη φορά, μην ξαναμπούμε στο παιχνίδι της αγωμένης ακρίβειας. Διότι αν είναι εισαγόμενη ακρίβεια, ξέρω να κλείσουμε τα σύνορα. Πώς λέμε να κλείσουμε τα σύνορα για να μην μπαίνουν οι μετανάστες, οι παράνομοι μετανάστες. Κάπως έτσι, να κλείσουμε τα σύνορα, να μην μπαίνει η παράνομη ακρίβεια. Ή να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια τέλος πάντων με κάποιο τρόπο. Διότι επειδή κληρώνει πάλι αυτές τις μέρες πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της αυξημένης βενζίνης για παράδειγμα και του αυξημένου πετρελαίου και πάλι συζητάμε για την επιδότηση στην Αντλία όπου έχει φέρει ένα σχετικά καλό αποτέλεσμα για το πετρέλαιο κίνησης, το έχει κρατήσει το 1,80, αλλά επιμένουμε στο fuel pass στα καύσιμα 1,50 για να πληρώνουμε τη βενζίνη που έχει φτάσει στο 2,10. Και επειδή είμαστε η εξαίρεση στον κανόνα πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι περισσότερες χώρες έχουν παρέμβει στον φόρο, είτε στον ειδικό φόρο κατανάλωση, στο ΦΠΑ για να μειωθεί, και εμείς, μάλλον εδώ η κυβέρνηση επιμένει να μην παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο. Μήπως να το δούμε λίγο λογικά, διότι πλέον όλη η αγορά λέει ότι επειδή τράβηξε πάρα πολύ η κρίση στον Περσικό κόλπο, καλά να είναι ο Τραμπ, δοξασμένο το όνομά του, που έχει κρατήσει κλειστά τα στενά του Ορμούζ, αυτή η κρίση και αυτή η ακρίβεια θα μας πάει πάρα πολύ μακριά και ζήσαμε ήδη το πρώτο κομμάτι της ενεργειακής κρίσης και την ακρίβεια στα καύσιμα. Τώρα δυστυχώς σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε την ακρίβεια να έρχεται και στα ράφια πιο έντονα από ό,τι την έχουμε δει, και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και επειδή ξέρετε πως είναι το πράγμα, πως θα λέει αυτό το στην αναμπουμπούλα λίκος χαίρεται, κάπως έτσι. Τώρα που θα κρυβίνουν οι τιμές θα βρεθούν και διάφοροι που θα τις τεινάξουν στον αέρα. Γιάννη, μία κούλπα είπαμε, ναι. Ο Μάρτης και ο Απρίλης, όχι ο Απρίλης και ο Μάης. Αλλά δεν έχει σημασία, νερό να πέφτει Γιάννη μου, να έχουμε να ποτίζονται τα χωράφια.

Μαρία, άμα δεν θες να δεις την Οδύσσια με, πώς το λένε, μαύρη, ωραία Ελένη, μην τη δεις. Όλα τα υπόλοιπα τώρα στην τέχνη δεν υπάρχουν. I thought I knew you. What did I know? You don't look different, but you. Καλά, Γεωργία, προφανώς και δεν την αισθάνεται την ακρίβεια. Όχι ο Πρωθυπουργός. Το μεγαλύτερο κομμάτι του πολιτικού κόσμου είδαμε τα αποθενέσχες στο προηγούμενο διάστημα. Τώρα με 26 ακίνητα καταθέσεις στο εξωτερικό, 1 εκατομμύριο σε ένα λογαριασμό, άλλα 500 χιλιάρικα από εδώ, 200 χιλιάδες σε επενδυτικά, 100 χιλιάδες από εδώ, 4 αυτοκίνητα και 16 πατίνια. Είναι προφανές ότι δεν μπορείς να το καταλάβεις στην καθημερινότητά σου τώρα το τι σημαίνει ακρίβεια. Αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν έχεις ενσυναίσθηση, ότι δεν μπορείς να νιώσεις ότι, ρε παιδί μου, είναι απλά μαθηματικά. Λες, 800 ευρώ παίρνει ένας, ξέρω εγώ, βασικός μισθός, 850, 860 βασικός μισθός. Έχει ανέβει το μοσχαρίσιο κρέας 20%, κάνει 20 ευρώ το κιλό. Μπορεί με 850 ευρώ να παίρνει μοσχαρίσιο κρέας για να τρώει στο σπίτι του άμα κάνει 20 ευρώ το κιλό το μοσχαρίσιο κρέας? Μάλλον δεν μπορεί. Δεν πρέπει να πεινάς εσύ ο ίδιος για να καταλάβεις πόσο δύσκολα τα βγάζει κάποιος που παίρνει 850 ευρώ. Προφανώς δεν νιώθεις τη δυσκολία στην καθημερινότητά σου, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι θα σε κάνει, θα σου μειώσει την αντιληπτική σου ικανότητα στο αν ο άλλος μπορεί να τα βγάλει πέρα ή όχι. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντική μειωμένη ακτινοβόληση και μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία εχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο Τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 2-11-10-80-8-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας και τα σχολιανά σας και τα καλά και τα κακά. Και ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε να τα ακούσουμε όλα. Στο δρόμο η Αθήνα αναστενάζει. Κλασικά είναι μια δύσκολη Δευτέρα. Είναι κατακόκκινα παντού και η άνοδος του Κηφισού και η κάθοδος του Κηφισού και η Αττική Οδός και η έξοδος της Αθηνών και η άνοδος της Κηφισίας και η κάθοδος της Κηφισίας. Γενικά δύσκολα τα πράγματα και η συγκρού πάρα πολύ χαμηλά και η παραλιακή δύσκολη. Υπομονή όσοι είστε, βάλτε τα ραδιοφωνάκια στα παραπολιτικά 90,1 για να το χαρείτε. Radio-parapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει τους ήχους μας. Τρεις μέρες τώρα να είσαι κλεισμένος μέσα στο συνέδριο από το πρωί μέχρι το βράδυ, να ακούς ομιλίες, να κάνεις συζητήσεις, να μιλάς με ανθρώπους, να ψάχνεις την είδηση, να βλέπεις τα πυρά, υπόγεια και φανερά, να ακούς τον Πρωθυπουργό να περιγράφει την επόμενη μέρα και την Ελλάδα του 2030 και να σου έρχεται τώρα ο άλλος και να σου λέει ρε Γιάννη, ξυπνάς πρωί-πρωί λίγο για να βγούμε στο ραδιόφωνο για να μου πεις τι έγινε στο συνέδριο. Αλλά επειδή ο Γιάννης Χριστάκος είναι και φίλος και καλός συνάδελφος, μου κάνει τη χάρη και είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μιλήσουμε για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Αλέξανδρε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Εμείς οι πολιτικοί συντάκτες αναγκαστικά είμαστε πολύ πρωινοί τύποι.
0: Σωστό.
1: Και πολύ περισσότερο τώρα πια, γιατί όπως καταλαβαίνεις, ξυπνάς, βλέπεις ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα,
0: έτσι,
1: ο οποίος ανακοινώνει ημερομηνία. Βλέπω ανάρτηση του φίλου μου, του Θανάση του Αυγερινού, που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της κυρίας Καριστιανού,
0: ναι,
1: να μιλάει για μια μεγάλη συγκέντρωση στο Κολωνάκι με φωτογραφίες, σε γραφείο εννοώ. 21 εκείνη, συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνεις ότι ξυπνάς και σηκώνεσαι με ειδήσεις. Οπότε το πρωινό είναι πολύτιμο πια.
0: Νομίζω ότι είναι προεκλογική περίοδος πια, έτσι, όχι επίσημα, αλλά ανεπίσημα είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Είναι, Αλέξανδρε, κατά τη γνώμη μου, το σενάριο των εκλογών του φθινοπόρου, τουλάχιστον στο δικό μου ρεπορτάζ, δεν έχει εκλείψει ποτέ. Παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός, και έτσι έπρεπε να κάνει, δείχνει προς το 2027.
0: Ναι.
1: Για να το κλείσω αυτό το κομμάτι, οι εκλογές πλέον στο κυβερνητικό επιτελείο προσδιορίζονται από ένα χρονικό διάστημα που αρχίζει, το οποίο αρχίζει από τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι και τα μέσα Μαρτίου. Παραπέρα δεν θα πάει. Μέσα σε αυτό το διάστημα, εξαιρώντας κανείς βέβαια το χειμώνα, γιατί χειμώνα δεν κάνει κανείς εκλογές, ναι, μπορούμε να προσδιορίσουμε την κάλπη.
0: Ναι. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς πρακτικά, άμα βάλει κάποιος κάτω το ημερολόγιο, επειδή έχουμε Πάσχα, επειδή έχουμε Προεδρία, επειδή μάλλον πάμε για διπλές εκλογές, φαντάζομαι ότι εκεί μέσα στο Μάρτιο είναι η καταληκτική ημερομηνία. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Θέλει, δεν θέλει ο Πρωθυπουργός.
1: Σωστά, και είναι ενδιαφέρον. Να σου πω μόνο για να το κλείσουμε ίσως αυτό το κομμάτι, ότι στενοί κυβερνητικοί παράγοντες, στενοί εννοώ μάλλον στο στενό περιβάλλον, ναι, του Μεγάρου Μαξίμου, μου έλεγαν αυτό το τριήμερο για το οποίο θα μιλήσουμε στο συνέδριο, ότι για τους ίδιους δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη. Υπάρχει μόνο μία κάλπη.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι εννοούσαν ότι εμείς πάμε να πάρουμε μία δυνατή αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, αλλά
0: ναι,
1: και εσείς αντιλαμβάνεστε και ο κόσμος που μας ακούει αντιλαμβάνεται ότι αυτό το οποίο τους προβληματίζει πάρα πολύ και δεν το θέλουν είναι η πρώτη χαλαρή κάλπη.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Γιατί το τι θα γράψει η πρώτη κάλπη έχει τεράστια σημασία για την επόμενη.
0: Ναι, ήδη σε παρέες, σε συζητήσεις, όπου βρίσκεσαι, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που λέει εγώ ξέρω εγώ θα ψηφίσω Μητσοτάκη τη δεύτερη φορά, στη δεύτερη κάλπη, για να περάσει ένα μήνυμα ή για να μάθει, να καταλάβει κάτι και τέτοια. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι ένα ποσοστό χαμηλό για την κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει τη δυναμική των πραγμάτων στην δεύτερη κάλπη. Άρα δεν μπορείς να πας με στόχευση δύο εκλογών.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Αυτός ο ψηφοφόρος, γιατί έχει ξανασυμβεί, έχουμε ζήσει και διπλές κάλπες.
0: Ναι.
1: Ο ψηφοφόρος που έχει στο μυαλό του να στείλει μήνυμα διαμαρτυρίας στο κυβερνών κόμμα, ας πούμε, στην πρώτη κάλπη και θέλει να πάει στη δεύτερη να το ψηφίσει, έχει μετρηθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό από εκείνους δεν πηγαίνουν στη δεύτερη κάλπη, πότε,
0: ναι,
1: όταν η πρώτη έχει καθορίσει τα πράγματα. Είτε καλά είτε άσχημα.
0: Σωστό, σωστό. Άρα λογικό να πηγαίνουμε με λογική μίας κάλπης τώρα.
1: Μίας κάλπης.
0: Τα μηνύματα του συνεδρίου, του 16ου συνεδρίου.
1: Τα μηνύματα του 16ου συνεδρίου. Ακούστηκαν πολλά, θα έλεγα σε πολύ κόσμιο επίπεδο, mm-hmm, και ίσως ακούστηκαν και λιγότερα από όσα κάποιοι ανέμεναν. Υπό αυτή την έννοια, το μασάζ το οποίο έγινε όλο τον προηγούμενο διάστημα και κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά και σε κομματικό επίπεδο, είχε ένα αποτέλεσμα. Τι κρατάμε από το συνέδριο, ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε τη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους, προσδιορίζοντας βέβαια τις κάλπες για το 2027.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν και η απάντησή του σε όσους από τα κορυφαία κυρίως στελέχη, τα οποία στην ολότητά τους, στο σύνολό τους, ανεξάρτητα με το βαθμό που ο καθένας το έκανε, ζήτησαν την επιστροφή του κυρίου Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, μέσα στο πλαίσιο της ενότητας δηλαδή και της συστράτευσης, αλλά και την πιο ενεργή συμμετοχή του Κώστα Καραμαλή. Η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών Αλέξανδρ ήταν αισθητή στο συνέδριο και συζητήθηκε πάρα πολύ από τους συνέδρους, ασχέτως της άποψης που είχε ο καθένας για το αν σήκωσαν πολύ τους τόνους, αν έπρεπε από την πλευρά της κυβέρνησης να ρίξουν γέφυρες νωρίτερα, ή τέλος πάντων μια στρατηγική που θα έπρεπε να τους έχει οδηγήσει να κάθονται όπως πάντα στις πρώτες σειρές των καθισμάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει από τα 16 συνέδρια, Αλέξανδρε, που φτάσαμε εσύ ως τώρα, έχει κάνει τα 7.
0: Ναι.
1: 7 από τα 16 συνέδρια γίνανε προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Και βέβαια καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι το πρώτο που έλειπαν. Άρα, ένα είναι αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να προχωρήσει με τους συμμετέχοντες. Έκλεισε λοιπόν τις πόρτες.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: δεν θα ακούσει τον Άδων Γεωργιάδη που είπε όλοι μαζί εδώ και
1: βεβαίως.
0: Κάλεσε και τους, στην πραγματικότητα τους δύο προέδρους να επιστρέψουν.
1: Σωστά. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος, που θυμάμαι με πολύ πιο έντονο ύφος, ονομάτισε κιόλας ότι τον κύριο Σαμαρά κάποιος θα πρέπει να τον πάρει ένα τηλέφωνο. Αλλά και οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιποι. Το δεύτερο που κρατάμε είναι ότι κατέβασαν μία δική τους πλατφόρμα για να υπάρχει, που λέμε εμείς δημοσιογραφικά, για το μέλλον, όσοι από αυτούς έχουν βλέψεις για το μέλλον ή έχουν σχέδια για το μέλλον. Πρόκειται για τον κύριο Βένδια, ο οποίος ήταν και ο πιο αιχμηρός από όλους, για τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος παρουσίασε την Ελλάδα του μέλλοντος και το πώς πρέπει θα είναι, να είναι και πώς πρέπει τα κόμματα να είναι στην Ελλάδα του μέλλοντος, οι παρατάξεις, τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Όλοι τους κατέβασαν μία δική τους πλατφόρμα, καυτηριάζοντας βέβαια και το πώς λειτουργεί ο κομματικός μηχανισμός, αλλά και πώς η κυβέρνηση πρέπει να τοποθετηθεί στην νέα εποχή που έρχεται, και ως νέα εποχή λογίζουμε την περίοδο των εκλογών και μετά. Άρα λοιπόν εκεί οι σύνεδροι κατάλαβαν ότι με έναν τρόπο που κάποιος δεν μπορεί να πει ότι ξέφυγε, εκτός δηλαδή των ορίων, ο καθένας από τα κορυφαία αυτά στελέχη έβαλε και τη δική του πλατφόρμα για το αύριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σωστό. Αν υπήρχε ένα δυναμόμετρο για τις τοποθετήσεις των πέντε, νομίζω ότι η πιο έτσι έντονη ή σε διάθεση αντιπαράθεσης ήταν του κυρίου Δένδια. Όχι γιατί επιτέθηκε άμεσα στον Πρωθυπουργό, αλλά έθεσε ξεχωριστές γραμμές, σαφή διάκριση στο πώς βλέπει τα πράγματα.
1: Είναι πάρα πολύ σωστό. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε σε καγκελαρίες τεχνοκρατών, αναφέρθηκε σε πρακτικές που ενέχουν πλουτισμό, σε αλαζονίες, Έκανε δηλαδή μια πολύ σκληρή τοποθέτηση, στην οποία βέβαια οι συνεργάτες του και ο ίδιος τις τοποθέτησαν στο πλαίσιο αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή το πώς πρέπει να εφαρμόζεται η κυβερνητική στρατηγική στην Ελλάδα του 2030.
0: Ναι.
1: Αυτές ήταν δηλαδή οι σκέψεις του για το πώς θα παρουσίασε όλα αυτά. Αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι καυτηρίασε τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση λειτουργεί και σε ένα μεγάλο βαθμό πώς λειτουργεί και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας βέβαια για στενότερη σχέση με τους βουλευτές, με τα στελέχη και με τον απλό κόσμο, κάνοντας λόγο για έγκλειστους σε γραφεία.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ο κύριος Δένδιας θα λέγαμε ότι προχώρησε ένα βήμα πιο μπροστά. Για πολλούς ο Νίκος Δένδιας πέταξε ένα γάντι στον Πρωθυπουργό και κάποιοι ανέμεναν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει κλείνοντας την ομιλία του εχθές Κυριακή. Ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να μην σηκώσει αυτό το γάντι. Στην πραγματικότητα συνεργάτες του έλεγαν ότι δεν το είδε ποτέ, λέγοντας ότι στα συνέδρια υπάρχουν τα συνέδρια υπάρχουν για να αναπτύσσονται οι προβληματισμοί, οι απόψεις, οι ιδέες, οι γκρίνιες. Όλο αυτό είναι ένας χώρος στο συνέδριο, άλλωστε, που συμφωνούν όλοι ότι αυτά θα πρέπει να γίνονται στο συνέδριο. Και έτσι ο κύριος Δένδιας απάντησε με τον τρόπο αυτό και στις επικρίσεις που δέχτηκε.
0: Ναι, είναι σταθερός.
1: Ότι ήταν κρυπτόμενο. Ναι,
0: είναι σταθερός ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη γραμμή του. Δεν ανοίγει μέτωπο με τους φερόμενους ως δελφίνους στο εσωτερικό του κόμματος.
1: Κοιτάξτε, Αλέξανδρε, αν το έκανε αυτό για τον κύριο Δένδια, ο οποίος προχώρησε το βηματισμό του πολύ πιο μπροστά από τους υπόλοιπους και με πιο σκληρές εκφράσεις, ουσιαστικά θα τον έκανε ως έναν κύριο άτυπο στο κομματικό του αντίπαλο. Δηλαδή θα τον ξεχώριζε ενδεχομένως από κάποιους άλλους και θα έμπαινε απέναντί του ως ένας άνθρωπος που διεκδικεί περισσότερες, αν θέλεις, δυναμικές δράσεις από ό,τι οι υπόλοιποι. Και βέβαια θα ήταν και ένα συνέδριο που θα κατέληγε σε μια κόντρα Μητσοτάκη-Δένδια. Οπότε κάτι τέτοιο είναι αυτονόητο ότι δεν θα μπορούσε να γίνει σε αυτή τη φάση, γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης καίγεται για άλλα πράγματα. Γιατί καίγεται? Για αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, Αλέξανδρε, για όσους τυχόν δεν μας παρακολούθησαν από όταν ξεκινήσαμε, ότι υπάρχει μία κάλπη στο μυαλό του και η κάλπη αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση το βράδυ των εκλογών να γράφει μπροστά δύο. Το τι δύο, το πόσο δύο ήταν
0: Ναι, γιατί άλλο το 21 και άλλο το 29. Ναι, άλλο το 21, άλλο το 29. Δύο είναι και τα δύο μπροστά, αλλά διαφορετικό το αποτέλεσμα.
1: Πολύ, πολύ, πολύ κουβέντα στα πηγαδάκια των συνέδρων και των βουλευτών και των μελών του κόμματος ήταν αυτό το 2 ή το 3 ή ο στόχος της αυτοδυναμίας. Δεν μπορώ να σου πω ότι υπήρχε και πολύ μεγάλη αισιοδοξία.
0: Ναι.
1: Εγώ, όπως ξέρεις, παρακολουθώ αυτό το κόμμα καμιά 35 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνω, μπορώ να μυρίσω το κλίμα όταν δεν είναι καθόλου καλό και όταν υπάρχει τεράστια δυσκολία στο δρόμο προς την κάλπη, στην τελική ευθεία. Και αυτό το είδα σε αυτό το συνέδριο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά παράπονα.
0: Δηλαδή, αποτυπώθηκε σε πολλές τοποθετήσεις συνέδρων, όσο κατάφερα να παρακολουθήσω κι εγώ, αρκετές τοποθετήσεις συνέδρων είχαν έναν προβληματισμό, είχαν προτάσεις, είχαν ένα προβληματισμό κυρίως για το μήπως πρέπει να σταματήσουμε να νιώθουμε ότι τα κάνουμε όλα σωστά.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες, και πολλοί παρατηρούσαν ότι έχουμε πάρα πολλά ευχολόγια, όπως λένε στην κυβέρνηση, για πράγματα που κάναμε σωστά, αλλά το level, ο βαθμός δηλαδή της επιτυχίας, γιατί κανείς δεν αμφισβητούσε, τουλάχιστον σε εκείνο το συνέδριο, όπως τα απαρίθμησε και ο Πρωθυπουργός, ότι έχουν γίνει πάρα πολλά στον τόπο από το 2019 και μετά. Πολλές μεταρρυθμίσεις, άλλαξε το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, υπάρχουν δουλειές, μίλησε πολύ έντονα για τις θέσεις εργασίας και ο Πρωθυπουργός, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ο στόχος στην επόμενη κυβερνητική θητεία που θα ζητήσει από τους πολίτες είναι να πέσει η ανεργία στο 6%, πολύ πιο κάτω δηλαδή από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θέλει να δουλέψει μπορεί να δουλέψει, και σε συνδυασμό βέβαια με πολύ καλύτερους μισθούς, οι οποίοι παραδέχτηκε βέβαια ότι τους τρώει ακρίβεια, αλλά στα θέματα της καθημερινότητας, της γραφειοκρατίας, της αντιμετώπισης κυρίως της περιφέρειας από το κεντρικό κράτος, για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν λυθεί και για το πώς η περιφέρεια ακούγεται από το κεντρικό κράτος σε αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας, mm-hmm. Ήταν μια συζήτηση που μονοπόλησε τα πηγαδάκια των συνέδρων.
0: Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη μέρα πια. Δηλαδή, νομίζω ότι αφού έκλεισε και αυτό αυτή η εκκρεμότητα, νομίζω ότι πλέον και ο Πρωθυπουργός πιο ήρεμος, γιατί πάντα υπάρχει μια ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί το συνέδριο, θα ξεκινήσει τον σχεδιασμό και εκλογικά και κυβερνητικά για την επόμενη μέρα.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Σου είπα και πριν ότι οι σχεδιασμοί για πιθανή κάλπη τον φθινόπωρο ήδη τρέχουν. Αυτό συνοψίζεται στη φράση του κυρίου Μητσοτάκη: μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο για να διαμηνύσετε το πρόγραμμα της Δημοκρατίας.
0: Ναι,
1: ξεκινήστε
0: από τώρα. Ναι.
1: Έτσι, αυτό δείχνει κιόλας το πώς και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι πια η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει.
0: Σωστό.
1: Και δεν είναι άτυπο αυτό που λέμε, γιατί Αλέξανδρος ούτως ή άλλως ακόμα και
0: έχει ξεκινήσει το αντίλεμα, αφού θα πάμε σε εκλογές έτσι κι αλλιώς στο τέλος του δρόμου. Είναι λογικό. Μαζί με όλα τα καινούργια κόμματα που γίνονται, μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Γιάννης Χριστάκος, ο καλός συνάδελφος από το Μέγκα Χρόνια. Είπαμε, 35 χρόνια παρακολουθεί την Νέα Δημοκρατία με όλους τους υπουργούς. Ξέρει από μέσα και από έξω πώς κινείται το κόμμα.

0: 1985, Civil Minds ανεβαίνουν στην πρώτη θέση των charts. Χαρά μεγάλη γιατί τα κατάφεραν. Ήταν και το πρώτο τους, αλλά το τραγούδι γίνεται κλασικό μέχρι και σήμερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Επικράτης Μάλα μας, εγώ σ' αγάπησα το Μάη, για να με συγχωρέσουν που έλεγα λάθος την παροιμία τις προηγούμενες μέρες με τα νερά και τον ζευγά. Παραπολιτικά 1,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, και όπως κάθε Δευτέρα, λίγο πριν από το κλείσιμο, ο Γιάννης Χατσαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, για να κάνουμε ένα μάζεμα των πολλών εκκρεμωτήτων που υπάρχουν στην ζωή μας με τα οικονομικά. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με το σπίτι μου 2, γιατί έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, να ψάξω, να μην ψάξω, να περιμένω το επόμενο πρόγραμμα, τι γίνεται?
1: Και πήγε πολλοί κόσμος ο οποίος οργίστηκε, απογοητεύτηκε. Γιατί? Γιατί το σπίτι μου 2, αυτή η διαδικασία που μπορεί κάποιος να πάρει ένα σπίτι με ευνοϊκούς όρους, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είχε μία ημερομηνία λήξη τέλος Αυγούστου. Ευνηδίως λοιπόν πληροφορήθηκε ότι αυτή η ημερομηνία από τέλος Αυγούστου πάει στις 2 του Ιούνιου, γιατί πρέπει να κλείσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ο πόρος από τον οποίο αντλεί χρήματα αυτό το πρόγραμμα. Ναι, αλλά για να μπορέσει να είναι συνεπής ο πολίτης απέναντι στην τράπεζα, θα πρέπει να έχει βρει το ακίνητο, να έχει έρθει συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη.
0: Κάνουμε ένα μάζεμα των πολλών εκκρεμωτήτων που υπάρχουν στην ζωή μας με τα οικονομικά. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με το σπίτι μου 2, γιατί έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, να ψάξω, να μην ψάξω, να περιμένω το επόμενο πρόγραμμα, τι γίνεται?
1: Και πήγε πολλοί κόσμος ο οποίος οργίστηκε, απογοητεύτηκε. Γιατί? Γιατί το σπίτι μου 2, αυτή η διαδικασία που μπορεί κάποιος να πάρει ένα σπίτι με ευνοϊκούς όρους, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είχε μία ημερομηνία λήξης τέλος Αυγούστου. Ευνηδίως λοιπόν πληροφορήθηκε ότι αυτή η ημερομηνία από τέλος Αυγούστου πάει στις 2 του Ιούνιου, γιατί πρέπει να κλείσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ο πόρος από τον οποίο αντλεί χρήματα αυτό το πρόγραμμα. Ναι, αλλά για να μπορέσει να είναι συνεπής ο πολίτης απέναντι στην τράπεζα, θα πρέπει να έχει βρει το ακίνητο, να έχει έρθει συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, να έχουν γίνει έλεγχοι

0: τέλος Αυγούστου. Uh-huh. Ευνηδίως λοιπόν πληροφορήθηκε ότι αυτή η ημερομηνία από τέλος Αυγούστου πάει στις 2 του Ιούνιου, γιατί πρέπει να κλείσει το Ταμείο Ανάκαμψης, ο πόρος από τον οποίο αντλεί χρήματα αυτό το πρόγραμμα. Ναι, αλλά για να μπορέσει να είναι συνεπής ο πολίτης απέναντι στην τράπεζα, θα πρέπει να έχει βρει το ακίνητο, να έχει έρθει συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, να έχουν γίνει έλεγχοι για τίτλους, κτηματολόγια και οτιδήποτε άλλο, να πάει στην τράπεζα, να ελέγξει η τράπεζα όλα αυτά τα δικαιολογητικά και έπειτα πλέον να συνάψει τη δανειακή σύμβαση. Ναι. Αυτά δεν προλαβαίνει κάποιος πλέον τώρα, εάν δεν έχει κάνει το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των κινήσεων ή αν δεν το κάνει μέχρι τις 15 περίπου του Μάη. Αν σε περίπτωση δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτός ο κόπος, αυτά τα χρήματα που έχει χαλάσει, πάνε στον κάλο των αχρήστων, γιατί δεν προλαβαίνει πλέον να συνάψει τη σύμβαση με την τράπεζα. Έτσι λοιπόν, ανακαλύπτοντας αυτό το πρόβλημα η κυβέρνηση και βλέποντας και την αγανάκτηση του κόσμου, την οργή και την απογοήτευση, βρήκε μία λύση και μέχρι 31 Αυγούστου πλέον έχει το περιθώριο να υπογράψει δανειακή σύμβαση, γιατί θα βρεθούν χρήματα μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ξεχνάμε δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης, πάμε στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να καλύψει τους πόρους και έτσι λοιπόν έχουν πλέον το δικαίωμα μέχρι 31 Αυγούστου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 για αυτούς οι οποίοι πλέον θα έχουν βρει το ακίνητο, θα έχει γίνει η έλεγχη και θα υπογράψει η τράπεζα.
1: Ναι, και νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία με τους ανθρώπους που προγραμμάτισαν, που έδωσαν προκαταβολές, που περίμεναν να δει τι θα γίνει με το σπίτι, που πολλοί πήραν και το σπίτι ακριβότερα για να προλάβουν τις ημερομηνίες, γιατί το είδαν αυτό στην αγορά, να φουσκώνουν λίγο οι τελικές τιμές, επιβεβαιώνει αυτό που λέει η Παγκόσμια Τράπεζα, έτσι, ότι συνεχίζουμε να ταλαιπωρούμε τους πελάτες μας και τους πολίτες και τους πελάτες και τις επιχειρήσεις με την γραφειοκρατία, με τα προβλήματα, με την καθυστέρηση, ξέρεις, με όλα αυτά τα όσα έχουμε εντοπίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Έτσι είναι, Αλέξανδρε, και μάλιστα όπου είσαι και αναλύεις οικονομικά θέματα ή όπου το κάνω εγώ, βλέπουμε ότι η καθημερινότητα είναι αυτή η οποία ταλαιπωρεί τον πολίτη, οι αυξήσεις και όλα αυτά, οι αδικαιολόγητες αυξήσεις θα έλεγα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αλλά έχουμε θέμα και θεσμικά πλέον, έχουμε θέματα θεσμικά. Και έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή, μάλλον η Παγκόσμια Τράπεζα και λέει ότι ο Έλληνας πολίτης και η επιχείρηση ταλαιπωρείται από παθογένειες, δηλαδή από νόμους που υπάρχουν και δεν εφαρμόζονται, άνηση η ποιότητα της εξυπηρέτησης μεταξύ διαφορετικών πόλεων ακόμα και περιφερειών και δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα, παραδείγματος χάρη, οι μεγαλύτερες αδυναμίες, απονομή δικαιοσύνης. Στην Αθήνα, λέει η έκθεση, μπορεί παραδείγματος χάρη να τελεσιδικήσει μία υπόθεση μετά από 905 έως 1410 ημέρες. 4 χρόνια δηλαδή. Ναι. Πράγματα αδιανόητα. Για τα ελληνικά δικαστήρια, θέλουν των ψηφιακών βασικών εργαλείων. Στην αδειοδότηση, κάνεις την αίτηση για να πάρεις μία άδεια παραδείγματος χάρη και κυμαίνεται αυτή η άδεια από 73 έως 120 ημέρες μία οικοδομική άδεια. Φαντάσου τι γίνεται στη μεταβίβαση των ακινήτων. Καλός ο μύδας, καλά τα ψηφιακά εργαλεία, αλλά μία μεταβίβαση απαιτεί από 56 έως 120 ημέρες. Συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας. Για να πάρει κάποιος ρεύμα σε ένα νεόδμητο ακίνητο. Εδώ παίρνει λοιπόν μία διαδικασία από 56, συγγνώμη,
1: από
0: 124 ημέρες. Και αυτό το ακίνητο είναι κατοικία. Λες καθυστερώ να μπω μέσα 4 μήνες γιατί δεν συντέθηκε.
1: Ναι, αν είναι επιχείρηση, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εντάξει, 100 μέρες για να πάρεις νερό.
0: Αλέξανδρε, αν είσαι επιχείρηση, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι έχεις πάρει τα μηχανήματα, έχεις δανειστεί, πληρώνεις τις δόσεις, πληρώνεις όλα αυτά και δεν έχεις πελάτη γιατί δεν λειτουργεί η επιχείρησή σου.
1: Επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Μάλλον και αυτά τα ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε, γιατί αλλιώς δεν θα βρούμε φως και δεν θα βρούμε και επιχειρήσεις και επενδυτές να έρθουν στη χώρα. Γιάννη, ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή δύναμη και ελπίζω να βάλουμε την ουσία στο τραπέζι πλέον.
1: Για να δούμε. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο. Φεύγουμε με χειμερινούς κολυμβητές, το πολλαπλό σου είδωλο, Βασίλη Τετσικά στο στούντιο με τις ειδήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Τέρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν, αν όλα πάνε καλά, αύριο, λίγο μετά τις 7, στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της

0: Κάπως ΑΕ. Κάπως ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπως ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το αδιαχώρητο στην άνοδο του Κηφισού από Ιερά Οδό και το ύψος της Λυκόβρησης και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως και Πέτρου Ράλι. Επίσης, τη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως το Σκαραμαγκά. Σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα του Αλέξης Τσίπρας, όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X. Το βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση εμφανίζονται δύο παιδιά σε ποδοσφαιρικό γήπεδο να φορούν φανέλες με τους αριθμούς 26 και 5, παραπέμποντας συμβολικά στην ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός στη σχετική του ανάρτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, η ανακοίνωση θα γίνει στο Θησείο και αναζητεί το κατάλληλος χώρος από όπου θα αναφερθεί στο πολιτικό πρόγραμμα του νέου φορέα και το όνομα, ενώ θα εξηγήσει και τους λόγους για τους οποίους προχωρά στην κίνηση αυτή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς παρατείνεται ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 108 δολάρια. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος ανέφερε ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα, ενώ αύριο αναμένεται να συγκαλεί σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν πιθανά στρατιωτικά σενάρια κατά του Ιράν. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει, υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Επιτάπητο, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόκτηση 2+2 φρεγατών από την Ιταλία. Μεσοκομματική ένταση στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του βουλευτή Χανίου Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος κάλεσε βουλευτές, στελέχη και μέλη του κόμματος να αντιδράσουν για την αδικία σε βάρος του. Σε τροχιά διάσπαση η Νέα Αριστερά, καθώς 7 βουλευτές είτε θα ανεξαρτητοποιηθούν είτε θα παραιτηθούν από το βουλευτικό αξίωμα, προκειμένου να κινηθούν προς το υποδιαμόρφωση σχήμα του Αλέξη Τσίπρα. Η ΑΔΕ προωθεί την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίσει ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους. Με το νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων θα δημιουργείται ένα αναλυτικό οικονομικό προφίλ συμπεριφοράς για κάθε οφειλέτη. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο οδηγός, το όχημα του οποίου συγκρούστηκε με άλλο κεταχύ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα σε κεντρική διασταύρωση στην Αφάντου της Ρόδου. Από σήμερα ως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου οι προαγωγικές εξετάσεις στην 1η και 2η Λυκείου, από σήμερα ως και τις 25 Μαΐου οι απολυτήρες εξετάσεις στην 3η Λυκείου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν στην 5η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο λόγω εργασιών. Στη διεθνή ενημέρωση, σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Λιουζόου, στην αυτόνομη περιοχή Γκουαξί, στη Νότια Κίνα. Έχουν καταρρεύσει 9 σπίτια, ενώ 2 άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί ζωντανοί. Στα αθλητικά, η Μπαρτσελόνα είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει την οψιόν αγορά του Άγγλου μεσοεπιθετικού Μάρκους Ράσφορντ. Ο Γάλλος επιθετικός Αντουάν Γκρισμάν αποχαιρέτησε την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS με τη φανέλα της Ορλάντο Σίτι.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Diamonds are forever.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
0: Ακούτε Ionion FM

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα. Παραπολιτικά 90,1.
0: Κύριος Βασίλης Κουρίες.
1: Κύριος Σωτήριος Ξανάκης, πρωταθλητής.
0: Μετά από καιρό, κυρία Χριστιανγκελάκη μαζί μας. Καλώς την Χριστιανγκελάκη. Δεν έβαζε τον ύμνο ρε και βαρεστή μου σχολείο. Δεν πειράζει, ωραία ήταν και μου σχολείο. Μου άρεσε να σου πω την αμαρτία μου. Μετά.
1: Το βάλαμε την περασμένη Δευτέρα, ρε φίλε. Δηλαδή πήρατε μια φορά το πρωτάθλημα, βάζουμε κάθε μέρα τον ύμνο.
0: Το πήραμε δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια.
1: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός το πήρε 49, θα βάλουμε 49 φορές τον ύμνο.
0: Εντάξει, φρέσκα κουλούρια, φρέσκα.
1: Φρέσκα. Αυτό λέω, το βάλαμε πέρα.
0: Θα πάρει την Ευρωλίγκα. θα το βάλουμε να πάρει την Ευρωλίγκα. Πότε πέστε, αυτή η εβδομάδα είναι η Ευρωλίγκα.
1: Παρασκευή και Κυριακή.
0: Θα πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Είναι η Ευρωλίγκα Παρασκευή και Κυριακή. Οπότε παίζουμε προ το παρόν Παρασκευή.
0: Παρασκευή και μικρό τελικό δεν έχει. Εντάξει,
1: περάστε.
0: Λοιπόν. Η κυρία Κατρίνα Πλατή στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής 211-10-80-880 τηλεφωνικό μας κέντρο, κυρία Ελένη Τάγκα. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει αυτά τα ωραία τραγουδάκια που ακούτε και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσετε. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γεμάτο επικαιρότητα. Έτσι, πέραν τη αθλητική, είχαμε και πολιτική επικαιρότητα και βαριά πολιτική επικαιρότητα.
1: Μ' αρέσει όπως το λες.
0: Εντάξει, εγώ με την αθλητική ασχολήθηκα ιδιαίτερα.
1: Ναι,
0: με την πολιτική λιγότερο. Εσύ ασχολήθηκες πολύ με την πολιτική. Και εγώ μετά, γιατί πρέπει να κάνουμε εκπομπή σήμερα. Πολύ πολιτική επικαιρότητα. Τίγκα. Και από παντού, δηλαδή και από δεξιά και από αριστερά και από το κέντρο και από την.
1: Τώρα ξεκινάνε οι εξελίξεις.
0: Ναι. Τώρα ξεκινάνε οι εξελίξεις, παιδιά. Τώρα ξεκινάνε. Επιπλέον μάθαμε ότι ο πρωθυπουργός λυπάται πολύ για την, πώς το λένε, για την ακρίβεια και θυμώνει μαζί της και δεν ξέρω ποιος το έγραψε αυτό στην ομιλία του, αλλά βάλτε το.
2: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
0: Ποιος του το έγραψε αυτό το λυπάμαι και θυμώνω, αλλά όποιος του το έγραψε, μάλλον δεν είναι φίλος του. Θέλω να πω. Δεν είναι δηλαδή. Ή δεν έχει εικόνα, ξέρω εγώ, έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Ναι. Το λέω γιατί μου έκανε μεγάλη αρνητική εντύπωση.
1: Συμφωνώ βεβαίως για το συνέδριο, τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Θα πούμε και το
0: κομμάτι. Να μην πούμε μια κουβέντα. Εγώ ήθελα να το πω από το Σάββατο.
1: Και πολλά άλλα να πούμε.
0: Παρασκευή, πότε το πει.
1: Να πούμε και τα συμπεράσματά μα και ό,τι βγάζουμε από το συνέδριο. Να τα κουβεντιάσουμε όλα.
0: Πρωί-πρωί σήμερα ο κύριος Τσίπρας έκανε ανάρτηση. Και πώς την έκανε ποδοσφαιρικός και αυτός την έκανε.
1: Ναι.
0: Αυτό ωραίο ήταν, μου άρεσε, ωραία ιδέα.
1: Την πλάτη, ο ένας 26, ο άλλος 5.
0: Το ένα, τα παιδιά του είναι.
1: Δεν νομίζω, όχι, φάνηκε και εγώ μεγάλη μου φαίνεται.
0: Δύο άλλα παιδιά, πιο μικρά αυτά, έτσι.
1: Ναι,
0: το ένα έχει βγει μια φανέλα, στο μπλε νομίζω η φανέλα, έτσι, είναι μπλε η φανέλα. 26 το ένα γράφει πίσω, 5 το άλλο. Σημαίνει ότι 26 Πέμπτου τελικά, πιο γρήγορα από ό,τι το περιμέναμε, νομίζω ότι η κυρία Καριστιανού και η εμφάνισή της επισπεύδει γενικώς διάφορους τώρα να κάνουν τις κινήσεις τους. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Εντάξει,
0: μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι σωστή.
1: Με το σύνθημα, χθες ήταν αργά. Πως λέει, χθες ήταν νωρίς, αύριο αργά, τώρα είναι το σύνθημα του Λένιν στην Οκτωβριανή Επανάσταση.
0: Ωραία, έρχεται λοιπόν για την Επανάσταση του και δεύτερη ο Αλέξης να μας σώσει. Λοιπόν,
1: έσπασε και το θεριστή του Σωτήρη. Το χάρος.
0: Δεν το ξανά, το γράψαν και άλλοι, το γράψα μόνο εγώ.
1: Όχι, δεν είπα, ναι.
0: Και σ' άλλους έκανε.
1: Εγώ τότε επέμεινα και σου είπα Μάη αν δεν προλάβει.
0: Και μετά μου είπε 20 Ιουνίου. Που σημαίνει ότι επέστρεψε. Ότι επισπεύδει.
1: Μα είπαμε, είναι η πλατφόρμα.
0: Το ρεπορτάζ σωστό ήταν, δεν ήταν λάθος.
1: Άκουσα. Το βασικό θέμα ήταν το εξής.
0: Υπάρχει
1: μια πλατφόρμα. Είναι μια πλατφόρμα στην οποία. Η οποία θα γίνει. Εκεί θα μπει η διακήρυξη που θα υπογράφει πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας. Και από κάτω, όποιος τον υπογράφει, θα είναι μέλος του κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Απαγορεύεται σε αυτή να είναι βουλευτής.
0: Ο Πολάκης δεν θα είναι βουλευτής.
1: Φαντάζομαι. Θα πας σε άλλο θέμα τώρα.
0: Να πω μόνο
1: μια κουβέντα σε αυτό. Νομίζω ότι και τυπικά πια, δηλαδή αν με έβαζε να στοιχηματίζω, 100% δεν θα έμπαινε στο στοίχημα. Αυτό το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές με οποιονδήποτε αρχηγό.
0: Ναι, Μάλιστα.
1: Δεν θα κατέβει στις εκλογές με οποιονδήποτε αρχηγό.
0: Μπορεί να κατέβει ένα άλλο κόμμα, τον Πολάκη, τον Παπά, τον ξέρω, που δεν θα λέει
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, με το γεγονός ότι μένει εκτός, αντιγράφεται την κοινοβουλευτική ομάδα ο Φάμελ, ο Πολάκης, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, σύμφωνα με την πλειοψηφία που θα κάνει και τις ερμηνείες, γιατί έχει την πλειοψηφία στα όργανα, ότι είναι αριστείνδυν στην Κεντρική Επιτροπή και στην πολιτική γραμματεία, ως βουλευτής, δεν έχει εκλεγεί δηλαδή. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι βουλευτής του κόμματος, δεν μπορεί να συμμετάσχει στα αντίστοιχα όργανα. Ναι. Άρα δεν μπορεί να είναι.
0: Οι άλλοι που συμμετέχουν και είναι φίλοι του.
1: Τι?
0: Στην πολιτική γραμματεία, α πούμε, έχει φίλους ο κ. Πολάκης.
1: Ναι.
0: Και ανθρώπους θα τον ακολουθήσουν σε κάποιο βάση, ό,τι κάνει. Ναι.
1: Θα τον ακολουθήσουν ή θα πάνε μαζί.
0: Θα τον ακολουθήσουν ή θα πάνε μαζί.
1: Ναι. Νομίζω σήμερα ο Νίκος Παπάς σε κάποιον σταθμό, στο Open, δεν είμαι σίγουρος, θα έχει μια εμφάνιση. Ναι. Θα πει ότι θα ζητήσει να πάρθει πίσω η διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα. Θα έχει ψωμί εκεί.
0: Ησύχως διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν θες τη γνώμη μου, με πολύ θόρυβο από εδώ και πέρα.
0: Λοιπόν, ξεδιέκοψα όμως.
1: Από σήμερα θα μιλάει και ο Παύλος Πολάκης που δεν μίλησε μέχρι τώρα.
0: Την ανάλυση του φίλου μου του Θανάση του Αυγερινού, που τη σήκωσε μάλιστα ξημερώματα σήμερα, δηλαδή πολύ, πολύ πρωί. Τη βρήκα, ας πούμε, σηκώθηκα σε 6 το πρωί, τη σηκώθηκα και τη βρήκα να είναι λίγη ώρα πριν αναρτημένη. Που αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Σας λέμε τα φρέσκα κουλούρια. Λοιπόν. Γράφει λοιπόν, πριν 5 ώρες είναι η ανάλυση του Θανάση, λέει: πήρε φωτιά σήμερα το Κολωνάκι. Πολίτες με διαφορετικές ιδεολογίες, μικρό είναι, θα διαβάσω, και πολιτικές καταβολές προσήλθαν στην έναρξη της διαδικασίας συλλογής υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών με επικεφαλής την Μαρία Καριστιανού. Η γνωστή δικηγόρος Μαρία Γρατσία, υποψήφια άπαξ της νίκης 20 μέρες πριν από τις εκλογές του 23, οπότε και αποσύρθηκε από την πολιτική, έχει δίπλα στον επίσης γνωστό δικηγόρο Γιάννη Χατζιαντωνίου, προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ, πρώην μέλος γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο το 2015, οπότε και αποχώρησε όταν ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανέτρεψε τη λαϊκή τιμιγορία του δημοψηφίσματος και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο ενωμένη όσο ποτέ η Ελλάδα. Είναι μια φωτογραφία που είναι η κυρία Καριστιανού, ο Θανάσης και τα δύο πρόσωπα στα οποία αναφέρεται. Λοιπόν, αυτό έγινε 5 ώρες πριν. Τι ώρα ήταν?
1: Ούτε παρεμπιπτόντως εκεί στην αυτή, ούτε στην εκκλησία του χωριού μου δεν έχει τόσες εικόνες.
0: Καλά, άμα πας σε μερικά γραφεία υπουργών έχουν. Εσύ πας σε γραφεία υπουργών. Δεν έχεις γραφεία εικόνες?
1: Τόσα πολλά. Όχι, πουθενά.
0: Σε διάφορα έχει.
1: Θα μαζέψει όλες τις εκκλησίες.
0: Μην κοιτάς τώρα που έχει ο Πασόκο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όταν ήταν μόνο η δεξιά είχε πολλές εικόνες.
1: Τώρα γύρω από την Φιλοθέα, εκεί που είναι η Αρχιεπισκοπή, που είναι και πουλάνε εικόνες. Έχει πόσα μαγαζιά είναι και πουλάνε εικόνες. Όπως πας, δεν έχει τόσες εικόνες εκεί μέσα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και θέλω να πω, το λέω αυτό, γιατί. Για το πού απευθύνεται το κόμμα Καριστιανού πρωτίστως και βάλε και το θέμα ο Άδωνης Γεωργιάδης το επισήμανε, ο άλλος είχε και στα ρώσικα το όνομά του.
0: Ποιος?
1: Ένας από τους ανθρώπους εκεί στο βίντεο.
0: Και εσύ είδε ρώσικα τους ψηφίζουν δηλαδή αυτό εννοείς, τι εννοείς, κατάλαβα?
1: Όχι.
0: Σε ποιους απευθύνεται?
1: Τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω και μην με προβοκάρεις με ευαίσθητα εθνικά θέματα.
0: Δεν προβοκάρω εγώ. Ερωτήματα θέτω. Πώς κάνεις εσύ? Πώς βάζεις ερωτήματα? Εσύ βάζω και εγώ ερωτήματα. Επίσης, για ξέρετε, ό,τι αγοράσατε από προϊόντα κάναβης από τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ. Αυτά τα προϊόντα έχουμε το Θεό.
1: Μια κουβέντα πριν πας αυτό μόνο να πω. Η παρουσίαση του κόμματος του Τσίπρα θα γίνει στο Θησείο.
0: Όχι, στο Ολύμπιο.
1: Ο Ολύμπιο είναι Καριστιανό. Εκεί που γίνονταν οι προεκλογικές συγκεντρώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και λοιπά, εκείνη την πλατεία. Έχει πάρει άδεια από το Δήμο, μένει να δώσει το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί είναι αρχαιολογικός χώρος. Φαντάζομαι θα δώσει.
0: Είναι το γνωστό σημείο που το έκανε πρώτος ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Ναι, σωστά.
0: Όταν φύγαν από το Σύνταγμα για να βρουν ένα χώρο που και μεγάλος να δείχνει και πολύ μεγάλος να μην είναι. Πήγαν στο Θησείο που έχει προοπτική να δείξει μια μεγάλη συγκέντρωση χωρίς να χρειάζεται να μαζέψει 100.000 κόσμο.
1: Λοιπόν, θα γίνει η συγκέντρωση.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Ποια μέρα θα γίνει?
1: 26.
0: Α, την ίδια μέρα θα γίνει η συγκέντρωση.
1: Ναι, εκεί.
0: Την άλλη Δευτέρα είναι αυτό, έτσι. Την άλλη Δευτέρα. Ωραία, απογευματό και βραδάκι θα γίνει, φαντάζομαι. Ναι, τα κοιτάζω. Φαντάζομαι. Ναι, ωραία. Πάνω στο δελτίο. Λοιπόν, εγώ πάντα έτσι σκέφτομαι. Τώρα.
1: Σωστά σκέφτομαι.
0: Είπε την άλλη εβδομάδα πριν αποσυρθώ. Όταν λέει την άλλη εβδομάδα, είναι αυτή τη εβδομάδα ή την άλλη εβδομάδα ο Άδωνης. Βλέπω, ρε παιδί μου, τα περίπτερα τίγκα στα προϊόντα κάναβη μπροστά.
1: Ναι,
0: τίγκα, όλα τα περίπτερα έχουν μπροστά και δεν ξέρω και τι είναι. Πώς τα χρησιμοποιείς, τα μασάς, τα καπνίζεις, τα μυρίζεις, δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτά τα προϊόντα. Δεν ξέρω, Λούκι Λουκ, δεν ξέρω πώς. Εσύ ξέρεις πώς τα χρησιμοποιείς αυτά τα προϊόντα.
1: Τα βγάλω με τον Καρανίκα. Μαζί με τον Άδωνη του έτο.
0: Είπε λοιπόν ότι ό,τι παιδιά πήρατε από κάναβη, μαζέψτε τώρα περίπτερα, ότι έχει περισσέψει.
1: Και από πού θα το αγοράζουμε αφού είναι τόσο.
0: Εγώ δεν το αγοράζω ποτέ, δεν με νοιάζει. Τα παγωτά να μην, να μην μαζέψουν. Λοιπόν, για βάλε.
3: Θα δει να κυκλοφορούν ελεύθερα διάφορα φακελάκια που μάλιστα έχουν απ' έξω φατσούλες γλυκές για παιδιά και φαντασματάκια κτλ. Που μέσα έχουν ανθό βιομηχανικής κάναβης. Καταλήξαμε ότι ο μόνος τρόπος είναι ο νόμος. Φύγουμε τον νόμο στη Βουλή των Ελλήνων που όλα αυτά από τη δημοσίευση του νόμου θα απαγορεύονται. Από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν από όλους τους χώρους πόλης. Δεν θα υπάρχουν.
0: Με ποιο νόμο είχαν επιτραπεί αυτά? γιατί με κάποιο νόμο είχαν επιτραπεί αυτά. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να επιτραπεί κανένα ξαφνικά. Εμείς παλιά στα περίπτωνα βρίσκαμε τσίχλες, τσιγάρα, πώς το λένε, τα άλλα, τα ασπιρίνες που λέγαμε.
1: Καλομαλίνες και αλγκόν.
0: Ασπιρίνες. που λέγαμε στα περιπτερά, ένα κουτάκι ασπιρίνες.
1: Εννοούσε τα προφυλακτικά.
0: μετά,
1: γιατί, παιδί μου.
0: Μετά τα βάζανε μπροστά για να τα παίρνει μόνο. λοιπόν, και άμα ήταν η γυναίκα περιπτερού, πώς τα ζητάγεις? Δεν μπορούσες, πήγες στο επόμενο.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν έχεις τελειώ θέματα. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε?
1: Πολλά. Είχαμε Eurovision. Είχαμε να το κουβεντιάσουμε μετά τη δεύτερη ώρα.
0: Ένα θα σου πω. Στα είπα πριν, να το πω ξανά, δεν πειράζει. Το Σάββατο έβλεπα μια ωραία ταινία που την έχει δει και εσύ και συμφωνεί. Την πολύ ωραία, δεν έβλεπα Eurovision. Κατά τι 10.30 που τελειώνει η ταινία, 10 παρά 20, αλλάζω κανένα. Λέω να κάτσω τι γίνεται Eurovision, πα και προλάβω τα ανακύλα. Δεν το προλαβαίνω, αλλά πέφτω πάνω σε μια θεάρα που τραγουδάει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ήτανε Βουλγάρα. Λοιπόν, το κλείνω και πάω σε μια άλλη ταινία, γιατί δεν ήθελα να το Eurovision, βαριόμουν. Και το άλλο πριν διαβάζω ότι πάνε στα κουβά, πήγαν όλες και οι στοιχηματικές και τα πάντα. Mm-hmm. Πρώτη Βουλγαρία, ο Ακύλας δέκατος που ήταν φαβορή μέσα στους 3-4 πρώτους, το Ισραήλ δεύτερο.
1: Το λέμε, πήγαν στο κουβά. Κερδίζουν από αυτά οι στοιχηματικές όταν πήγαν.
0: Αυτό εννοώ ρε εσύ, προφανώς.
1: Βγάζουν φράγκα πολλά δηλαδή.
0: Στον
1: είναι...
0: κουβά, στον κουβά.
1: Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Και ο Σωτήρης προχθές εδώ μου εξηγούσε πώς γίνεται. Με αυτό βγάζουν λεφτά.
0: Παίξαμε δύο χι. Τσίπησαμε ένα καρσταριγκάκι. Δεν περίμενα τι θα κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Έχουμε να πρέπει να το χάσουμε. Ευτυχώς πήραμε ένα χι. Παναθηναϊκός. Του στέρισε πάλι το σεντόνι του ΠΑΟΚ, έτσι, άλλη μια φορά.
1: Λογικά θα
0: στα 100
1: στο
0: χρόνια. Ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελο, ούτε σεντόνι. Ναι, δεν θα είναι χαρούμενοι πολύ οι ΠΑΟΚτζίδες σίγουρα.
1: Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ είδα, κόφτη στα πατίνια για τους κάτω των 18 ετών στην απογευματινή.
0: Ωραία ήταν.
1: Λοιπόν, παιδιά, να το κάνουμε όμως.
0: Να το κάνουμε.
1: Γιατί πέρασαν δύο εβδομάδες από τότε που το είπαμε.
0: Να το κάνουμε. Δεν έχουμε κι άλλο νεκροβάλι.
1: Σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο στην Αθήνα. Που παρουσιάζεται το σχέδιο όλο και η απόφαση μας τα έχει πει ο Δήμαρχος την περασμένη εβδομάδα.
0: Εντάξει, αλλά αυτό είναι σημαντικό και σε κεντρικό επίπεδο να γίνει, γιατί την εποπτεία και τον ελεγχό δεν θα τον έχει ο Δήμος της Αθήνας. Όχι, μόνο ο Δήμος θα έχει το Δήμο. Βέβαια. Μόνο που τα παρκάρουν, που τα κάνουν, τα δείχνουν. Τα υπόλοιπα, τα βασικά, θα τα έχει η πολιτεία. Βέβαια, θα έχει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Μεταφορών, αυτά τα δύο υπουργεία.
1: Και γι' αυτό πρέπει ο νόμος να γίνει τώρα. Δεν είναι και το μεταξύ μας και τόσο δύσκολο να γίνει.
0: Βιαζόμαστε, θέλω να πω, είναι ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και λίγο πριν τρέξουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όποιον είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, αφραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενός πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή και για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα.
4: Πάρα πολύ

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Ωχ, σώστηκα! Έχουμε πουλή ακόμη! Η Μονανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρπα, Αγρίνια Μεσολόγη, τελείως ήρθουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
10: Θανασάκη!
9: Ναι, ναι μαμά!
10: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
11: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
12: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
13: ΣΥΡΙΖΑ, για όσο υπάρχει ακόμα ΣΥΡΙΖΑ.
6: Λοιπόν, και από τα πολύ αξιόλογα στελέχη, νομίζω εγώ, αυτή είναι η άποψή μου.
13: Γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα.
6: Κύριε Καλαματιανό, καλημέρα σα, κύριε Καλαματιανέ.
14: Καλημέρα, καλημέρα και στου δυο σα. Έχετε μια πολύ ωραία πρωινή παρέα.
6: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
13: Εννοείται εσά. Και όλου μα ακούνε, κατάλαβα καλά.
14: Εσεί οι δύο κάνετε ένα πολύ ωραίο δίδυμο.
6: Έχουμε τι διαφωνίε μα και αυτέ δημιουργούν καμιά φορά και συγκρούσει αλλά και άλλα.
14: Είναι ωραία.
13: Για πάμε τώρα στα δύσκολα. Τι τον διαγράψατε τον Πολάτη? Τρίτη φορά λέει με διαγράφουν κάθε μέρα.
6: Και για λάθος λόγο αυτή τη φορά λέει.
13: Και για λάθος
6: σαν τα λέει τις άλλες δύο σωστά με διαγράψανε. Για πέστε μας.
14: Κοιτάξτε, η πολιτική ουσία είναι ότι έκανε μια ανάρτηση, μια δημόσια τοποθέτηση που σε κανένα κόμμα πιστεύω δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Ήταν μια προσβλητική, μια επιθετική ανάρτηση και δημοσίευση προς τον πρόεδρο και είχε επίθεση για το τι υπηρετεί. Είναι ξεκάθαρο ότι ο πρόεδρος, ο Σωκράτης Πάμελος, εργάζεται πολύ σκληρά καθημερινά και υπηρετεί προφανώς τις αποφάσεις, τις συλλογικές μας, της Πολιτικής Γραμματείας και της Σχετικής Επιτροπής που συνεδρίασαν πρόσφατα. Έχουμε αποφασίσει ότι εργαζόμαστε για να γίνει, να πραγματοποιηθεί αυτό που έχει ανάγκη η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, δηλαδή η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη στις εκλογές που έρχονται. Αυτό είναι η κοινωνική απέτηση.
13: Μία διευκρινιστική ερώτηση. Μία διευκρινιστική ερώτηση για να πάμε μετά σε πιο πολιτική ερώτηση. Επειδή συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή ως βουλευτής, σημαίνει ότι τώρα που διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Πολάκης δεν θα είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής?
14: Οι βουλευτές συμμετέχουμε στην Κεντρική Επιτροπή εξ οφίτσιο, δηλαδή εκ της υπηρεσίας μας, εκ της θέσεώς μας ως βουλευτές. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε, είναι τεχνικά ζητήματα.
13: Είναι τεχνικό. Το βγάλετε εκτός Κεντρικής Επιτροπής τον άνθρωπο, τεχνικό είναι.
14: Κοιτάξτε,
6: εδώ βγήκε χθες και λέει: συγγνώμη, έκανε έκκληση να μην φύγει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμένα δεν με διώξαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Από την κοινοβουλευτική ομάδα με διώξανε. Εγώ είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, είμαι στα όργανα της Πολιτικής Γραμματείας, Κεντρική Επιτροπή και εκεί θα πάω και θα πω.
13: Αυτό είπε. Καταλάβουμε.
14: Ναι. Δύο θέματα. Πρώτον, ισχύει αυτό που σας λέω, δηλαδή ότι οι βουλευτές συμμετέχουμε εκ της ιδιότητάς μας
13: στην
14: Κεντρική Επιτροπή. Πρώτον. Δεύτερον. Για το ποιος είναι μέλος ή όχι του ΣΥΡΙΖΑ και ποιος παραμένει ή όχι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι θέμα που αφορά την Επιτροπή Δεοντολογίας, τη διαγραφή του μέλους. Και οποιοδήποτε μέλος προφανώς του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συμμετέχει.
6: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εμφανιστεί στην Κεντρική Επιτροπή ο κ. Πολάκης θα τον διώξουνε?
14: Λέω οποιοδήποτε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, όσο κάποιος είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να συμμετέχει. Αυτή είναι και η προσωπική μου άποψη, σαν δικηγόρος, ως νομικός.
13: Είπατε κάτι άλλο.
14: Μπορεί να συμμετέχει χωρίς αποφασιστική αποδιότητα.
13: Ερώτημα, γιατί είπατε κάτι σημαντικό. Είπατε ότι στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται στην Επιτροπή Διοντολογίας για διαγραφή. Αυτό είπατε, κατάλαβα
6: το κόμμα.
14: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Σας λέω πάντως ότι η απόφαση του Προέδρου, του Σωκράτη Φάμελου, για τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα αφορά την επιθετική και προσβλητική συμπεριφορά του, δημόσια τοποθέτηση, που άφησε μια επιθετική αιχμή προφανή σχετικά με το τι υπηρετεί ο Πρόεδρος. Και είναι σαφές ότι ο Πρόεδρος υπηρετεί τις συλλογικές μας αποφάσεις όπως αυτές έχουν καταγραφεί και στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
13: Άρα θα πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας. Αυτό λέτε.
14: Αυτό δεν το γνωρίζω, θα το δούμε.
13: Ωραία.
14: Σας λέω.
13: Ωραία. Πάμε.
6: Ωραία, να σας δείξω κάτι πιο γενικότερα πολιτικό και όχι τόσο ειδικό, αν επιτρέπετε.
14: Ο Παύλος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας ως βουλευτής.
6: Ωραία, εντάξει.
14: Παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ έως ό,τι αποφανθεί και αν αποφανθεί η Επιτροπή Διοντολογίας.
13: Ωραία. Δεν σας ρωτήσει αυτό ο Σωτήρης που θέλει και το φανταζόμαστε όλοι, γιατί αυτό είναι των πραγμάτων. Θα σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Αν καλά καταλαβαίνω, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα μόνο του δεν πρόκειται να κατέβει στις εκλογές. Δηλαδή στις εκλογές δεν θα δούμε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η απόφασή σας. Καλά καταλαβαίνω?
14: Η απόφασή μας είναι ότι εργαζόμαστε για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου ώστε να δημιουργηθεί ισχυρός προοδευτικός πόλος.
6: Το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μέσα.
13: Αυτό θα υπάρχει ψηφοδέλτιο με τίτλο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ρώτησα. Είμαι σαφής. Είναι λίγο να το βρούμε, κύριε Καλαματιανέ.
14: Εμείς πολύ πριν, 1,5 χρόνο πριν, έχουμε αποφασίσει ότι δεν δείχνουμε κανέναν κομματικό εγωισμό ή υπερχαράκωση και θέλουμε τη μεγάλη εικόνα. Θέλουμε να γίνει μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία του ισχυρού προοδευτικού πόλου. Ο Σωκράτης ο Φάμελος μίλησε για κοινά ψηφοδέλτια τον προοδευτικό χώρο. 1,5 χρόνο πριν, σας λέω.
13: Σύμφωνοι. Μια απάντηση χωρίς περικοκλάδες, μόνο το σεβασμό.
14: Πριν καν ο Αλέξης Τσίπρας εκδηλώσει την πρόθεσή του να δημιουργήσει.
6: Ωραία, πάμε λοιπόν. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
14: Και βέβαια έχουμε τονίσει ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου που απαιτεί η κοινωνία για να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, καθοριστικό ρόλο έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτές είναι οι συλλογικές μας αποφάσεις. Με αυτές πορευόμαστε. Τώρα, οτιδήποτε άλλο, είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε συλλογικά στα συλλογικά μας όργανα.
6: Ωραία.
14: Και να αποφασίσουμε δημοκρατικά για την πορεία από εδώ και πέρα.
6: Θα
14: λέω όμως ότι μέχρι τώρα αυτές είναι οι αποφάσεις μας.
6: Ωραία. Από αυτά που μαθαίνουμε εμείς λίγο πιο μακριά από το ρεπορτάζ, αλλά εντάξει, ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα κόμμα στο οποίο θα συμμετέχουν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς, αλλά όχι όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν θα συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια και από ό,τι ξέρουμε δεν είναι μόνο ο κ. Πολάκης, είναι και άλλα πρόσωπα. Είναι ο κ. Παπάς, εγώ θα τολμήσω να πω είναι η κυρία Δούρου, χωρίς να το έχει πει δημοσίως, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα είναι ούτε εκείνη, ενώ από τα πολύ μεγάλα γνωστά στελέχη και πολλά ακόμα που δεν το. Ο κ. Τρίφωνος Αλεξιάδης δεν το συζητάω και πολλά ακόμα. Σας ανησυχεί η πιθανότητα να φτιάξει ένα κόμμα ο κύριος Πολάκης και να μπει αυτό το κόμμα στη Βουλή και ενδεχομένως να δημιουργήσει ένα θέμα σε αυτό το χώρο τον οποίο περιγράφετε και έχετε στο μυαλό σας εσείς σαν ενιαία κέντρο αριστερά. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα είναι μαζί βέβαια, γιατί και το Πασόκ λέει όχι και μόνο η μισή νέα αριστερά λέει ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
14: Εγώ ασχολούμαι και ενδιαφέρομαι για να υπάρξει αυτή η μεγάλη απάντηση στον προοδευτικό χώρο που χρειάζεται η κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις συλλογικές του αποφάσεις, αυτά που έχει αποφασίσει μέχρι τώρα, με εκφράζει και προσωπικά. Συμμετέχω και εγώ στη λήψη αυτών των αποφάσεων.
6: Ανταποκρίνεται
14: στο αίτημα της κοινωνίας. Το τι θα κάνει από εκεί και πέρα ο καθένας είναι δική του δουλειά. Εμείς πάντως πιστεύουμε ότι με τον κατακερματισμό δεν μπορεί να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα σε αυτή την ανάγκη της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή. Για αλλαγή πολιτική ουσιαστικά σε προοδευτική κατεύθυνση.
13: Άρα, να υποθέσω τώρα που γίνεται και το κόμμα Τσίπρα ότι ο Διονύσης Καλαματιανός θα είναι μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό.
14: Σας λέω, οι συλλογικές μας αποφάσεις είναι αυτές, εμένως αυτές, δηλαδή ενότητα ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου για τη δημιουργία ισχυρού προοδευτικού πόλου, όπου σε αυτή την προσπάθεια ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο.
13: Σύμφωνοι, εγώ ρωτώ εσάς σε προσωπικό επίπεδο.
14: Θα αποφασιστεί συλλογικά. Δεν θέλω να εκφράσω προσωπική άποψη, εκφράζω τις συλλογικές μας αποφάσεις.
13: Ούτε για τον εαυτό σας, προσωπική άποψη.
14: Μα δεν με καλέσατε ως Διονύση Καλαματιανό, με καλέσατε ως Διονύση Καλαματιανό.
6: Ωραία, Διονύση Καλαματιανό.
13: Τώρα λοιπόν,
6: ρωτάμε τον Διονύση Καλαματιανό.
14: Αν θέλετε να κάνουμε μια άλλη συζήτηση για άλλα θέματα, να έρθω όποτε θέλετε να συζητήσετε. Για να πω τη δική μου άποψη. Τώρα θα με καλέσατε ως βουλευτή.
13: Σηκώνουμε το γάντι.
14: Σηκώνουμε
13: το γάντι και από εδώ και πράσινες κάλασσα.
14: Με χαρά, γιατί έχετε και δύο πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και για όλα τα θέματα.
6: Να είστε καλά,
13: ευχαριστούμε.
6: Καλή μέρα. Ο κ. Καλαματιανός, κορυφαίος στέλεχος, γραμματέας της ομάδας, βουλευτής Ηλίας, να πούμε ότι είναι, έτσι.
13: Ναι.
6: Λοιπόν, και θα είναι με τον κ. Τσίπρα. Φαντάζομαι, έτσι, πιο γρήγορα ή πιο αργά, θα είναι σε αυτούς οι οποίοι θα στελεχώσουν.
13: Κάπως να του ξέφυγε εκεί για την Επιτροπή Διοντολογίας.
6: Όση εμπειρία και να έχει, του φύγε. Επίσης, τι θέλω να πω, εντάξει, δεν θα πλήξουμε καθόλου το επόμενο διάστημα. Καλά θα περάσουμε, νομίζω, το επόμενο διάστημα. Τι λέει ο Κώστας, καλημέρα. Ναι, Κώστα μου, την αγαπάμε πολύ, τυχείο, το λέμε κάθε μέρα και θα το ξαναλέμε. Όπως και τη Γεωργία, τη φίλη μας, τα στέλνετε μαζικά, τι καλά κάνετε. Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξία. Καλημέρα στη πιθανότητα ακόμα Τσίπρα. Καλημέρα στον Αβραάμ. Λέει Πηξίδα, Νέα Ιθάκη, πορεία προς την Ιθάκη. Επανεκκίνηση Νέα Ζωρίζοντα, Πηξίδα Κοινωνία, Ιθάκη 2030 και ξανά από την αρχή.
13: Φτάνει.
6: Κάνει προτάσει ο άνθρωπος εσύ για τον κύριο Τσίπρα. Το έχει βρει, φαντάζομαι, δεν περιμένει τώρα εμάς. Ήταν ένα κόμμα, έγιναν 5-6 με ευθύνη του Τσίπρα. Τώρα θέλουν να ξαναγίνουν ένα υπ' αυτό που του διέλυσε, αλλά του φταίει, λέει ο Παυλή. Καλημέρα, λέει ο Νίκο. Παυλή λένε ξέρει φίλοι του τον κύριο Πολάκη Παυλή. Δεν λένε Παυλή. Λέει ο Αντώνης, καλημέρα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά την κάναβη την είχε νομοποιήσει ο Γιώργος Παπανδρέου και μάλιστα κακές γλώσσες λένε πως είχε φροντίσει να έχει και τη μονάδα παραγωγής. Το δεύτερο δεν το έχω ακούσει ποτέ. Για το θέμα της κάναβης έχει μιλήσει πρώτος πάντως ο Γιώργος Παπανδρέου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είχε δώσει μια συνέντευξη στο κλικ, νομίζω, πριν από 25 χρόνια. Είχε πει ότι να πάρουν μια γλάστρα στο μπαλκόνι και είχε γίνει ένα χαμό.
13: Τώρα
6: στα περίπτερα, παιδιά.
13: Τώρα αυτό που έχουμε είναι.
6: Στα περίπτερα.
13: Είναι νόμος Άδωνη με τη στήριξη Καρανίκα.
6: Οι οποίοι δεν μαζεύουν τον Άδωνη, αλλάζει ο νόμος.
13: Όχι, μα για τα περίπτερα μόνο. Δεν
6: τα περίπτερα. Ναι, γιατί η Βουλγαρία που σχολιάζεται, η συνταγή είναι εντάξει, λέει βραβείο Eurovision και μνημόνιο μετά. Καλή Βουλγαρία, μια χαρά τα πάει, δεν πάει άσχημα. Για Βουλγαρία θέλω να πω έτσι. Ισπανία κέρδισε την Eurovision σαν τελικό Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτη στο μπάσκετ. Δεν κέρδισε η Ισπανία την Eurovision. Η Ισπανία δεν συμμετείχε στην Eurovision. Ήταν απόφαση τη πολιτική επειδή πήγε το Ισραήλ, το οποίο βγήκε δεύτερο το Ισραήλ. Πώς τα καταφέρνει το Ισραήλ και είναι μέσα στις τρεις-τέσσερις πρώτες χώρες όλα αυτά τα χρόνια, με όλο αυτό το μέρος που υπάρχει εναντίον του, είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν, καλημέρα, ομορφόπεδα. Λέει, όταν ο Κυριάκος φύγει από την Πρωθυπουργία το 2035, τότε και μόνο τότε οι Έλληνες θα καταλάβουν πόσο ψηλά ανέβασε τη χώρα, παρόλες τις αστοχίες του, και θα κλαίνε με μαύρο δάκρυο, φαρμακοποιός της καρδιάς σας. Διαβάζουμε όλα τα μηνύματα όταν είναι ευπρεπή, όπως βλέπετε, έχουν χιούμορ ή οτιδήποτε άλλο. Ο Ιων. Καλημέρα. Όπως ο Ακύλας θα έβγαινε δεύτερος, έτσι και η Νουδού θα ξεπεράσει το 25% σε εκλογές, όποτε και αν γίνουν, λέει ο κύριος Ιωαννίδης. Τον ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας και σε αυτόν. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Θήμιο. Όχι, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω, ότι έπρεπε να πέσει το μπλοκ, λέει, το Ανατολικό, για να δούμε όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, ντροπή. Με τα θέματα αυτά τα οποία βλέπουμε. Λέει ο Γιώργος, οκ, πρέπει να πρωτάθλημα ο Γιάννης, αλλά παίζουμε, δεν υπάρχει.
13: Συγγνώμη, είχε βάλει τείχο στα μάτια για το κύριο. Είχε βάλει τείχο στα μάτια, τι θα μπορούσα να δει.
6: Για τον πρόεδρό σα. Εντάξει, ο πρόεδρο έβγαλε ένα λόγο που ήταν λίγο πιο μεγάλο από τον κανονικό. Αλλά δεν πειράζει.
13: Λογικά θα έχουμε το σώμα μου.
6: Α, παίρνουμε πρωταθλήματα και α μιλάει λίγο παραπάνω, δεν με πειράζει καθόλου. Μάλλον με πειράζει, αλλά δεν πειράζει. Με πειράζει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Τι κάνουμε, ο καθένα έχει τα κουστούρια του. Και εγώ τα δικά μου και εκείνο τα δικά του. Αλλά πήρε πρωτάθλημα.
13: Το Χριστόδουλο έχω να ακούσει.
6: Α, ναι, γιατί τότε το συνδυάζανε με.
13: Ναι, έλεγε. Κουσούρι έλεγε.
6: Όχι, δεν έχω τέτοιο, δεν έχω. Έχω άλλα. Λοιπόν, τι ώρα είναι, πήγε 9:39.
13: Θα συναντηθούμε σε λίγο με τον Δημήτρη Μαύρα, να το δούμε ίσως τη δεύτερη ώρα ή αύριο. Γιατί ξεκίνησε τώρα ένας πόλεμος μετά τη Μιλιέτ. Τι νοσ είναι το Ζεϊμπέκικο.
6: Τι νοσ είναι, ρε παιδιά, γυναίκα τα παιδιά.
13: Τι νοσ είναι το Ζεϊμπέκικο. Είναι ελληνικό ή είναι τουρκικό. Του το καπελώνουμε ή του το παίρνουμε.
6: Ζεϊμπέκ είναι λέξη, δεν είναι ελληνική.
13: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σαφές. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Αλλά έχουμε πει τον μπακλαβά, τι νοσ είναι. Πρόσεξε να δεις.
6: Μπακλαβά είναι ελληνικό.
13: Ο καφέ, τι νοσ είναι.
6: Ο καφέ είναι βραζιλιάνικο.
13: Ο τουρκικό καφέ, τι νοσ είναι, ελληνικό.
6: Ο καφέ είναι βραζιλιάνικο, παιδιά. Ο τρόπο που ψήνεται είναι.
13: Το γιαούρτι, το τζατζίκι, τα ντολμαδάκια. Ποιο άλλο.
6: Όλα ελληνικά είναι αυτά, παιδιά.
13: Τον air.
6: Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, που λέγανε παλιά οι αναρχηγοί, έτσι τα γράφανε. Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια.
13: Ο Πατσάς τι νοσ είναι.
6: Ο Πατσάς είναι δικός μου και μου αρέσει. Σαν δεν σε αρέσει, δεν μου
13: έχει πει. Αλλά μου αρέσει το Ζεμπέκικο.
6: Το Ζεμπέκικο μου αρέσει. Εξαρτάται ποιος το χορεύει. Έχω δει κάτι Ζεμπέκικα να χορεύουν.
13: Δεν έχει σημασία.
6: Που είναι να κλαις. Δεν έχει
13: σημασία πως είσαι μόνος μέσα.
6: Να κλαις. Μέσα σου κάτι σπίτι σου χορεύεις. Δεν βλέπουν κι άλλοι γύρω γύρω. Λοιπόν. Μία κόκκινη κάρτα λέει και μία απόκρουση αξίας 80 εκατομμυρίων. Έχει δίκιο. Είναι αυτή που είχαν τζολάκι σε ένα λεπτό πριν τελειώσει το παιχνίδι.
13: Αν. Πώς να σου πω, στο Ζεϊμπέκικο, αν πραγματικά είσαι στενοχωρεμένος, δεν σε νοιάζει κανένας ποιος σε βλέπει. Άμα πας για να σε δουν, δεν χωρέσει Ζεϊμπέκικο.
6: Ρε φίλε, άκουσε με. Αυτό είναι σωστό. Αλλά το ίδιο ισχύει και αν το τραγουδίσει. Άμα η φωνή σου είναι σαν του Κοκόρου, α πούμε, και επειδή εσύ ψυχή, πώ το λέει, ψυχή και τέτοια και θε να τραγουδίσει, εγώ γιατί να σε ακούσω, α πούμε.
13: Εντάξει, θα πάω στην Ανίτα Πάνια.
6: Να πα στην Ανίτα Πάνια, μπράβο. Να πα τα παρατράγουδα τραγουδίσει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
13: Αλλά αυτό είναι το Ζεϊμπέκικο, παιδιά, είναι περηφάνεια.
6: Περηφάνεια σπίτι σου,
13: όμως. Χαρά, είναι λύπη.
6: Λοιπόν.
13: Είναι ένα σε λιώμα. Είναι ένα πετάς.
6: Καταλάβαμε, μας τα είπες όλα.
13: Αυτό.
6: Λοιπόν. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτη γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλεπτική, να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορέσεις να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες 300 Mbps και απεριόριστα λεφτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της OpenSignal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
15: Ακούτε Ionian FM

0: Και να πάμε στον κύριο Δημήτρη Μαύρο από την MRB, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας, και εκείνος έχει τη χαρά να είναι κάπου στο δρόμο σε κίνηση από ό,τι μας είπανε, και να μην περνάει πολύ καλά, αλλά όλοι μας συμβαίνει αυτό κάθε μέρα. Καλημέρα κύριε Μαύρο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Α, δεν είναι στο δρόμο, εντάξει. Έφτασε.
2: Λοιπόν, είχαμε συνέδριο Νέα Δημοκρατίας, έχουμε 21 Καριστιανού κόμμα, έχουμε 26 Τσίπρα κόμμα, έχουμε, περιμένουμε Σαμαρά, πού πάμε?
1: Το άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.
0: Και είναι και μικρή αυτή η βάρκα πια.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος έχει αρχίσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έχει περάσει, θυμίζει λίγο αυτό το drums που ακούγεται πριν από κάποιες παραστάσεις, που δημιουργεί την προσδοκία ότι και τώρα αρχίζουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα έχει αυξήσει τις προσδοκίες του κόσμου, θεωρώντας ότι θα γίνουν 3 μεγάλες παραστάσεις. Και βάζω και τον κύριο Σαμαρά μέσα, διότι κατά πάσα πιθανότητα θα την κάνει την κίνηση. Αυτό το οποίο δημιουργείται όμως έτσι είναι ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα γίνουν, διότι όλοι θα τρέξουν σαν τους τρελούς να μετρήσουν, και μάλιστα τα κανάλια θα προσπαθήσουν να λένε εγώ το παπρότος, εγώ το παπρότος.
2: Αληθές είναι αυτό?
1: Ναι, θα γίνει μια τρέλα, όπως καταλαβαίνετε.
2: Το πρώτο που θα γίνει θα είναι να επηρεαστείτε εσείς πάρα πολύ, να πιέσουν εσάς, να κατηγορηθείτε εσείς αναλόγως ποιον δεν θα βγάλετε δεύτερο και τι ποσοστά θα πάρουν. Ήδη είχαμε, νομίζω, και μια κόντρα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αμφισβήτησε τις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες.
1: Τελευταία, κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα έχουμε την τάση μερικές φορές όταν κάτι δεν πάει καλά σε σχέση με τις προσδοκίες τις οποίες έχουμε, να μπαίνουμε στη διαδικασία και να ελέγχουμε και να ξαναελέγχουμε αν το θερμόμετρο μετράει σωστά. Τώρα, αυτό που ήθελα να πω για να ολοκληρώσω είναι ότι θα μετρήσουμε στις πρώτες έρευνες την προσδοκία. Ενδέχεται λοιπόν τα κόμματα τα οποία θα έχουν δημιουργηθεί να βγάζουν μία διωγγωμένη κατάσταση σε σχέση με αυτή η οποία θα ακολουθήσει. Και δεν ξέρουμε αν θα γίνει, πόσο θα γίνει και τι θα έχουμε μπροστά μας. Διότι μην ξεχνάτε ότι μπορεί να τρέχουν τα κόμματα αυτή τη στιγμή να δημιουργηθούν, διότι φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξουν εκλογές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά από την άλλη μεριά ο χρόνος ο οποίος υπάρχει κόβεται μέσα στη μέση από μία περίοδο που λέγεται Αύγουστος.
2: Σωστό.
1: Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Όπως επίσης
2: εγώ συμφωνώ μαζί σας κύριε Μαύρο στο εξής, ότι οι μετρήσεις του Σεπτεμβρίου λίγο μετά τη ΔΕΘ θα είναι αυτές που θα δείχνουν πιο καλά το τι ακριβώς συνέβη, αν και επικοινωνιακά το κόμμα που θα είναι δεύτερο θα το χρησιμοποιήσει τώρα μέσα στον Ιούνιο που θα γίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Γι' αυτό θα πρέπει, και αυτό που συνιστώ εγώ από τη δική μου την πλευρά, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο ψυχραιμία και αναμονή για το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο.
0: Εσείς λέτε και ακόμα θα δημοσιοποιηθούν οι πρώτες δημοσκοπήσεις ότι αυτό που θα δούμε δεν είναι απαραίτητο θα δικαιοτοπτρίζει, ας πούμε, και αυτό που θα δούμε στο τέλος, γιατί αυτό μας λείπατε πιο πριν, αν κατάλαβα καλά, έτσι.
1: Ναι, σωστά το εισπράτετε. Διότι στην αρχή, λόγω της προσδοκίας η οποία έχει δημιουργηθεί, ενδέχεται να δούμε νούμερα τα οποία να είναι διωγγωμένα. Θα είναι έτσι και στη συνέχεια. Μήπως τελικά, αν ξεκινήσουν διωγγωμένα, θα δημιουργηθεί από την άλλη μεριά, πάω στην άλλη άκρη, μια παράσταση νίκης, παράσταση νίκης όχι για να κερδίσουν τις εκλογές, αλλά μια παράσταση εφορίας, να είμαι πιο ακριβής. Και άρα κι άλλος κόσμος θα πει, έχουν δυναμική, ας πάω προς τα εκεί. Γιατί ούτως ή άλλως το σκεφτόμουν.
2: Αντικειμενικά γίνεται αυτό όμως, δηλαδή δεν αποφεύγεται, θέλω να πω.
1: Τα πράγματα θα αρχίσουν να μπαίνουν στο σωστό δρόμο όταν θα αρχίσουν οι πολιτικοί διάλογοι. Δηλαδή, αγαπητέ μου κύριε, τι θα κάνετε τώρα με την εξωτερική πολιτική?
2: Αληθές.
1: Εκεί, αν ο εκπρόσωπος του κόμματος αρχίσει και λέει αοριστολογίες ή δείχνει ότι δεν έχει γνώσεις, εκεί θα μπερδευτεί πάλι το πράγμα. Ή εάν κάποιος άλλος πει εγώ σκέφτομαι να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια με αυτόν τον τρόπο και ο αυτός ο τρόπος είναι πολύ πολλά υποσχόμενος ή φύγει οι μερίδες της αγοράς οι οποίες θα αμυνθούν εκείνη τη στιγμή βιωτικά, πρέπει να εκτονωθεί. Δεν λύνεται η ακρίβεια έτσι μαγικά με ένα βιτσάκι. Άρα λοιπόν, εάν βγεις και πεις εγώ για να λύσω την ακρίβεια θα πλήξω αυτούς, τότε οι αυτοί θα επιτεθούν.
2: Καλά, αυτό με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι απολύτως λογικό. Μακάρι κατά τη γνώμη μου να βρεθούν κόμματα τα οποία θα τα βάλουν με συμφέροντα για να αντιμετωπίσουν το θέμα της ακρίβειας. Θέλω να πω ότι η ακρίβεια δεν είναι γενικώς έτσι και αορίστος. Αρκεί αυτά να είναι τα σωστά, βέβαια. Δεν είναι. Να είναι τα σωστά μέτρα να τα προτείνουν. Αλλά ότι πρέπει να υπάρχει σύγκρουση για την ακρίβεια δεν γίνεται. Δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά.
1: Συμφωνώ. Με τη διαφορά ότι χρησιμοποιήσατε μία μαγική λέξη που λέγεται τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα πολλές φορές δεν συνδέονται μόνο με το ότι με επιχειρηματική κατάσταση, άρα θα θυγούν. Μπορεί δευτερογενώς να συνδέονται και με μίντια, λέω εγώ.
2: Αληθές, μπορεί να συνδέονται και με κοινωνικές ομάδες, ορθώς.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν εκεί οι επιθέσεις που θα αρχίσουν, δηλαδή τα τροχιοδεικτικά, θα ύπτανται από τώρα μέχρι όποτε γίνουν οι εκλογές. Ο ουρανός από πάνω θα είναι γεμάτος, ξέρετε, φωτεινές βολίδες.
0: Μια που είπατε για εκλογές, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι εκτίμηση, δεν έχει σχέση με δημοσκοπήσεις, κύριε Μαύρο, αλλά έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία δεκαετιών παρακολούθησης πολιτικής ζωής. Εσείς το πιστεύετε, τον κύριο Μητσοτάκη, ότι θα τις πάει τις εκλογές όσο πιο αργά μπορεί, δηλαδή το 27, ξέρω εγώ, σε περίπου ένα χρόνο από τώρα ή λίγο πιο νωρίς ενδεχομένως? Δεν το πιστεύετε? Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω έτσι. Εκτιμάτε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί? Να το πω να το διαρρέσω, να ρωτήσω διαφορετικά.
1: Θα σας δώσω δύο bullets, δύο πυλώνες.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ένας πυλώνας λέει ότι εάν, γιατί μέχρι τώρα ακούγαμε σοβαρά πια ότι ενδέχεται να γίνουν οι εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μετά τη ΔΕΘ. Όμως, εάν ξαφνικά τα καινούργια κόμματα εμφανίσουν διωγγωμένα ποσοστά, δεν πάει που ό,τι και να γίνει θα ξύσουν αυτά τα ποσοστά και από το κυβερνών κόμμα. Σωστά. Μπορεί να μην του πάρουν θηριωδίες σε επίπεδο αριθμών, αλλά θα ξύσουν.
0: Εκεί που έχει φτάσει, ό,τι και να του ξύσουν είναι θέμα. Ναι.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν, εκεί δεν μπορεί να πας στο στόμα του λύκου και να πας να κάνεις εκλογές με αυτό το κλίμα, την παράσταση αναμονών που θα έχει δημιουργηθεί. Άρα ανάλογα με το πώς θα είναι τα νούμερα, θα αποφασιστεί ξανά το Σεπτέμβριο, που θα πέφτουν οι δημοσκοπήσεις από πάνω, από κάτω, κρυφά, φανερά, δεν ξέρω και εγώ τι, για να αποφασιστεί αν και εφόσον. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κατασκευαστικό του πια το θέμα, ότι έκανε μία διαδρομή 2 τετραετιών, την οποία δεν θέλει να τη χαλάσει ως προς τη θεσμικότητα της συμπεριφοράς του. Συνεπώς θα προσπαθήσει, μέσα του βράζει δηλαδή αυτό το πράγμα, υποθέτω, με βάση τη συμπεριφορά του μέχρι τώρα.
2: Αλλά ανάγκα και θεοί πείθονται. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί έχουμε 2 λεπτά.
1: Άρα λοιπόν, εκεί δεν μπορεί να πας στο στόμα του λύκου και να πας να κάνεις εκλογές με αυτό το κλίμα, την παράσταση αναμονών που θα έχει δημιουργηθεί. Άρα ανάλογα με το πώς θα είναι τα νούμερα, θα αποφασιστεί ξανά το Σεπτέμβριο, που θα πέφτουν οι δημοσκοπήσεις από πάνω, από κάτω, κρυφά, φανερά, δεν ξέρω και εγώ τι, για να αποφασιστεί αν και εφόσον. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κατασκευαστικό του πια το θέμα, ότι έκανε μια διαδρομή 2 τετραετιών, την οποία δεν θέλει να τη χαλάσει ως προς τη θεσμικότητα της συμπεριφοράς του. Συνεπώς θα προσπαθήσει, μέσα του βράζει δηλαδή αυτό το πράγμα, υποθέτω, με βάση τη συμπεριφορά του μέχρι τώρα.
2: Αλλά ανάγκα και θεοί πείθονται. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί έχουμε 2 λεπτά πραγματικά να προσθέσουμε.

0: τετραετιών, την οποία δεν θέλει να τη χαλάσει ως προς τη θεσμικότητα της συμπεριφοράς του. Συνεπώς θα προσπαθήσει, μέσα του βράζει δηλαδή αυτό το πράγμα, υποθέτω, με βάση τη συμπεριφορά του μέχρι τώρα.
1: Ανάγκα και θεοί πείθονται. Να κάνω μια ερώτηση, γιατί έχουμε δύο λεφτά πραγματικά να προλάβουμε, κύριε Μαύρο. Μέχρι τώρα τα στοιχεία, τα ποιοτικά που έχετε, τι βλέπετε ως προς την απήγηση των νέων κομμάτων?
0: Τι θα πούνε, εννοείται?
1: Όχι, τι βλέπετε ως προς την απήγηση που έχουν στην κοινωνία, τη δυναμική?
0: Α, την απήγηση είπατε, εγώ άκουσα αφήγηση, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η προσδοκία των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, σας είπα, έχει διωγγωθεί. Άρα λοιπόν περιμένει ο κόσμος, περιμένει. Και μην ξεχνάτε ότι όλες οι εταιρείες μετράμε και κλασική πρόθεση ψήφου από κάτω. Απλά δεν μπορούμε να τη δείξουμε αυτή τη στιγμή.
1: Άρα γκρόσο μότο,
0: μπράβο, ο γκρόσο μότο έχουμε εικόνα. Και το κάναμε αυτό το πράγμα όχι για να κοροϊδεύουμε ηρωνικά τον κόσμο γύρω μας και να λέμε εμείς ξέρουμε, εσείς δεν ξέρετε, αλλά είναι γιατί πρέπει να έχουμε δημιουργήσει μία χρονοσειρά, έτσι ώστε όταν θα μετρηθούν κανονικά να ξέρουμε αν αυτό που βλέπουμε έχει κάποια λογική διαχρονική συνέπεια. Λοιπόν, ο κόσμος
1: και
0: περιμένει.
1: Ξέρετε και αν υπήρχε σήμερα το Χ κόμμα, πόσο θα είχανε το ψι, αν θα ήταν εκείνο. Τα μετράτε όλα αυτά, είναι γνωστά. Λέμε όμως ότι σωστά δεν τα δημοσιεύετε, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, σας λέω, ο κόσμος περιμένει, περιμένει. Έτσι, γι' αυτό σας είπα και στην αρχή ότι ενδέχεται να δούμε διωγγωμένες προσδοκίες μόλις άμα τι εμφανίσει, εν πάση περιπτώσει.
2: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαύρο. Καλή εβδομάδα.
1: Και περιμένουμε και τις τάσεις της MRB. Πότε θα τις περιμένουμε?
0: Εκεί είναι που θα κλείσει το ολοκλήρωμα.
1: Τέλειο Ιουνίου. Τέλειο Ιουνίου της πάτε, έτσι, μάλιστα.
0: Έτσι.
2: Ωραία, να κλείσουμε το καλοκαίρι έτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Δεν βάζει κανένα τραγουδάκι και του ζάλισαν
1: τώρα νομίζω.
2: Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Δέτσικα μετά και επιστρέφουμε. Έχουμε και άλλα να πούμε. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σα. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr 2.11.10.80.8.80. Ό,τι θέλετε να μα πείτε.
1: Και για το συνέδριο του κυβερνώντο κόμματο και τι άλλο. Και για τα αθλητικά.
2: Ναι, θα πούμε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: κατά του Ιράν. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς παρατείνεται ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού στα 108 δολάρια. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Επιτάπητο, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόκτηση 2+2 φρεγατών από την Ιταλία. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος με το οποίο θα συμμετάσχει στις προσεχείς εκλογές. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην Πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε γήπεδο με φανέλες που αναφέρουν τα νούμερα 26 και 5. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας στην ανάρτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, η ανακοίνωση θα γίνει στο Θησίο, από όπου θα αναφερθεί στο πολιτικό πρόγραμμα του νέου φορέα και το όνομα, ενώ θα εξηγήσει και τους λόγους για τους οποίους προχωρά στην κίνηση αυτή. Ο Παύλος Πολάκης διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα για μια δημόσια τοποθέτηση με επιθετική αιχμή που σε κανένα κόμμα δεν θα ήταν ανεκτή, είπε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός. Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες ότι ο κ. Πολάκης θα τεθεί και εκτός Κεντρικής Επιτροπής, σημείωσε πως οι βουλευτές συμμετέχουν εκ της θέσεως τους στο όργανο. Ερωτηθείς αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές ως κόμμα, απάντησε ότι η απόφαση είναι ότι εργαζόμαστε για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος. Η ΑΔΕ προωθεί την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίζει ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα, αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους. Με το νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων θα δημιουργείται ένα αναλυτικό οικονομικό προφίλ συμπεριφοράς για κάθε οφειλέτη. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο οδηγός, το όχημα του οποίου συγκρούστηκε με άλλο γιοταχή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα σε κεντρική διασταύρωση στην Αφάντου της Ρόδου. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν στην 5η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό σε Πόλια Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο λόγω εργασιών. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 10 πολίτες σκοτώθηκαν σε πλήγματα με μη επανδρωμένα ενιαία οχήματα που αποδίδονται στο στρατό του Μάλι, ενώ προετοιμαζόταν για παραδοσιακό ομαδικό γάμο στο χωριό Τενέ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Στα αθλητικά, ο Μιχάλης Γρηγορίου φαίνεται πως θα παραμείνει στον πάγκο του Άρη και τη νέα σεζόν. Η Άιντραχτ Φραγκφούρτης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Άλμπερτ Ριέρα, κλείνοντας πρόωρα το κύκλο του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ώρα το ενδεχόμενο νέας ανάφλεξ στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα, ενώ αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν πιθανά στρατιωτικά σενάρια.

0: Άκου παραπολιτικά Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Μαζί έτσι, καλή εβδομάδα, είναι και η Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι σας και όλοι. Καλή εβδομάδα και καλό κουράγιο όσοι είστε στους δρόμους και ταλαιπωρείστε. Τουλάχιστον ο καιρός είναι καλός. Να σκέφτεστε ότι πλησιάζει το καλοκαιράκι σιγά.
2: Σωτήριος Ξενάκης.
1: Βασίλης Κουρής και μαζί μας ο Δημήτρης Κύρκος για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2.11.10.80.880 τηλεφωνικό μας κέντρο. Radio Παπάκι Παραπολιτικά για τα μήνυματά σας. Πήραμε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα στο πρώτο μέρος της εκπομπής και θα μου επιτρέψουν να διαβάσω. Άσχετο με τα πολιτική, με την ΕΡΔΕΟ. Επειδή που κουβεντιάζαμε και το εσύ έλεγες, ο Μπακλαβάς, ο Νταντολουμάδας κλπ. Λέει η φίλη μας η Βασιλική, λοιπόν, λέει καλημέρα. Τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, ο γείτονας λαός για τους Τούρκους, λέει, τη βρήκε από τους Βυζαντινούς, οι οποίοι είχαν πολύ πιο υψηλό επίπεδο από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι σαν λαός ήταν νομαδικός και η μόνη μαγειρική που γνώριζαν το ομό κρέας παστό, το οποίο διατηρούσαν κατά τη σέλα του αλόγου τους. Δεν θα μπορούσαν να έχουν αυτή την περίπλοκη μαγειρική λόγω του τρόπου ζωής τους. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Βασιλική. Δεν είχα καμία αμφιβολία.
2: Παρόλο που τα αρχαίους Έλληνες, που όταν εμείς ήμασταν στα.
1: Καμία αμφιβολία.
2: Πες το Σωτήρη, που όταν εμείς μιλούσαμε, οι Άλλοι ήταν στα δέντρα, πώς το λέμε.
1: Ναι, τι.
3: Πατάτες, ντόματες, πίπερ, μάρουλ.
1: Ευχαριστούμε, Βασιλική μας. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σπάμε και τη μονοτονία της πολιτικής και των
2: καθημερινών. Να πούμε καλό κουράγιο και δύναμη στον συνάδελφό μας, τον Σπύρο Σερμπέτη Παπά. Πέθανε η μητέρα του εδώ. Ναι. Τα παιδιά όλου του ραδιοφώνου, ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Την συμπαράστασή μας και κουράγιο να έχει και δύναμη. Δεύτερον, θέλω να σας πω ότι μαζί με τα παραπολιτικά του Σαββάτου κυκλοφόρησε το επαιτειακό αφιέρωμα για τα 12 χρόνια παραπολιτικά 90,1 στα FM. Τραβάει ταυτή, λέει, 12 χρόνια. Μπαίνουμε στο 13ο. Γρουσούζικος, αλλά νομίζω. Ναι. Σωτήρι, αυτό ήταν. Ναι. Γρουσούζικος ήταν τώρα. Στην αρχαία Ελλάδα, μια και μιλούσαμε για αυτά, ήταν.
1: Τυχερό.
2: Ναι, ήταν βουρλίδικο νούμερο, βέβαια.
1: Δεν το ξέρω.
2: Λοιπόν. Ναι. Έτσι και μπαίνουμε σιγά σιγά στην εφηβεία μας, αλλά.
1: Σιγά στην εφηβεία μας.
2: Ως ραδιόφωνο, τι.
1: Ως ραδιόφωνο. Ναι, ναι, ωραίο αστείο αυτό.
2: Και νομίζω ότι βλέπω στο προλογικό σημείωμα, και αυτό ισχύει ανεξαρτήτως προσώπων, ότι η νέα ραδιοφωνική χρονιά θα βρει εμάς το ραδιόφωνο σε νέα γραφεία, με νέα υπερσύγχρονα στούντιο, με τις εκπομπές να διαθέτουν εικόνα στα social και με podcast να είναι πολύ αναβαθμισμένα.
1: Θα μας βλέπετε κιόλας,
2: ναι,
1: δηλαδή.
2: Θα μας βλέπετε κιόλας.
1: Απεργαλία.
2: Οι ακροατές θα έχουν περισσότερο χρόνο για παρεμβάσεις στο ραδιοφωνικό αέρα. Στον τομέα της ενημέρωσης τίθενται νέοι φιλόδοξοι στόχοι. Η παρέα μας όντως θα μεγαλώσει. Η φωνή σας θα ακούγεται πιο δυνατά και θα επιδιωχθεί η πληρότητα σε όλους τους τομείς. Θα μπορούσαμε να σας πούμε και πολλά άλλα.
1: Πάμε για μεγάλα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Μόνο αυτό κρατήστε το. Πάμε για μεγάλα πράγματα.
2: Πήραμε ψήφο εμπιστοσύνη εδώ. Τα χρόνια αυτά, τώρα διεκδικούμε αυτοδυναμία.
1: Έστω και με μια ψήφο.
2: Έστω και με μια ψήφο. Αυτοδυναμία, ναι. Πρώτη νίκη με μια ψήφο. Ναι,
1: ναι, ναι. Εντάξει, τα έχουμε μπερδέψει κιόλας, γιατί αλλάζουν και οι στόχοι συνεχώς των κομμάτων. Κατάλαβε. Τώρα θα σου λένε όλοι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πότε είπαμε εμείς να γίνουν πρώτες εκλογές. Έχετε 27, λέμε όλοι.
2: Θα τα πούμε αυτά αμέσως μετά, παιδιά. Και θέλω να διαβάσω και ένα απόσπασμα από το τελευταίο άρθρο του Κυριάκου Μουρατίδη. Παραπολιτικά 90,1, Νότες, Μελωδία Θεσσαλονίκης κλπ. Κλπ. Εδώ μεγάλος αρχηγός.
1: Γεια σου, ρε Κυριακό.
2: Γιατί, ναι, λέει, το ραδιόφωνο στην ουσία του παραμένει κάτι απλό και ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινο. Πομπός και δέχτησε. Πομπός δεν είναι μόνο ο δημοσιογράφος, δεν είμαστε εμείς οι παρουσιαστές, αλλά κάθε άνθρωπος που συμβάλλει ώστε μια φωνή να βγει στον αέρα. Μια συλλογική προσπάθεια που συχνά μένει αθέατη. Δέκτης είναι ο καθένας από εμάς, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς φίλτρα, και λέει κάτι που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, ότι το ραδιόφωνο είναι ίσως το πιο δημοκρατικό μέσο. Προσφέρεται ελεύθερα και δωρεάν, με το δικαίωμα της επιλογής να ανοίγει αποκλειστικά στον ακροατή. Και ταυτόχρονα είναι βαθιά διαδραστικό. Μια φίδρομη επικοινωνία όπου η άποψη έχει ονοματεπώνυμο, όπου η συμφωνία και η διαφωνία απέχουν ένα τηλεφώνημα. Εδώ, όπως θα κοιτάζουμε τα μηνύματα, τα ακούτε. Είναι ένας ζωντανός διάλογος, όχι μόνο ένας μονόλογος. 13 χρόνια λοιπόν συνεχίζουμε, επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτως προσώπων, το ραδιόφωνο διεκδικεί, όπως θα είπαμε, την αυτοδυναμία.
1: Λοιπόν, αυτά με τα παραπολιτικά. Ευλογήσαμε τα γένια μας, και αν δεν τα ευλογήσουμε εμείς τα γένια μας, ποιος θα το κάνει, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και ελπίζουμε να είμαστε κι εμείς εδώ όταν θα γίνουν όλα αυτά, να βοηθήσουμε κι εμείς την υλοποίησή τους. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς κυρίως και όσους δεν επικοινωνείτε, που είστε περισσότεροι προφανώς, και όσοι επικοινωνείτε. Μου κάνει μια μεγάλη εντύπωση αυτή η ομοβροντία των μηνυμάτων για τυχείο σήμερα. Είναι 7-8 που έχουν έρθει από διαφορετικά πρόσωπα και διαφορετικά email. Είναι φτάνει Ιούνιος-Μάιος μήνας. Πια και τελειώνει η σχολική χρονιά. Και αυτό που θέλω να πω είναι τουλάχιστον να μην επαναληφθεί για την επόμενη. Έτσι, αυτό.
2: Γιατί εγώ θα σας πω κάτι. Χαιρόμαστε καταρχήν που μας στέλνετε, αλλά ναι, μην περιμένετε μόνο επειδή θα το πει το ραδιόφωνο να γίνει κάτι. Ναι. Πιέστε τις δικές σας αρχές εκεί. Έχει και βασική ευθύνη και πρωτίστως, έτσι. Ναι, ναι, είναι εκλογές. Πιέστε τους βουλευτές σας. Αν τα μηνύματα που στέλνετε σε εμάς τα στέλνετε στους βουλευτές σας εκεί, τους ντόπιους, αν πηγαίνατε στα γραφεία τους, θα το λύνατε το πρόβλημα με τα λεωφορεία. Καταλαβαίνουμε και χαιρόμαστε για την ευαισθησία σας, αλλά είναι τζάμπα κόπους να τα στείλετε. Εμείς το λέμε, το ξαναλέμε, επί δευτερόεντα. Εσείς εκεί πιέστε τους δικούς σας. Αν θέλετε την αυτοδιοίκησή σας, δεν είναι εσωτερή.
1: Ναι, και τώρα που ξαναλέω, οι εκλογές δεν είναι πολύ μακριά πια. Τόσοι
2: πιέζονται και παραπάνω.
1: Ναι, τι και λέει ο Νίκος, ούτε με το γύρο 2004 δεν ενθουσιάστηκα τόσο όσο με τον τελικό στη Eurovision. 12 φορές είδα την απονομή, λέει, με την γειτόνισσα.
4: Γιατί δεν κατάλαβες γιατί.
1: 12 φορές. Ο άλλος ο καημένος μας ζήτησε συγγνώμη, ο Ακύλας. Λες και είχε καμία υποχρέωση απέναντί μας ο άνθρωπος. Έλα, εσύ τώρα. Πώς κάνεις έτσι. Πάνι, πώς το είπες και εσύ, Βασίλη, που έχεις δίκιο. Είναι, έχει εξελιχθεί σε ένα πράγμα το οποίο δεν είναι. Είχε ένα ωραίο τραγούδι Μάλτα, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχε καμία τύχη. Βέβαια, μπαλάντα ήταν τη εποχή μα. Μερικοί στέλνουν και τραγούδια ακόμα, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, δεν αγαπιούνται πια αυτά, αγαπιούνται τα περίεργα. Λοιπόν, τέλειωσε.
2: Εμεί έχουμε κάποια πράγματα και εμεί σαν χώρα. Λέει, στείλαμε πέρυσι γιατί ήταν οι πόντοι που έτσι πρέπει να είμαστε και να προβάλλουμε την ηθική μα παράδοση και τι αρχέ μα και τι αξίε μα και την ιστορία μα. Έρχεται φετινή χρονιά, στέλνουμε κάτι, παιδιά. Η Ελλάδα είναι όλα αυτά και πολλά άλλα. Και η Eurovision είναι ένα πράγμα ελαφρύ pop που εξελίχθηκε, έτσι ήταν, Αριστοτήρη. Και είναι οι εθνικές τηλεοράσεις, δεν είναι χώρες, δεν είναι δηλαδή, πώς να το πω, μια εθνική αντιπαράθεση.
1: Ναι.
2: Μην ξεφεύγουμε, πανηγυράκι είναι, τραγουδάκια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πας περίπτωση. Ναι. Και να μην και πολιτική απ' έξω στα αλήθεια, παρεμπιπτόντως.
1: Σωστό.
2: Αν θέλουν να λένε ότι είναι απ' έξω.
1: Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Κώστα Παχλημίτζο, ο οποίος τελείωσε τις τηλεοπτικές του υποχρεώσεις, γιατί βλέπω τον Γιώργο Σιάδη μας στον αέρα της ΕΡΤ αυτή τη στιγμή. Άρα, για να μου κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχε πολλά και ενδιαφέροντα. Είπε ένα ωραίο πρωθυπουργό.
2: Να ακούσουμε λίγο τον πρωθυπουργό.
1: Αυτό που είπε για το 3 τη νύχτα, το τηλεφώνημα, χτυπήσει το τηλέφωνο. Για βάλτε να το ακούσουμε λιγάκι.
5: Το δίλημα τη επόμενη κάλπη είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Θάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοςδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
1: Εδώ μπαίνει το δίλημα της σταθερότητας, ναι, ναι.
2: Το ισχυρότερο πρωθυπουργό που έχει στο εξωτερικό, αυτό είναι κλεμμένο από την Κλίντον, έτσι. Χίλαρη Κλίντον το είχε πει αυτό, ναι. Είναι το γύρω στο 16 νομίζω ήταν.
1: Απλώς η Κλίντον εκπροσωπούσε μια υπερδύναμη, η οποία εντάξει ήταν λίγο διαφορετικό από την Ελλάδα, η οποία είναι Ελλάδα.
2: Ναι, γιατί παιδί μου, ποιος ο αντίπαλός της, ποιος τον ήξερε, κατάλαβες τώρα να σου πω.
1: Ναι. Εντάξει, και τους αντιπάλους τους ξέρουν όμως τώρα. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει ένα πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή μέσα στα πολλά μειονεκτήματα που έχει, που κυριότερο είναι η ακρίβεια και ότι ο κόσμος δεν έχει πολλά παράπονα από το επίπεδο της επιβίωσης του και το σούπερ μάρκετ που μπαίνει μέσα και κλαίει. Έχει αντιπάλους που τους ξέρει ο κόσμος πια. Δηλαδή και τον Τσίπρα τον ξέρει και τον κύριο Ανδρουλάκη δεν τον έχει δει ως κυβερνήτη, αλλά τον ξέρει ως πολιτικό πρόσωπο. Δεν είναι γνωστός, ναι. Όχι, την κυρία Καριστιανού δεν την ξέρει πώς θα έχει πολιτικό πρόσωπο. Δεν την ξέρει, να λέμε έτσι. Τον κύριο Σαμαρά τον ξέρει, θέλω να πω, είναι γνωστά πρόσωπα πιο πολύ. Και τον κύριο Μητσοτάκη τον ξέρει έτσι προφανώς. Είναι γνωστά πρόσωπα όλα αυτά τα οποία διεκδικούν την ψήφο. Πλην ξαναλέω τη κυρία Καριστιανού, η οποία θα δούμε. Εγώ δεν πολύ συμφωνώ με αυτό που είπε πριν ο κύριο Μαύρο. Κανεί δεν είναι άλλο στο ότι θα κρυθούν όλοι και θα του δάνει θα του δάνει και την εξωτερική πολιτική. Και την εξωτερική πολιτική ακόμα τόσο παπάντζε, α πούμε, από ανθρώπου κομμάτων, οι οποίοι είναι στη Βουλή και έχουν και 7 και 8 και 10%. Επίση ακούμε για τι συντάξει. Έχουμε ακούσει παπάντζε τύπου θα τι κάνω 3.000 ώρε συντάξει. Ναι. Και επιβραβεύονται αυτοί. Δεν είμαι βέβαιο δηλαδή ότι έτσι θα κρυθεί το πράγμα. Έχει δημιουργηθεί ένα μέτωπο αντιμητσοτάκης. Υπάρχει αυτό το μέτωπο, όπως ήταν αντιτσίπρας, θυμάμαι εγώ το 2019 και το πλήρωσε ο Τσίπρας. Έχει δημιουργηθεί, μόνο που τότε μπόρεσε να το εκφράσει μια παράταξη. Το θέμα είναι αν θα δημιουργηθούν συνθήκες του να το εκφράσει πάλι ένα πράγμα το οποίο ήταν μεγάλο. Αυτό. Αυτή τη στιγμή φαίνεται καταγερματισμένο αυτό απέναντι. Θα δούμε όμως την πορεία. Είπε και κάτι άλλο. Μην δείτε τις πρώτες δημοσκοπήσεις μόνο, λέει, γιατί οι πρώτες μπορεί να δείξουν φουσκωμένο κάτι. Έτσι. Ναι, μπορεί να το δείξουν και πιο λίγο βέβαια. Έτσι.
2: Ναι, βέβαια, πάντα γίνεται.
1: Εκείνος όμως επέμεινε στο πιο φουσκωμένο από ό,τι κατάλαβα καλά.
2: Σημαίνει ότι βρίσκει νούμερα υψηλά τώρα. Αυτό
1: σημαίνει
2: κατάλαβα.
1: Ότι βρίσκει υψηλά νούμερα ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά μην μείνετε σε αυτό, λέει, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει στην πορεία. Πολλά μπορεί να αλλάξουν.
2: Τώρα, στο.
1: Έχουμε εμείς δουλίτσα να παρευόμαστε.
2: Χθεσινό. Εμείς θα έχουμε δουλειά από τους άλλους. Λοιπόν, ελπίζουμε δηλαδή.
1: Υγεία να έχουμε και δουλειά να έχουμε σίγουρα.
2: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που έχουν ένα ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι ότι ήταν το πρώτο συνέδριο χωρίς δύο πρωθυπουργούς να είναι εκεί. Ο ένας πάει στην λογική ενός κόμματος, ο άλλος πάει στη λογική να κλείσει το μάτι σε αυτό το κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής αντίστοιχα. Ένα καινούριο.
1: Ο άλλος δεν μπορούσε να γίνει, γιατί φύγε.
2: Ναι,
1: φύγε,
2: δεν είπα αν θα μπορούσε να είναι. Λέω ότι έφυγε και είναι, ναι, ήταν, ναι, χωρίς τους δύο πρωθυπουργούς. Τον διώξανε και έφυγε. Τότε επεδείξανε τη διαγραφή όπως θες. Βρες την έκφραση. Αλλά δεν ήταν εκεί. Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Το δεύτερο είναι ότι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά δελφίνοι. Συγκαλυμμένα ή μη συγκαλυμμένα. Ο κύριος Νίκος Δένδιας πρωτίστως.
1: Όχι συγκαλυμμένα καθόλου.
2: Όχι συγκαλυμμένα καθόλου. Ναι. Νομίζω με πλατφόρμα.
1: Ναι.
2: Και με συγκαλυμμένη πλατφόρμα ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Χατζηδάκης και όχι συγκαλυμμένη πλατφόρμα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι. Αυτό κατάλαβα εγώ που υπήρχε εκεί. Ο πρωθυπουργός επίσης να πω δεν σήκωσε το γάντι στον κύριο Δένδια.
1: Ναι.
2: Να αμφισβητηθεί ο κύριος Μητσοτάκης από τον κύριο Δένδια προεκλογικά δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Όχι.
2: Καμία. Καμία περίπτωση τέτοια να υπάρχει. Ούτε μία. Επίσης μου έκανε εντύπωση οι υπουργοί. Για παράδειγμα, δεν θα άκουσε με καλό μάτι, με καλό αυτί ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Θεοδωρικάκο να λέει ότι τα πολιτικά διαζύγια σε ένα κόμμα και να γυρίσουν πίσω. Το είπε και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης να γυρίσει πίσω Σαμαράς και ο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Απάντησε ο πρωθυπουργός όμως στην τριτομιλία του στο συνέδριο. Απάντησε ο Σωτήρη. Ναι. Τι είπε για τον. Είδε την ιστορία, τη γράφουν οι παρόντες. Δεν ξέρω αν το έχουμε, ναι, ως φράση. Αν το έχουμε, νομίζω να το ακούσουμε.
6: Ναι. Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών. Είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας.
2: Καθαρό νομίζω το μήνυμα, ε.
1: Ναι, πολύ καθαρό.
2: Και μετά είχαμε και όταν εμείς και κορυφαία στελέχη, στο τέλος πρόβλεψε πολλά από αυτά. Δεν εμείς ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Μεϊμαράκης, η κυρία Μπακογιάννη και άλλα στελέχη δεν πήραν το λόγο στο συνέδριο. Θα δούμε, θα ζητηθούν το επόμενο διάστημα. Θα δούμε και έχω να πω και το εξής: η αντιπολίτευση και προκειμένου ο κύριος Πολάκης με τον κύριο Φάμελο, ακριβώς εκεί που δημιουργήθηκε δηλαδή ένα θέμα που θα έπρεπε κατά τη γνώμη τους, οπωσδήποτε ασχολείται με την πολιτική, να το αφήσουν και να το προβάλλουν. Ποιο ήταν η παρέμβαση του κύριου Δένδια, πήγαν και δημιούργησαν το δικό τους πρόβλημα που ήταν ακόμα μεγαλύτερο.
1: Ναι.
2: Νομίζω χρειάζονται το βραβείο ποιο, Νόμπελ Πολιτικής. Νομίζω.
1: Ναι. Λοιπόν, και κάτι άλλο να βάλουμε και αυτό το Μητσοτάκι εδώ πέρα που λέει τον Καραμαλή, το αυτό. Ναι, ποιος γράφει την ιστορία. Ναι, την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, ναι, και όχι οι απόντες.
6: Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών, είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, αυτό το είπε ο κύριο Κώστα Καραμαλή προφανώς, έτσι, για την αποσύνδεση από το συνέδριο.
2: Τώρα να σου πω τη γνώμη μου για τις εκλογές. Θα επιμείνω σε αυτό. Εκλογές, απόφαση για εκλογές δεν έχει ληφθεί. Η απόφαση θα λυθεί το Σεπτέμβριο. Έχει δίκιο σε αυτό ο Δημήτρης Μαύρος. Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Ναι. Από τι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό. Από το τι δυναμική θα αποκτήσουν τα νέα κόμματα, αν θα αποκτήσουν ή όχι, και τι είδους δυναμική και ποια κόμματα. Ναι. Δεύτερο, από το αν περνάει στον κόσμο το πακέτο της ΔΕΘ. Και τρίτο και κυριότερο, τι προοπτικές ανοίγονται για την οικονομία, αν θα συνεχιστεί ο πόλεμος στο Περσικό. Ναι. Αυτά θα συνεκτιμήσει ο Πρωθυπουργός, πρωτίστως το πρώτο και το τρίτο από αυτά που είπα, και θα πάρει την απόφασή του για το που θα κινηθεί. Με αυτή την έννοια, όλοι οι μήνες οι επόμενοι, δηλαδή και ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης και ο Μάρτης με τον Απρίλιο της νέας χρονιάς, είναι πάνω στο τραπέζι απολύτως.
1: Για να, κύριε Νίκο, τι μας λέτε, δεν θέλω να διαβάσω επίθετο. Αν κάποιος Έλληνας περιμένει εταιρεία από αυτόν που κατέβασε την Αδριάτα του Κολοκοτρώνη, λέει, και χρηματοδοτεί τη Μαύρη Ωραία Ελένη με 7,5 εκατομμύρια ευρώ, κοιμάται μακριά. Ποιος είναι αυτός που χρηματοδοτεί τη Μαύρη Ωραία Ελένη και κατέβασε την Αδριάτα του Κολοκοτρώνη?
7: Ο Νόλαν.
1: Ο Νόλαν, α. Και ο Νόλαν τι, θα είναι υποψήφιος πρωθυπουργός και ο Νόλαν, λέω τώρα εγώ. Τι έχετε πρωί-πρωί?
2: Καλιά, λυπηθείτε μας.
1: Καλημέρα.
2: Μυθολογία είναι, τέχνη είναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και αν πάτε να το δείτε, εγώ δεν πατώ. Σιγά πάρα εδώ τώρα έργο που θα έχει την Ωραία Ελένη Μαύρη. Λοιπόν, καλημέρα, Βασίλη, από τη Βιέννη.
2: Πώς ήταν η Ωραία?
1: Πάντως, μάλλον δεν ήταν μαύρη, υποθέτω.
2: Πώς ήταν? Μες στον ήλιο στην Τρία, κατάμαυρη.
1: Μπορεί να ήταν.
2: Κατάμαυρη θα ήταν μες στον ήλιο τη Τρία, ξέρει.
1: Μελαμψή μπορεί να ήταν. Μαύρη δεν νομίζω να ήταν. Μαύρη νομίζω την έννοια του όρου του Αφρικάνικου μαύρου. Αυτό θέλω να πω. Μελαμψού ανθρώπου, ναι, τέχνη κάνουν, εντάξει. Και ο καθένας παρακολουθεί όποια τέχνη θέλει. Ναι, αυτό είναι.
2: Αυτό.
1: Ξέρω ότι ο καθένας βαφτίζει τέχνη.
2: Κατέβασε τον Κολοκοτρώνη και έκανε αυτό.
1: Αλλά πότε κατέβασε τον Κολοκοτρώνη, Νόλαν? Αυτό το χάσα, θέλω να πω. Λοιπόν, γεια σας κύριε Κυριαζή, καλημέρα στην Ωραία Βιέννη. Είναι Μητσοτάκης, αυτοδυναμία. Αυτό λίγο δύσκολο το βρίσκω, θα σας πω. Αλλά ξαναλέω, ο καθένας μπορεί να έχει τις ελπίδες του στην πολιτική. Μπορεί να το λέει. Δεν το λέει τακτικά το τελευταίο διάστημα και ο κ. Μητσοτάκης, αυτοδυναμία. Καταλαβαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να ακουστεί. Όταν στην πρόθεση ψήφου είσαι στο 25% να λες ότι θα πάρω αυτοδυναμία, δεν γίνεσαι πιστευτός. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
2: Ο όνομά του είναι στην σίγουρος.
1: Καλά
2: το είπε και αυτό συνέδριο.
1: Εντάξει ρε φίλε.
2: Το είπε. Αυτό
1: σου λέω, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ο καθένας λέει ανελεύθερος είναι και εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε και πάμε στην κάλπη και ψηφίζουμε όποιον θέλουμε από αυτούς. Και επιλέγουμε και μετά μπορούμε να βρίζουμε ελευθέρωση. Αλλά ξαναλέω να πάμε. Αυτό, αυτή είναι η άποψή μου. Να πάμε. Αυτό, να πάμε. Υπάρχουν εκλογές που δεν έχει πάει να ψηφίσει?
2: Ναι.
1: Υπάρχουν.
2: Τώρα τελευταία.
1: Εγώ δεν έχω αφήσει καμία εκλογή. Τίποτα. Όταν βλέπω κάλπες τρέχω σαν τέλος, μ' αρέσει και διαχειριστεί πολυκατοικία. Θα μου πούνε
2: τώρα
1: να ψηφίσω.
2: Τώρα που θα γίνεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία.
1: Όχι ρε, πάω εγώ. Πού σ' άλλο αυτό θα ρίξω μέσα. Τι ηλεκτρονική ψηφοφορία πάω. Σαν γλαμάτσα θα πάω να ρίξω εγώ. Θα βάλω μέσα αυτό να πάρω τα ψηφοδέλτια πίσω, να κοιτάξω τα κόμματα μετά. Με να μ' αρέσει η διαδικασία των εκλογών πολύ.
2: Πάμε σε διαφημιστικό χρόνο.
1: Ειδικά που δεν είσαι υποψήφιο κιόλα. Και άμα δεν σε νοιάζει και ιδιαίτερα να ξέρει τι θα γίνει. Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχει δοκιμάσει το Box Delivery App τώρα εν στιγμή, γιατί έχει σχεδόν 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρει όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύει πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Και. Μισό λεπτό, το χάσα. Δεν έχει και, το και μετά.
8: Ακούτε Ionian FM.
9: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
10: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
12: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
13: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
13: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
12: Επιλογή υπεροχής.
13: Ακούτε Ionion FM.

0: Ιούνιον FM.
1: Την άκουσα, ρε. Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό. Πάλι εγώ.
2: Κάντε ρε παιδιά, συνειδητοποιηθείτε πως τον καρκανιάσουμε εδώ μέσα, παιδιά.
1: Μάλλον εγώ θα τα κάνω εδώ μέσα. Εγώ για το ψωμί, εγώ για το νερό, εγώ για τον μπουρνούς, εγώ όλα.
3: Και τη σαλάτα, ρε, ποιος την έκοψε, ποιος έβαλε λάδι.
4: Και το σαλάμι, ρε, ποιος το έκοψε και έστρωσα ολόκληρο τραπέζι.
1: Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά.
2: Κάντε ρε παιδιά, να φέρετε λίγο νερό. Να πεθάνει κανείς από δίπλα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται. Σαχάρα είναι αυτή. Ένα πεθάνει από δίπλα στην καρδιά της Αθήνας, πάει στο διάλογο.
4: Ρε τι είσαστε εσείς, ρε. Ο πατέρας σας, ρε. Ο πατέρας σας τι σας ζήτησε, ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε.
2: Παλιό παιδά.
4: Άντε βρε πατέρα να πεις μόνος. Κι άμα θες φέρε μου και με ένα ποτήρι.

0: Λοιπόν, δύο φίλοι. Ο Μινάς καταρχάς λέει: το άγαλμα του Κολοκοτρώνη Τρίπολη κατέβηκε και πήγε για συντήρηση. Τα 6,5 και όχι 7,5 εκατομμύρια επιδότηση μέσω απαλλαγής ΦΠΑ για να γυριστεί ταινία στην Ελλάδα. Δεν το ήξερα. Και η φίλη μας Χριστίνα λέει: ξενάκι ψακουλεύεις και στα σκουπίδια να δεις τι έχουν πετάξει προηγούμενα για να βγάλεις ποσοστά. Παλιά το έκανα, όχι τώρα.
1: Θα ποσοστά πού, ρε.
0: Όταν βλέπαμε τις πεταμένα ψηφοδέλτια, εσύ, στα κάτω, παλιά το έκανα, μικρός, όχι τώρα. Χωρίς πλάκα, πάντως θα έπρεπε εκλογές με πάνω από 30% εποχή να είναι άκυρες και αν δεν έχεις πάει δύο φορές σε Ελλήνα ψηφίσεις, να μην μπορείς να πάρεις φορολογική ενημερότητα.
1: Λοιπόν, να πω μόνο στις 11, σε λίγη ώρα δηλαδή, ναι, ναι. Τώρα συνεδριάζει με τον Πρωθυπουργό το ΚΙΣΕΑ. Είναι μια συνεδρίαση σε κλίμα έντονου προβληματισμού για τις κινήσεις της Άγκυρας. Έτσι, πρώτα απ' όλα να νομοθετήσει μέσα στον Ιούνιο τις αξιώσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
0: Σωστό.
1: Και αυτό προκαλεί μια ανησυχία για θερμό καλοκαίρι, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Τώρα μένει να δούμε και ένα στάθμητο παράγοντα που θα υπάρχει. Δέστε το, παιδιά, σαν ταινία, σαν σκηνή από ταινία προσεχώς. Η αντίδραση του Τραμπ που στις αρχές Ιουλίου θα επισκεφτεί την Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και πιθανότητα να έρθει και στην Ελλάδα. Όμως πάμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χθες το τριήμερο. Κώστας Παπαχλημίτζος.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα
0: Κώστα.
2: Παιδιά, καλή εβδομάδα. Να κάνω μια παρατήρηση στο που λέγατε πριν για την ωραία Ελένη κλπ. Ναι. Σε αυτό πιστέψτε με, θα γίνει ένα ωραίο πανικό τον Ιούλιο όταν βγει η ταινία στο κινηματογράφο. Δεν εννοώ πανικό στα εισιτήρια που θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Πιστεύω θα δούμε μέχρι και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Από τελική λύση.
0: Μην δούμε και κόσμο απ' έξω. Μην δούμε και κόσμο απ' έξω.
2: Για να κάτι καταλαβαίνετε, γιατί δίνετε λεφτά σε αυτούς που βάζουν την ωραία Ελένη
1: Μαύρη.
2: Δεν είναι πραγματικό πρόσωπο.
1: Είναι μυθικό. Αυτό προσπαθούσα και εγώ να εξηγήσω πριν.
0: Είναι μυθικό, προφανώς είναι μυθικό.
1: Άσε που έρθω στην πολιορκία της Τρίας τόσο καιρό εκεί μέσα στον ήλιο.
2: Αλλά θα το ζήσουμε αυτό όμως. Θα το ζήσουμε αυτό. Το καλοκαίρι είναι βέβαιο. Θα περάσει πολύ ωραία αρχές Ιουλίου. Στο συνέδριο πρέπει να σας πω ότι και τις τρεις ημέρες έκλεισα το συνέδριο. Έμενα μέχρι τέλους. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή νομίζω ότι έσπασα ρεκόρ σε αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σου πω μερικά πραγματάκια τα οποία νομίζω δεν δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Γιατί δεν δόθηκε μεγάλη σημασία γιατί ήμασταν λίγοι αυτοί που είχαμε αυτό το μαζοχισμό να κάτσουμε να το παρακολουθήσουμε όλοι για άλλο λόγο. Mm. Το ένα είναι, τρία πράγματα είναι. Το ένα στο ομιλία του Τάκη Θεοδωρικάκου. Άκουσα που το αναφέρατε πριν και αυτό που είπε για την επιστροφή Καραμαλή, Σαμαρά και λοιπά για τα πολιτικά διαζύγια. Εγώ θα σταθώ και σε κάτι άλλο που είπε ο Τάκη Θεοδωρικάκου. Την έχω δει τη φράση εδώ από την ομιλία του, γιατί την άκουσα προφορικά να δω ακριβώς και γραπτά πώς το είπε. Είπε ότι ταυτόχρονα πάει στο πιο πριν είχε πει να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας σχέση με τη ΣΥΠΑ. Πρέπει, είπε, να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε τους δεσμούς μας, ιδιαίτερα με ορθόδοξα χριστιανικά κράτη, με τα οποία μας συνδέουν ιστορικοί, πολιτισμικοί και πνευματικοί δεσμοί. Εδώ το τι κάνει νιάου στο κεραμίδι είναι η Ρωσία. Το είπε όμως με τρόπο το οποίο
1: έχεις,
2: δεν
1: έχει πολύ δίκιο, είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Πολύ σωστή.
2: Ότι αυτό είναι η Ρωσία. Άρα, επειδή είχαμε και μία φράση την οποία την είχε πει ο Άνδρος Γεωργιάδης πριν από λίγες ημέρες. Παρεμφερεί να μείνουμε σε αυτό για την Ρωσία. Δεύτερος υπουργός που καλεί σε.
1: Τώρα, Κώστα, να είμαστε και δίκαιοι. Εδώ η ίδια η Ευρώπη ψάχνει τον άνθρωπο τον οποίο θα ξεκινήσει ξανά το διάλογο με τον Πούτιν. Εμείς που είμαστε και στη χειρότερη θέση, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν γίνεται. Θέλω να πω ότι.
2: Αυτό
1: θα μας απασχολήσει.
2: Επειδή μετά τον Γεωργιάδη έξω από τον Θεοδωρικάκο και ρώτησε κάποιους ανθρώπους εκεί. Έριξ του Μπεγάρου Μαξίμου εντός εκτός και μετά.
0: Αν αυτό
2: είναι, αν αυτό είναι κόντρα στην προεδρική γραμμή, να το πω έτσι. Και μου άφησε να ρωτήσω ότι όχι. Ότι σιγά σιγά δηλαδή.
0: Λαγή.
2: Και ο Πρωθυπουργός δεν βλέπει άσχημα.
1: Τσακωνόμαστε εδώ με το Σωτήρι για τα πουτινάκια πριν από μερικές μέρες.
0: Λαγή. Τσακωνόμαστε.
2: Εντάξει. Το άλλο που θέλω να σας πω ήταν στην ομιλία του Δημήτρη Γιάννου. Ο Δημήτρης Γιάννος είναι από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά.
1: Πες το αυτό, έχει ενδιαφέρον γιατί ήταν πλατφόρμα,
2: ναι. Έκανε μια ολομέτωπη επίθεση συνολικά στη Νέα Δημοκρατία. Αναμενόμενο, εντάξει, λέμε από του πιο στενού ανθρώπου είναι τρεις άνθρωποι. Δηλαδή ο Χρήστος Ραδρής, ο Νίκος Τσιούτσιας και ο Δημήτρης Γιάννος, πιο στενοί του άνθρωποι. Είπε όμως και το εξής προς το τέλος. Είπε ότι οι διαφορές και οι συγκρούσεις δεν λύνονται με διαγραφές ούτε με διαμεσολαβήτες. Εδώ νομίζω άφησε και μια έτσι εφημερίδα για τη διαμεσολάβηση της Δόλα Μπαγκογιάννη, τύπο του Καραμαλή, βέβαια έγινε έτσι. Λύνονται, είπε. Με ένα τηλέφωνο, με μια συνάντηση με προσωπική, ανθρώπινη και γενναία πρωτοβουλία. Εγώ αυτό ακούγοντάς το, μου ακούστηκε σαν μια έμεση μέσω τρίτου πρόσκληση από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά προς την πλευρά του Κυριακού Μητσοτάκη να πάρει ο Μητσοτάκη τηλέφωνο του Σαμαρά, μήπως και τα βρουν. Και επειδή συνέχεια έθεσε αυτό το προβληματισμό μου σε τέσσερις ανθρώπους, δύο προεδρικούς, να το πω έτσι, του Μητσοτάκη στενούς ανθρώπους και δύο βουλευτές από τους λεγόμενους τακτικούς ομιλητές του Σαμαρά. Και οι τέσσερις επιβεβαίωσαν ότι κατάλαβαν και οι ίδιοι το ίδιο πράγμα. Ότι ο Σαμαράς με αυτόν τον τρόπο υπόγειε χωρίς τον πάρει χαμπάρι κανείς, έστειλε ένα μήνυμα προς την πλευρά του Μητσοτάκη.
1: Ο Μητσοτάκης τι λέει, του άρεσαν αυτά που ακούστηκαν κατά τη γνώμη σου? Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ Κώστα και η φράση του και η πρόσκληση του Άδωνη Γεωργιάδη να επιστρέψει ο Σαμαράς και του, ο ίδιος είπε μετά, και μου κάνει εντύπωση λόγια, γιατί ο ίδιος είπε μετά, η ιστορία γράφεται από παρόντες. Έστειλε μήνυμα σε άλλη κατεύθυνση.
2: Έστειλε μήνυμα σε άλλη κατεύθυνση, αλλά δεν έκλεισε και την πόρτα. Δεν είπε ξεχάστε το. Εδώ αντιλαμβάνομαι το εξής. Ο Μητσοτάκης, επειδή εκλογικά έχει αποδεχτεί πολύ ικανός και ότι ψάχνει και όλες τις πλευρές και τις μελετά και τις δικές πριν τις εκλογές, μετά ας πούμε ότι πάμε σε πρώτες εκλογές και πάμε σε δεύτερες. Ότι δεν λύνεται το θέμα δηλαδή με τις πρώτες εκλογές. Και ας πούμε ότι όντως έχει κατέβει το κόμμα του Αντώνη Σαμάρα και έχει πάρει ένα ποστό, έχει ψήσει 3, 4, 5 ή όσο πάρει, δεν το ξέρω εγώ, θα το πούνε οι πολίτες. Λοιπόν, για να πας σε δεύτερες εκλογές, πολύ εύκολα μπορείς να πεις ο Ανδρουλάκης δεν δέχεται, εμείς το προτείνουμε, με τους ψεκασμένους δεν κάνω ή με τους ακροαριστερούς δεν κάνω νησάφη, δεν γίνεται πια, πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αν όμως βγαίνουν τα κουκιά στο να κάνεις κυβέρνηση με τον Σαμαρά, θα είναι πιο δύσκολο το περάσει τη βάση του,
1: σωστό,
2: στο να πει το όχι.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Άρα
1: αυτό
2: πρέπει
1: είναι σωστό.
2: Να χτίσει να φύγει, άρα πρέπει να χτίσει να φύγει να δεύτε τότε, ότι εμείς αφήσαμε μέχρι την πόρτα και εκείνοι δεν ήρθανε. Άρα θεωρώ ότι όλα αυτά δεν είναι και τόσο ενάντια στην προεδρική γραμμή. Μπορεί να μην είναι αυτή η προεδρική γραμμή, αλλά δεν τον πειράζει το Μητσοτάκη να υπάρχουν και αυτές οι φωνές από κάτω.
3: Να πούμε μόνο μια κουβέντα.
2: Το τρίτο. Ναι,
3: ναι. Το
2: τρίτο είναι χαρτομένο, Γιώργος Φλωρίδης. Δεν έχω δει αν υπάρχει κάπου γραπτά η ομιλία του, αλλά επειδή και αυτή έφυγε την άκουσα από κοντά, δεν μίλησε την κεντρική αίθουσα. Υπήρχε μια δεύτερη, πλαϊνή αίθουσα.
1: Για πες, γιατί ούτε εγώ τη διάβασα. Που διάβασα ότι βγήκε, αλλά δεν το διάβασα.
2: Ανεβαίνει στο Βήμα. Και λέει, ήθελε λίγο να το πει με το δικό τρόπο σε αυτούς που λένε ότι ο Φλωρίδης ανήκει σε δύο κατηγορίες, χωρίς ο ίδιος να έχει δεχτεί πειρά. Οι κατηγορίες έχουν δεχτεί πειρά. Κριτική είναι και εξωκοινοβουλευτικός και προηγούμενος από το ΠΑΣΟΚ. Οπότε επιχείρησε την ομιλία του, δεν είπε να τα παρνηθεί όλα αυτά. Ήθελε να παίξει λίγο με αυτά. Ανέβηκε στο Βήμα και λέει, καλησπέρα λέει σε όλους. Την κομματική μου και την προσωπική διαδρομή την ξέρετε. Έχω να παρευρεθώ, λέει, σε κομματικό συνέδριο εδώ και 15 χρόνια, ενώντας συνέδριο ΠΑΣΟΚ 2010-2011 εκεί, δεν εννοούσε κάτι άλλο. Και ξέρετε, λέει, είπα και στον εαυτό μου, λέει, πριν ανέβω, πρόσεχε, μην πεις κατά λάθος, συντρόφες και σύντροφοι, καλησπέρα. Είχε μια τέτοια διάθεση αυτοσαρκασμού ο Γιώργος Φλωρίδης.
3: Λοιπόν, εγώ πάντως έχω πάρει ένα, δεν είναι πολλά, μήνυμα από υποψήφιο για την Πολιτική Επιτροπή, που διαμαρτύρεται ότι μιλάει για μαγειρέματα, αλλαγές σταυρών κλπ. Απογραφή υπουργών και μου έστειλε μήνυμα μάλιστα και μου λέει εντός της ημέρας θα ανακοινώσω ενδεχομένως την αποχώρησή μου από το κόμμα. Σου λέω λοιπόν, φαντάζομαι ότι εσύ τα ξέρεις αυτά και τα έχεις ζήσει από κοντά, ότι υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα βγουν τελικά και αν αυτό που μου γράφει εμένα στο μήνυμά του, γιατί δεν μου εξόδωσε να πω και το όνομά του δημοσίως, θα το κάνει. Αλλά αυτά συμβαίνουν γενικά στις διαδικασίες αυτές. Το λέω για να έχεις. Δεν ξέρω τι εικόνα έχεις εσύ.
2: Τώρα για μαγειρέματα πραγματικά δεν το έχω ακούσει, δεν το ξέρω, αλλά εντάξει, νομίζω ότι λίγο υπερβολική προσοχή δόθηκε στην Πολιτική Επιτροπή, όχι από εμάς του δημοσιογράφου, εμείς τα καταγράψαμε τι έγινε.
3: Αυτό τα άφησε στο τέλος, γι' αυτό λέω.
2: Ναι, από κάποιους υπουργούς που θέλησαν να δείξουν ότι επηρεάζουν τα πράγματα.
3: Γραφή υπουργών λέγεται αυτό, ναι.
1: Συγγνώμη, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι όμως, το οποίο είναι βασικό, δεν είναι για το τέλος ή την αρχή, το θεωρώ ένα ειδοποιό στοιχείο. Βρέθηκε. Πόσα χρόνια είναι ο Μητσοτάκης αρχηγός, 10 και κάτι. Και είχαμε δελφίνο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ο κύριος Δένδιας εμφάνισε πλατφόρμα εναλλακτική και νομίζω εν μέρη και με πιο χαμηλούς τόνους και άλλα στελέχη εμφάνισαν πλατφόρμες. Αυτό είναι μια ειδοποιώς διαφορά με όλο το προηγούμενο διάστημα.
2: Ναι, ο Νίκος Δένδιας, για να το πω το εξής, είχε μια ομιλία η οποία νομίζω ήταν πολύ κομψά το τέχνημα, όχι τέχνημα, όπως το λέμε.
1: Προσεγμένη και έντοιμα, είναι αλήθεια.
2: Ναι, κέντυμα, συγχωρείς, κέντυμα τα λέξη που έψαχνα. Γιατί αφού λέει αυτά που λέει και ασκεί μια κριτική κλπ, στο τέλος της ομιλίας, όχι μόνο το μαζεύει, λέει, πετύχαμε δύο εκλογικούς τριάμβους με το Μητσοτάκη στο τιμόνι το 19 και το 23, πάμε και τώρα όλοι μαζί, δεν περισσεύει κανείς και με εκλογική νίκη. Άρα το δίνει και αυτό το στοιχείο στο τέλος.
3: Σωστό, αλλά αν δεν πάει καλά τα πράγματα, δεν είμαι εγώ.
1: Συγγνώμη. Αυτό είναι το ζητούμενο, ότι στο τέλος το έδωσε, γιατί έβγαλε όλη αυτή την ιστορία, μίλησε για κακοκαιρία, μίλησε για τέτοια πράγματα κλπ.
2: Ότι το είπε, αναμφισβήτα το είπε. Ναι, αναμφισβήτα το είπε. Αλλά και απ' την άλλη δεν είχε αναμφισβητήσει, να το πούμε το εξής.
1: Καλά, δεν είπα τον Δελφίνη, δεν ανατρέπουν, ειδικά στη Νέα Δημοκρατία του αρχηγού.
3: Μην το λες. Μην το λες.
2: Εγώ να επισημάνω
3: εξής. Πήγαν στην Καραμαλή 29 τότε και μια χαρά ανατρέψα.
1: Ναι.
2: Είπε αυτά που είπε, το οποίο ήταν πολύ σοβαρές αιχμές και σοβαρή κριτική. Δεν αμφισβήτησε όμως, γι' αυτό ήταν ακόμη στο τέχνημα η ομιλία, δεν αμφισβήτησε πολιτικές της κυβέρνησης. Δεν είπε το τάδε στην οικονομία του κάνουμε λάθος, εκεί έχει πάει το πράγμα στραβά, παρά εκεί πέρα κάνουμε κάτι άλλο. Ίσα ίσα στις πολιτικές κυβέρνησης ήταν απόλυτο, γιατί αλλιώς θα διακινδύνευε να πούν και εσείς σε μέρος κυβέρνησης και συλλογικά λαμβάνονται οι αποφάσεις. Οπότε σε αυτό ήταν πολύ προσεκτικός ο Νίκος Δένδια στην ομιλία του.
3: Ευχαριστούμε, Κώστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κώστα.
2: Καλά. Καλημέρα.
3: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν το Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν ήδη τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Και για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις σε 18888.gr, πατάς τις επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο κανονίζεις και έρχεται το τεχνικό στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Και τώρα βάλε το άσμα. Το άσμα. Για να βάλουμε τον καλεσμένο μας, κύριε Σκουρή μας. Το βάλεις από την αρχή, έτσι. Δεν πειράζει. Είναι ο Αλέξανδρος Σωμογλου μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξανδρε, επικεφαλής του αθλητικού ρεπορτάζ των Παραπολιτικών.
4: Έτσι όπως είπε, βάλε το άσμα. Νομίζω ότι θα βάλετε το τραγούδι που τραγούδισε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Στην Κουίν Αρίνα. Τι μπανάλ πράγμα.
1: Και τα δύο, συγγνώμη. Και τα δύο ήταν τραγουδάρες.
3: Δεν το άκουσα. Αυτό είναι. Α, αυτό ήθελα.
1: Εγώ ήθελα το βραδιάζει.
4: Πέφτει να μου αρέσει. Πέφτει
1: να
4: ξεπεράσει.
1: Μα τώρα εντάξει.
3: Αυτή τι να κάνω. Εγώ το πήρα, εγώ θα διαλέξω. Δεν κατάλαβα. Του χρόνου πάτε το διαλέξετε. Διαλέξετε. Βάλτε και τη Φραγκοσυριανή.
4: Έχει δίκιο, φίλε, έχει δίκιο. Ό,τι και να λέμε, πάμε πάσο.
3: Πέρσι ο Ολυμπιακός δεν το πήρε.
1: Πάμε.
4: Τι να σας πω.
1: Και πέρσι διάλεξε. Δεν συζητάμε το ίδιο, αυτό λέω.
3: Αυτό βάλαμε
4: πριν. Τι να σας πω. Σπίτσλε. Άφωνη.
1: Θα σου πω, έχει φωνάρα ο πρόεδρος.
4: Φωνάρα έχει, το ξέραμε. Εντάξει, φωνάρα έχει. Χθες ήταν φοβερό.
1: Το βραδιάζει διαχρονικό και φοβερό τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη.
4: Εντάξει, ακούστηκε καταρχάς. Ακούστηκε ένα από τα πιο επικά συνθήματα που έχουν ακουστεί ποτέ σε ελληνικό γήπεδο. Πώς το είπανε,
3: αν δεν τραγουδήσεις δεν φεύγουμε από εδώ.
4: Ήταν ένα από τα πιο... Εντάξει, ήταν πολύ έτσι...
3: Ήταν λίγο...
4: Βάλτε όποιον επιθετικό προσδιορισμό θέλετε. Κοίταξε...
3: Φολκλόρ.
4: Θα είμαι... Δεν ξέρω.
3: Λίγο kids.
4: Κοίταξε, να είμαι... Όχι, το kids, όχι, εγώ δεν το λέω από αυτό. Κοίταξε, να πούμε την αλήθεια. Αν εξαιρέσει κάποιος τη διάρκεια της ομιλίας του Μάριου Ηλιόπουλου, πραγματικά ήταν κουραστική και τηλεοπτικά.
3: Ο Καρπετόπουλος είπε ότι εγώ στη θέση του θα μίλαγα παραπάνω από 27
4: ναι,
3: λεπτά. Ήταν
4: κουραστικό.
3: Δεν άκουσα να μου το μεταφέραν.
4: Ήταν λίγο και λίγο σπάνιο και ήταν και μια ομιλία εκτός ποδοσφαιρική.
3: Πολύ σπέλα, παιδιά. Τώρα εντάξει, ωραίο είναι αυτό, αλλά.
4: Επειδή η πλάκα έτσι όπως κάποια στιγμή όπως πήγε το περιεχόμενο, το σχολιάζαμε και επειδή όλοι κάναμε την πλάκα μας, γιατί δεν πάβει να ήταν μια πολύ ευχάριστη βραδιά για τους φίλους ΣΑΕΚ. Λέμε. Μια και έχουμε και τα κόμματα, ξέρεις, από Τσίπρα, από Καριστιανού, λες να προκύψει και κανένα κόμμα του Μάριου Ηλιόπουλου όταν άρχισε να μιλάει.
3: Έχει βάλει λέξη ξανά, λέει διαφήμιση τράπεζα.
4: Ναι. Έφυγε κάποια στιγμή, τελείωσε από το ποδοσφαιρικό. Πήγε
1: στην κοινωνική.
4: Για την κοινωνία, για τον πόλεμο, για τις τράπεζες, για τους δανειολήπτες, για την νεολαία, ό,τι μπορείς να φαντάζεσαι εκτός από ποδόσφαιρο. Εκεί κούρασε. Εκεί κούρασε γιατί ήταν κόντρα στη.
3: Περιμέναμε
4: εκεί ο κόσμος περιμένει να δει τους παίχτες.
3: Περιμέναμε να δούμε τους παίχτες.
4: Είναι ένα πρόβλημα που έχουμε ως ποδοσφαιρική κοινωνία γενικά. Να περνάνε οι πραγματικοί πρωταγωνιστές σε δεύτερο μέρος.
3: Όταν μπαίνουν πρωταγωνιστές, δεν είναι κανένα.
4: Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το ζήσουμε αυτό.
3: Είναι
4: γενικό το φαινόμενο. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, η πιο. Βάλτε επίσης όποιο προσδιορισμό θέλετε. Ήταν η απονομή τροπέου. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια απονομή τροπέου. Να μπαίνει η ράλη.
1: Εγώ δεν είδα επειδή δούλευα
3: για πέρα. Κίνδυνες αποστολές.
4: Λοιπόν, υπάρχει το κύπελο. Κάποια στιγμή λοιπόν το κύπελο εξαφανίζεται τηλεοπτικά, σκηνοθετικά και ενώ έχει βγει ένας Μάριος Ηλιόπουλος με το μικρόφωνο σε ρόλο κονφερανσιέ να καλεί τον κόσμο που είχε μπει στο γήπεδο, βγείτε σας παρακαλώ έξω, βγείτε, θα κινδυνεύσει και θα κινδυνεύσει η σωματική σας ακυριότητα.
3: Και αρχίζει και λέει αυτό.
4: Τι θα γίνει. Βάλε λίγο τη μουσική.
3: Και μια φωνή ακούγεται που λέει με αγωνία, πού είναι το κύπελο. Χάθηκε λοιπόν, το κύπελο, μας πήρε το κύπελο.
4: Προσπαθούμε να το περιγράψουμε για όσους δεν το έχετε ζήσει. Εμφανίζονται λοιπόν κομάντο.
3: Να πέφτουν από πάνω.
4: Κρεμασμένοι με σχοινιά να ψάχνουν το. Από τις στέγες της All Win Arena να ψάχνουν το κύπελο. Αυτή η ιστορία κρατάει γύρω στα 6-7 λεπτά. Και ξαφνικά
3: ακούγεται ένα
4: γκάζια και εμφανίζεται το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Ηλιόπουλου να κάνει. Λυπάμαι το συντηρητή του χορταριού τη Ρίξολου να κάνει κολλιές ο Μάριος Ηλιόπουλος με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο.
1: Τι να κάνει?
4: Κολλιές. Έτσι λέγονται. Τι να λέμε, έτσι λέγονται. Ραδιοφωνικά έτσι λέγονται. Και με το κύπελο μέσα και να εμφανίζει το κύπελο. Και να του παραδείξει παίχτε ΑΕΚ.
3: Το έδωσε, εντάξει.
4: Ό,τι πιο κινηματογραφικό και ξενάκι τα περιέγραψα καλά.
3: Πολύ ωραία. Και επειδή το σηκώσανε κιόλα, εντάξει, δώσε το Θεό.
4: Οι οποίοι περίμεναν.
3: Δεν έκανε γύρω θριά, δεν έκανε. Εγώ δεν μπορούσα να περιμένω, αλλά έφυγα μετά από μια ώρα.
4: Εντάξει, αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικά στις, ειδικά όταν υπάρχει τέτοια δίψα από τον κόσμο, ότι πάντα πρέπει και ο κόσμος να είναι στις κερκίδες, να σέβεται. Επαναλαμβάνω, δυστυχώς στην Ελλάδα οι τελευταίοι πρωταγωνιστές στις φιέστες είναι οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές. Τώρα, επί της ουσίας, η ΑΕΚ καταλάβει και χθες.
1: Και το άλλο τραγούδι το άρεσε πολύ, το Αργυρό, η Αθήνα.
4: Μα σου λέω, εσύ δεν έχεις δει το τραγούδι που ερμήνευσε μέσα στο χορτάρι της Όλγου Ναρίνα. Αυτά τα μπουζούκια δεν είναι. Ένα καινούριο τραγούδι που γράφτηκε για την περίσταση. Ναι. Δηλαδή, πώς, νικητές, πώς ήταν ο τίτλος?
3: Δεν θυμάμαι.
4: Νομίζω.
3: Εγώ.
4: Λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε λίγο και ποδοσφαιρικά, εντάξει, τα είπαμε όλα. Εντάξει, είναι τρομακτικό το χαρακτήρι που κάνει ο ΠΑΟΚ χθες. Δηλαδή πως με αυτόν τον Παναθηναϊκό είναι 2-0 μπροστά στο σκορ και χάνει το Champions League μέσα από τα χέρια του, την κατάρρευση τη φετινή του ΠΑΟΚ.
3: Δεν ξαναπάει και ποτέ έτσι.
4: Ναι. Την κατάρρευση τη φετινή του ΠΑΟΚ, εγώ τη συγκρίνω με την κατάρρευση την περσινή του Ματίας Αλμέιδα, παρότι πήρε βαθμούς. Ήταν πραγματικά μέσα στη χρονιά, ήταν η ομάδα, αν η ΑΕΚ ήταν η πιο βελτιωμένη, ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που κατέρευσε τελείως μετά τον Ιανουάριο.
3: Τώρα, και ψυχικά.
4: Επειδή ο κόσμος ενδιαφέρεται, καλά τα λέμε εμείς με το χαβαλέ με τις φιέστες, ενδιαφέρεται τι γίνεται από εδώ και πέρα στην Ευρώπη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα.
1: Θα το πεις αφού επισημάνω ένα άρθρο που έχεις σήμερα στην Απογευματινή και έχεις δίκιο με τίτλο «Δύο παιχνίδια ύμνος στο πρωτάθλημα της Super League». Θες να μας το περιγράψεις?
4: Ναι, γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα λέμε πολύ εύκολα αυτό είναι στημένο, αυτό είναι στημένο, αυτό είναι στημένο. Χθες και προχθές στα play out τη Super League 2 η Κηφισιά και ο Πανετολικός θεωρούνταν από όλους ότι θα κάτσουν να χάσουν τα παιχνίδια με τις ομάδες που κυριγόντουσαν για βαθμούς. Ή το τι είχε γραφτεί, τι είχε υποθεί στο παρασκήνιο τις προηγούμενες μέρες, δεν περιγράφεται όπως γίνεται συνέχεια στην Ελλάδα. Σήμερα κανείς δεν ασχολείται με δύο παιχνίδια που εξέθεσαν όλη αυτή το λαϊκισμό και την προπαγάνδα. Και επειδή δεν ασχολούμαστε με τα ψηλά, καλό να τον αναδεικνύουμε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στην Κηφισιά και στον Πανετολικό. Και ένα μήνυμα προς όλους σας όσους μας ακούτε, μην τρώτε αμάσιτο.
3: Το έχουμε δει και στη Super League αυτό τα τελευταία χρόνια.
4: Γιατί χθες, συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε για την αξιοπρέπειά του στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν στέρισε το Champions League ο αδιάφορος Παναθηναϊκός. Πριν από δύο χρόνια δεν στέρισε ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα. Ένα ολόκληρο πρωτάθλημα ακριβώς με νίκη. Δεν μιλάμε και μιλάμε με νίκες.
1: Και ένα μπράβο στον Αλέξανδρο Σόμογλου. Επαναλαμβάνω, η τελευταία σελίδα τη απογευματινή Sports που γράφει ο Αλέξανδρος κάθε μέρα είναι κατά τη γνώμη μου η καλύτερη αθλητική στι πολιτικέ.
4: Να κλείσω λίγο τώρα με τα σημαντικά.
1: Ναι.
4: Για να ξέρει και ο κόσμος τι περιμένουμε. Τελείωσε η σεζόν. Η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, έχει εξασφαλισμένη league face. Μετά τα χθεσινά, έχει γίνει μια κοσμογονία φέτος στην Ευρώπη.
3: Ναι,
4: έχουν πάρει τα πρωταθλήματα απίθανες ομάδες. Βγαίνουν στο Champions League απίθανες ομάδες. Η ΑΕΚ είναι με τον έκτο καλύτερο συντελεστή στα προκριματικά του Champions Path των πρωταθλητών, που σημαίνει αν υπάρξει ένας αποκλεισμός ομάδων από τον δεύτερο ή τον τρίτο προκριματικό, θα είναι στο group των ισχυρών. Και υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά να είναι ισχυρή στα play-off
3: και να πάμε στην
4: και ανίσχυρη.
3: Και να πάθουμε αυτό που λέει ο Σκουρής, τρόπο της εξάρτησης.
4: Ένα είναι αυτό. Η ΑΕΚ λοιπόν minimum ξέρουμε ότι παίζει στη league phase του Europa ακόμη και αν αποκλειστεί. Πάει. Ο Ολυμπιακός τώρα περιμένει την Aston Villa τις επόμενες μέρες να βγει τέταρτη στην Αγγλία και να κερδίσει το βράδυ της Τετάρτης τον τελικό με του Europa, γιατί σε αυτήν την περίπτωση.
3: Πού μάλλον θα κερδίσει.
4: Θα δούμε. Το τέταρτο είναι πιο δύσκολο λίγο. Στην Αγγλία. Πρέπει να γίνουν και τα δύο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός πηδάει μια φάση, πάει τέταρτος, στον τρίτο προκριματικό και απευθείας κερδίζει minimum το Europa League. ΠΑΟΚ, πολύ δύσκολο μονοπάτι.
1: Μια λέξη γιατί κλείνουμε.
4: Πολύ δύσκολο μονοπάτι στο Europa. Όφι τα έχουμε πει και ο Παναθηναϊκός Conference αυτά για τον χρόνο.
1: Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Σόμογλου, ευχαριστούμε όλους σας που μας παρακολουθήσατε. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα για μέσα μετά είναι η Κλιμπεράκη. Γεια σας.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Υδρορωές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Ραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Ακούτε

0: στην πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Ακούτε

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: Μαλίτσα, η Άνεμα, μετά κάναμε κάτω άρβα, γίνανε μεσολόγοι, γυρίσαμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γύρισαμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή Ραδιουργίας Εκπομπελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, η Ionion FM. Τρεις οι καλεσμένες σήμερα. Η κυρία Τόνια Ράχοβα, υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ. Δεύτερη καλεσμένη είναι η κυρία Αγγελική Καρδαράκη, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Και τρίτη, η κυρία Μαρία Μαρή, είναι καθηγήτρια γαλλικών στο πρώτο γυμνάσιο Πεύκης και θεατρολόγος, με αφορμή μια θεατρική παράσταση που θα γίνει σήμερα στις 8 στο Δημοτικό Θέατρο της Πεύκης. Να πάμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε με την κυρία Αράχοβα.

0: Η Όνιον FM ραδιουργίες εκπρομελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τουρμπάκος. Η κυρία Τόνια Αράχοβα, υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, είναι μαζί μας. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, κυρία Αράχοβα?
1: Καλό σας μεσημέρι. Πολύ καλά, ευχαριστώ και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Για το τελευταίο αυτό κομμάτι, είσαστε εκεί πόσο καιρό, 5 μήνες?
1: 5 μήνες, ναι. Επισήμως είχα να λάβει τα καθήκοντά μου στις 7 Δεκεμβρίου του 2025. Οπότε πλέον έχουμε κλείσει 5 μήνες.
0: Έχετε κάνει σπουδαία δουλειά εκεί πέρα και συνεχίζετε να την κάνετε, κυρία Αράχοβα, έτσι δεν είναι? Και έχετε αποκτήσει μια καλή σχετικά εμπειρία τους 5 αυτούς πρώτους μήνες, δεδομένου βέβαια και την εμπειρία που έχετε από την δημόσια διοίκηση.
1: Ναι, κοιτάξτε, επειδή η ΔΥΠΑ είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι ένας πολυσχηδής, τεράστιος οργανισμός, δεδομένου ότι μετεξελίχθηκε ο παλιός ο ΑΕΔΕΣ στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, απορροφώντας παραλλήλως στα χρόνια της κρίσης και 2 άλλους οργανισμούς, τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Οι 5 αυτοί μήνες είναι μήνες προσαρμογής, είναι μήνες εμβάθυνσης στα προβλήματα, αλλά συγχρόνως είναι και ένα διάστημα non-stop γνωριμίας με τους ανθρώπους, με τις δομές, με τους οργανισμούς, δεδομένου ότι έχω ένα πολύ μεγάλο αριθμητικά αλλά και ουσιαστικά εύρος αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνουν την ακίνητη περιουσία, την ασφάλιση, τους ρεφονιπιακούς σταθμούς, καθώς επίσης και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η πρώτη γεύση πάντως και σε συνεργασία με μια πολύ δυνατή ομάδα, καθώς είμαστε 3 υποδιοικητές και η επικεφαλής του οργανισμού, η διοικήτριά μας, έχω να πω ότι μέσα στα πλήρες μιας αγαστής συνεργασίας και παλεύοντας με τα προβλήματα, προσωπικά δεσμεύομαι ότι ήδη καταβάλω και θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυσή τους και για την ανέλυξη του οργανισμού.
0: Πάμε στα θέματα τώρα που αφορούν τη ΔΥΠΑ και τα τρέχετε και εσείς με τους συνεργάτες σας και με την διοικήτρια. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο, ότι είναι οι αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού για τους συνταξιούχους, κυρία Αράχοβα.
1: Ναι, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων ήταν η 13η Μαΐου στις 23:59. Μπορώ να σας δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία. Είχαμε συνολικά 65.116 αιτήσεις, οι οποίες αφορούν ένα δυνητικό σύνολο ωφελουμένων που φτάνουν στους 88.614. Και τα προσφερόμενα vouchers είναι 25.000. Κάθε voucher είναι μια επιταγή η οποία αντιστοιχεί σε έναν μεμονωμένο κωδικό που βάσει αυτού ο ωφελούμενος συνταξιούχος αυτή τη φορά μπορεί να κάνει χρήση του κουπονιού του κοινωνικού τουρισμού και να έχει από 1 έως 6 διανυκτερεύσεις σε πάρα πολλές περιοχές της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδος και βεβαίως με πάρα πολύ ελκυστικούς όρους. Να σημειώσω, κύριε Στουρμπάκο, μου επιτρέπετε, ότι το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕ, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν την υποχρέωση καταβολής της συγκεκριμένης εισφοράς του 1 ευρώ για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού.
0: Μόνο ελεύθερος επαγγελματίας αφορά συνταξιούχους?
1: Ναι. Είναι συνταξιούχους μόνο του πρώην ΟΑΕ.
0: Του πρώην
1: ΟΑΕ. Οι οποίοι είχαν την υποχρέωση καταβολής της σχετικής συνεισφοράς.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα, στα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού για τους εργαζόμενους και τους ανέργους, κυρία Αράχοβα.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο, αφορά πολύ μεγαλύτερο αριθμό ωφελουμένων. Επίσης έχω να σας δώσω κάποια στοιχεία. Είχαμε ένα ρεκόρ των ρεκόρ, θα έλεγα. Είχαμε συνολικά 816.647 αιτήσεις.
0: Πρέπει να είναι ρεκόρ, οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, πραγματικά ήταν το ρεκόρ των ρεκόρ, αν το δούμε και λιγάκι συγκριτικά με πέρσι, που οι αιτήσεις ήταν 535.000. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση του αριθμού των αιτήσεων, ύστερα και από τις δύο παρατάσεις τις οποίες είχαμε δώσει, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα προς όλους τους συμπολίτες μας του δικαιώματος υποβολής της αίτησης. Από αυτές τις 816.000 περίπου αιτήσεις ακυρώθησαν οι 32.491, οπότε στην ουσία έχουμε προς επεξεργασία 784.156 που αφορούν περίπου 1.297.571 συμπολίτες. Καταλαβαίνετε ότι λόγω ακριβώς αυτού του τεράστιου αριθμού των αιτήσεων αλλά και του σχετικού αριθμού των δυνητικά ωφελουμένων χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο προκειμένου να βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα και συγχρόνως θα δώσουμε 2 με 3 μέρες για ενστάσεις. Θα γίνει η αξιολόγηση των ενστάσεων και ευελπιστούμε στην εβδομάδα που ξεκινάει από τις 25 του μηνός, ενώ του τρέχοντος μηνός του Μαΐου, να έχουμε τον τελικό πίνακα των αποτελεσμάτων με τα ονόματα των δικαιούχων.
0: Ποιες είναι οι πρωτοτυπίες του φετινού προγράμματος, κυρία Ράχοβα?
1: Κοιτάξτε, έχουμε βασικά δύο. Η πρώτη είναι ότι προσπαθήσαμε φέτος να ξεκινήσει η υλοποίηση νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Βεβαίως θα πρέπει να ομολογήσω ότι, ξέρετε, δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει αυτό το τεράστιο ενδιαφέρον. Γιατί πια δεν μιλάμε για μια απλή αύξηση, όπως καταλαβαίνετε με βάση τα αριθμητικά δεδομένα που σας παρέθεσα. Το δεύτερο όμως και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ύστερα από την υποβολή για πάρα πολλά χρόνια ενός αιτήματος από τους πολυτεκνούς γονείς έγινε δεκτό το αίτημα ώστε να συμμετέχουν οι πολυτεκνές οικογένειες να έχουν συμμετοχή άνευ μοριοδότησης. Και αυτό για μας ήταν ένα κοινωνικό αίτημα που, ξέρετε, η ΔΥΠΑ ως η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με κατεξοχήν κοινωνικό χαρακτήρα και βεβαίως αποστολή, κοινωνική αποστολή, ήταν κάτι το οποίο το έκανε πράξη.
0: Είναι σημαντικό και αυτό που μας περιγράφετε, κυρία Ράχοβα, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως να συμπληρώσω ότι και φέτος θα ισχύσει κάτι που το κάναμε από πέρσι, ότι η διάρκεια του προγράμματος τόσο για τους συνταξιούχους όσο επίσης και για τους εργαζόμενους είναι 13 μήνες και όχι 12. Επομένως υπολογίζουμε ότι θα ολοκληρωθούν και τα δύο προγράμματα στο τέλος Ιουνίου του 2027. Και μάλιστα εκτός από τη 1 έως 6 διανυκτερεύσεις που οι δικαιούχοι και στα δύο προγράμματα θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν με μια μικρή ιδιωτική συμμετοχή, έχουμε δύο εξαιρετικά εξαιρέσεις οι οποίες είναι πολύ ελκυστικές και η πρώτη αφορά τον αριθμό των 10 διανυκτερεύσεων για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου όπως είναι η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και από το Δωδεκάνησα, η Κός και η Ρόδος. Και η ακόμη πιο ελκυστική περίπτωση είναι ο αριθμός των 12 εντελώς δωρεάν διανυκτερεύσεων. Επαναλαμβάνω, εντελώς δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή που αφορά σε πληγήσεις περιοχές της χώρας. Και αντιλαμβάνεστε, κύριε Στουμπάκο, ποιος είναι ο λόγος βεβαίως. Και συγκεκριμένα μιλάμε για τη Θεσσαλία, Πλήντο Σποράδων, για τους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, καθώς επίσης και για τον Εύρο.
0: Τώρα, κλείνοντας, ποια είναι η εμπειρία σας, την είπαμε στην αρχή, θέλω να μας πείτε και δύο λόγια για τα μέτρα που έχετε πάρει υποστήριξης της ΔΥΠΑ για αμαία στην επαγγελματική εκπαίδευση. Και αυτό είναι σημαντικό θέμα, κυρία Ράχοβα.
1: Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα καθώς η ΔΥΠΑ μεριμνά για την ενίσχυση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην επαγγελματική εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, μέσω πολύ στοχευμένων παρεμβάσεων, επιδιώκει την κοινωνική ένταξη και την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία, καθώς βεβαίως, κύριε Σουμπάκο, στόχος είναι η δημιουργία ενός απολύτως συμπεριληπτικού περιβάλλοντος, όπου μπορεί το κάθε άτομο να αναπτύξει τις δεξιότητές του και να συμμετάσχει ενεργά στην οικονομική και την κοινωνική ζωή. Η ΔΥΠΑ έχει δύο σχολές ΑΜΕΑ. Η πρώτη είναι στο Γαλάτσι και η δεύτερη είναι το ΕΚΕΚ ΑΜΕΑ στη Λακιά, στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στην Αθήνα έχουμε 215 σπουδαστές, στη Θεσσαλονίκη έχουμε 185 σπουδαστές, όπου έχουν τα παιδιά εκεί τη δυνατότητα ώστε να λάβουν μια πραγματική εκπαίδευση που μπορεί να τους δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα ένταξης, εργασιακής ένταξης, πράγμα που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να σημειώσω εδώ ότι η σχολή της Αθήνας έχει 35 χρόνια λειτουργίας, που καταλαβαίνετε ότι έχει προσφέρει πολύ υψηλό εκπαιδευτικό έργο, αλλά όταν μιλάμε για άτομα με αναπηρία δεν μιλάμε μόνο για την τυπική εκπαίδευση. Μιλάμε για μία μάχη με τον κοινωνικό παραγωνισμό, με τις ασύμμετρες ευκαιρίες, καθώς επίσης και με τις προκαταλήψεις. Πράγμα που εμείς τουλάχιστον ως δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, αλλά και εγώ προσωπικά έχουμε βάλει πραγματικά ως πολύ μεγάλη προτεραιότητα.
0: Είναι βασικό αυτό, αφού το είπατε, και ούτως ή άλλως η δημόσια υπηρεσία αυτή απασχόλησης, η ΔΥΠΑ, είναι κεντρικός δημόσιος φορέας. Στόχος η προώθηση της απασχόλησης, καταπολέμηση της ανεργίας, επίσης η στήριξη των ανέργων και η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Κυρία Ράχοβα, έχετε σπουδαίο έργο να επιτελέσετε και ήδη το έχετε ξεκινήσει εδώ και 5 μήνες μαζί με τους συνεργάτες σας. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σουμπάκο, για αυτή την ευκαιρία. Ελπίζω να έχουμε ξανά την ευκαιρία να αναφερθούμε και στα προγράμματα επιχορήγησης των ανέργων των ευπαθών ομάδων. Καθώς, για παράδειγμα, έχουμε 3.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης που αφορούν άνεργους και που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων και άτομα με αναπηρία. Και να πούμε ότι το 2026 θα είναι η χρονιά ενίσχυσης και διεύρυνσης αυτής της προσπάθειας, καθώς εκτός από τις 2.000 θέσεις ατόμων με αναπηρία στους Δήμους όλης της χώρας, έχουμε 1.000 επιπλέον θέσεις εργασίας για ανεργά άτομα με αναπηρία στους Δήμους, καθώς επίσης και στις περιφέρειες. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική αυτός ο στόχος τον οποίο θέτουμε, και κλείνοντας, εκτός από το να σας ευχαριστήσω θερμά, θα πρέπει να πω ότι τα αποτελέσματα γίνονται μόνο κατόπιν αγαστής συνεργασίας, και προσωπικά αισθάνομαι πολύ χαρούμενη που και τόσο για την επικεφαλής, τη διοικήτρια, που πραγματικά είναι πολύ στοχοπροσιλωμένη, όσο και για τους άλλους δύο συναδέλφους, πολύ άξιους επίσης υποδιοικητές, και βεβαίως ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ αγαστή και άμεση συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο και την Υπουργό Εργασίας.
0: Καλή δύναμη στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε στην εκπομπή της Ραδιοργίας και Προμελέτης, κυρία Ράχοβα, ούτως ή άλλως στις επόμενες ημέρες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Καλό σας απόγευμα και καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά.
1: Γεια σας. Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή ραδιουργίας εκπρομελέτης από το Ionion FM στο στούντιο στο Μαρούσι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Έχω τη μεγάλη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την κυρία Αγγελική Καρδαρά, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, διδάκτου του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι από το Μαρούσι. Στο Στρασβούργο σας βρίσκουμε, κυρία Καρδαρά.
6: Καλό μεσημέρι στο Μαρούσι μας, στην Ελλάδα μας, από το Στρασβούργο, από τη Γαλλία, και είναι και δική μου μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα το μεσημέρι μαζί σας.
5: Μετά από καιρό σας έχουμε πάλι στην εκπομπή, κυρία Καρδαρά, και σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Αναδεικνύεται και σήμερα ένα πολύ σοβαρό θέμα με σύνθετες διαστάσεις και προεκτάσεις.
5: Ένα θέμα το οποίο δεν θα θέλαμε να το συζητάμε τώρα, να συζητάμε καλύτερα άλλα θέματα, έτσι πιο γενικά για τα παιδιά και την ψυχολογία τους, αλλά με αφορμή την τραγική αυτή ιστορία, γιατί θα σας το πω και στον αέρα, θα το πω και στην αρχή της εκπομπής, το έχω πει ούτως ή άλλως, ότι είναι τραγικό. Πενθεί όλη η Ελλάδα για τα δύο κορίτσια, μιλάμε τα 17χρονα, μαθήτριες του Λυκείου, οι οποίες χέρι-χέρι έπεσαν από το τρίτο-τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας που έμεινε η μία η κοπέλα. Η μία είναι στο νοσοκομείο και ακόμα προσπαθεί να επιβιώσει, ενώ η άλλη πέθανε. Τι συμβαίνει? Διαβάσαμε και ένα σημείωμα που άφησε η μία η κοπέλα. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή που θα κάνουμε τώρα. Θα την ξανακάνουμε και άλλη φορά, κυρία Καρδαρά, και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Τελικά με τα παιδιά τι συμβαίνει? Ευθύνεται αυτή η εποχή, γιατί και παλιότερα υπήρχαν προβλήματα με το άγχος, την πίεση? Είναι κάτι γενικότερο με τα παιδιά? Δεν βρίσκουν κίνητρο, δεν έχουν πρότυπα, δεν βοηθάει το σχολείο, δεν βοηθάνε οι γονείς και όλα αυτά μαζί?
6: Καταρχάς είμαστε όλες και όλοι συγκλονισμένοι, και εμείς εδώ οι Έλληνες στο Στρασβούργο που παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις της υπόθεσης. Είναι μια υπόθεση που μας συγκλονίζει και για την κατάληξή της και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, και θα ήθελα στη συνέχεια να αναλύσουμε και αυτό το κομμάτι της από κοινού προσπάθειας τερματισμού της ζωής, που για μένα είναι ένα κομβικό σημείο στο οποίο επίσης πρέπει να επικεντρωθούμε. Το φαινόμενο των αυτοχειριών ανηλίκων αναμφίβολα είναι πολυπαραγοντικό. Έχει αποτελέσει και ένα μεγάλο κεφάλαιο του ενός παλαιότερου βιβλίου μου, «Νέοι παγιδευμένοι στα παιχνίδια της βίας, εγκλήματα με δράστες και θύματα νέους». Είναι ένα θέμα που με έχει απασχολήσει και όπως έγραψα και σε μια σχετική μου ανάρτηση, και από πολύ μικρή ηλικία, από τα 18 μου χρόνια, καθώς δυστυχώς είχα μια εμπειρία με έναν νεαρό αυτόχειρα, με τον οποίο είχαμε έρθει σε επικοινωνία 2 μήνες προτού προβεί στην πράξη. Οπότε υπάρχει έτσι και μια προσωπική εμπειρία πολύ έντονη. Το φαινόμενο λοιπόν αυτό είναι σίγουρα πολύ παραγωγικό, και το τι θα οδηγήσει έναν νέο άνθρωπο σε αυτήν την ακραία πράξη δεν μπορούμε να το αποδώσουμε σε έναν και μόνο παράγοντα. Οι έρευνες, οι μελέτες σε διεθνές επίπεδο μας έχουν δώσει στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και αναφέρονται και σε παράγοντες σε κινδύνου, αν θέλετε, σε στοιχεία που μπορούν να πυροδοτήσουν κάποιες αυτές τις ακραίες συμπεριφορές. Επομένως, θεωρώ ότι κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται στα δικά της ειδικά, ως προς τα δικά της ειδικά χαρακτηριστικά, και να μην βιαζόμαστε να εξάγουμε συμπεράσματα τα οποία είναι αβίαστα και επιπόλαια. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο επίσης να επιρρύπτουμε ευθύνες στις οικογένειες τόσο αβίαστα, με την έννοια ότι οτιδήποτε υπάρχει σαφώς πρέπει να διερευνηθεί, αλλά...
5: Ναι, δεν γνωρίζουμε και το τι έχει συμβεί, αλλά με αφορμή το γεγονός αυτό θα συζητήσουμε το θέμα για τους νέους, γιατί όντως δεν γνωρίζουμε τα περιστατικά και τι συμβαίνει στην οικογένεια.
6: Και ειδικά όταν κάθε οικογένεια βρίσκεται σε ένα τέτοιο πένθος, οφείλουμε να δείξουμε και τον...
5: Απόλυτο σεβασμό.
6: Τον δέοντα σεβασμό, ακριβώς. Από εκεί και ύστερα, στο ερώτημα που μου θέσατε, τι συμβαίνει με την ανηλικότητα γενικότερα και τι έχει αλλάξει. Σαφώς πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στην σύγχρονη εποχή, που βλέπουμε ότι επηρεάζουν και τον ψυχισμό των νέων. Ασφαλώς δεν θα οδηγηθούν όλοι οι νέοι μας, και εννοείται αυτό, σε τόσο ακραίες πράξεις. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας σε μια νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Βλέπουμε δηλαδή νέους που είναι εγκλωβισμένοι πίσω από τις οθόνες. Βλέπουμε νέους οι οποίοι δεν έχουν δημιουργικές διεξόδους. Βλέπουμε νέους οι οποίοι προτιμούν να περάσουν τα Σαββατοκύριακά τους κλεισμένοι μέσα στο σπίτι και παίζοντας διαδικτυακά παιχνίδια, παρά να βγουν έξω να αναπνεύσουν. Βλέπουμε λοιπόν νέους που δεν ανασένουν. Πολλές φορές βλέπουμε και ότι δεν υπάρχει μια ουσιαστική επικοινωνία με την οικογένεια, μια ουσιαστική επικοινωνία ακόμη και στο πλαίσιο των σχέσεων. Βλέπουμε ότι αλλάζουν οι διαπροσωπικές σχέσεις, υπάρχει πολύ έντονη και διαμεσολάβηση της οθόνης και της τεχνολογίας, που αλλάζει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι δημιουργούν τις σχέσεις τους, συζητούν, να φλερτάρουν. Όλα αυτά ασκούν τις δικές τους επιδράσεις στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν, στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Βέβαια, να τονίσω και να διευκρινίσω ότι σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος θα οδηγηθεί σε αυτή την ακραία πράξη βίας.
5: Όχι, απλά συζητάμε για τους νέους τώρα και πώς οδηγούνται σε θέματα, ας πούμε, μελαγχολίας, κατάθλιψης και ούτω καθεξής. Το ζητούμενο ότι εμείς βλέπουμε μεγαλύτερη, ότι τα παιδιά σε σχέση με εμάς παλιότερα και πιο παλιά ίσως, εγώ τώρα είμαι 54 ετών, ας πούμε, και έχω μια κόρη στη Δευτέρα Γυμνασίου. Θεωρούμε ότι είναι πιο ελεύθερα, τα έχουν όλα, λέμε, τους τα δίνουμε όλα. Παρ' όλα αυτά, γιατί είναι δυστυχισμένα, όχι όλα, κάποια. Και για ποιο λόγο, αφού τα έχουν όλα, κυρία Καρδαρά.
6: Καταρχάς, παιδιά τα οποία είναι, όπως είπαμε, παγιδευμένα, εγκλωβισμένα πίσω από οθόνες, τι έχουν όλα? Το να έχουν πολλά περισσότερα ερεθίσματα οπτικά και ακουστικά σε σχέση με τις δικές μας εποχές, αυτό ισχύει. Αλλά ως εκεί, ελεύθερα δεν θα έλεγα ότι είναι, ειδικά τα παιδιά των μεγαλοπόλεων. Μάλιστα, βλέπω μια πολύ μεγάλη διαφορά τώρα που βρισκόμαστε στο Στρασβούργο, σε μια πόλη που πραγματικά τα παιδιά εδώ μπορεί να πεις ότι είναι ελεύθερα. θα βγουν, θα κάνουν την άθλησή τους, το ποδήλατό τους. Είναι και ο τόπος που διευκολύνει και δίνει περισσότερες ευκαιρίες. Αν κρίνω λοιπόν από την ποιότητα ζωής που είχαμε στη Μεγαλούπολη, που τα παιδιά ήταν κλεισμένα μέσα στα κουτιά τους, μέσα στα διαμερίσματά τους, δεν βγαίνανε να παίξουν έξω, δεν είχαν και την ευκαιρία να ανασάνουν, γιατί και το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας, το έχουμε πει και σε άλλες συζητήσεις μας, είναι ασφυκτικό για τους νέους ανθρώπους, δεν τους δίνει δημιουργικές διεξόδους, και τονίζουμε ότι πρέπει να δώσει δημιουργικές διεξόδους, είναι αναγκαίο. Μπορώ να κάνω τη σύγκριση πλέον, δύο χρόνια τώρα που βρίσκομαι στο Στρασβούργο, βλέπω διαφορές. Ήταν και ένα μεγάλο μου θέμα και ως μητέρα και ως εκπαιδευτικός το γεγονός ότι έβλεπα ότι όντως τα παιδιά ασφυκτιούν μέσα στη Μεγαλούπολη. Άρα αυτό είναι ζήτημα το οποίο η πολιτεία μας πρέπει αναμφίβολα να εξετάσει, γιατί τα παιδιά μας όντως αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν και πιο δύσκολες καταστάσεις στο μέλλον. Η αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας, η χρήση της τεχνολογίας χωρίς μέτρο, χωρίς εκπαίδευση, διαδραματίζει και αυτή το δικό της αρνητικό ρόλο στον ψυχισμό των παιδιών. Σκεφτείτε λοιπόν ένα παιδί το οποίο ασφυκτιά στο σχολείο γιατί δεν έχει αυτό που είπαμε, αυτές τις δημιουργικές διεξόδους. Γυρίζει στο σπίτι, πρέπει να μελετήσει, να τρέξει στις εξωσχολικές δραστηριότητες, στα φροντιστήρια, πάλι διάβασμα, πάλι βιβλία. Πώς θα ανασάνει αυτό το παιδί? Δηλαδή μιλάμε για ζητήματα.
5: Από το κινητό. Και εκεί υπάρχουν οι παγίδες. Μπαίνει στο κινητό, υποτίθεται να, πώς να το πει, να διασκεδάσει, να ξεσκάσει, και εκεί μέσα είναι χειρότερα τα πράγματα.
6: Μα όχι μόνο χειρότερο. Καταρχάς, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και εμείς ως ενήλικοι, ότι περισσότερο μας κουράζει το κινητό και το βράδυ που όλοι θα το πάρουμε, παρόλο που λένε οι έρευνες ότι δεν πρέπει να το κάνουμε, που θα πάρουμε το κινητό μας έτσι λίγο δίθεν να χαλαρώσουμε. Βλέπουμε και οι ψυχολόγοι θα μας τα πούν πολύ καλύτερα, ότι αυτό μας επιβαρύνει ακόμη περισσότερο, ότι δεν μπορούμε μετά να κοιμηθούμε, ότι δυσκολευόμαστε ακόμη περισσότερο. Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι το κινητό είναι ή πρέπει να είναι η ψυχαγωγία των νέων. Η ψυχαγωγία των νέων πρέπει να είναι το να βγουν στην αυλή, να βγουν στις αλάνες, στις πλατείες, να παίξουν, να υπάρχει βέβαια και ένα προστατευτικό πλαίσιο, να αισθανόμαστε ότι τα παιδιά μας
5: είναι ασφαλή.
6: Όμως αυτά είναι κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε να αλλάζουν κάποια πράγματα στην Ελλάδα, και επαναλαμβάνω ότι βλέπω διαφορές. Βλέπω διαφορές στην ποιότητα ζωής τώρα που βρίσκομαι σε αυτή την πόλη, στο Στρασβούργο. Βλέπω καταρχάς ότι και εγώ η ίδια νιώθω καλύτερα με αυτή τη γαλήνη του τοπίου, με το ότι μπορώ να βγω έξω στη φύση, να περπατήσω. Είναι μεγάλη διαφορά.
5: Είναι, παίζει και αυτό καθοριστικό ρόλο στην ψυχολογία των νέων. Όμως εδώ έρχονται και άλλα ερωτήματα, κυρία Καρδαλά, και είπαμε και πριν, είναι τα πρότυπα που έχουν οι νέοι σήμερα, είναι οι οικογένειες αν εμπνέουν ή όχι τα παιδιά τους, και τα προβλήματα που υπάρχουν ήδη στην κοινωνία και τα οποία ενδεχομένως καμιά φορά να τα φορτίζουμε και εμείς και να τα βάζουμε στην πλάτη των παιδιών μας.
6: Το θέσατε πολύ σωστά, και μάλιστα αυτό το βλέπουμε και σκιαγραφώντας το προφίλ των ανήλικων παραβατών στη χώρα μας, ότι πάντοτε πίσω από έναν ανήλικο που έχει συγκρουστεί με τον νόμο υπάρχει και μια δυσλειτουργία στην οικογένεια, ή τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις. Και οι δυσλειτουργίες, όπως έχουμε πει, χωρίζονται και σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στις ορατές και στις μη ορατές. Δηλαδή ακόμη και μια οικογένεια, και σπάμε και αυτόν τον μύθο, ότι ακόμη και από μια οικογένεια, σαφώς, και ακόμη και από μια οικογένεια που μπορεί να έχει ένα πολύ καλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και εκπαιδευτικό υπόβαθρο, όταν δεν υπάρχει επικοινωνία η ουσιαστική, όταν δεν υπάρχει η συναισθηματική σύνδεση, η ουσιαστική συναισθηματική σύνδεση, όταν δεν υπάρχει ο έλεγχος για το τι κάνει το παιδί, πόσες ώρες μπορεί να σπαταλά στο διαδίκτυο ή στις διαδικτυακές ομάδες, στα διαδικτυακά παιχνίδια. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο με τον καθηγητή μας, τον Γιάννη Πανούση, επιχειρούμε να αναδείξουμε και σε ένα από τα νέα μας προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δηλαδή εστιάζουμε στις παραβατικές συμπεριφορές ανηλίκων και στις διαδικτυακές εξαρτήσεις, που είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα. Και εκεί βλέπουμε ότι όταν δεν υπάρχει οικογένεια από πίσω να ελέγξει, να θέσει όρια, να επιβλέψει, ένα παιδί μπορεί πιο εύκολα και να γίνει θύμα μιας έκνομης ενέργειας στο διαδίκτυο και το ίδιο να εμπλακεί σε μια έκνομη ενέργεια στο διαδίκτυο ή και εκτός αυτού.
5: Κλείνοντας ένα άλλο ένα κομμάτι του τελευταίου, κυρία Καρδάκη, ευχαριστώ ξανά για την αποδοχή της πρόσκλησης και τόσο ωραία μας λέτε αυτή τη στιγμή. Ποιες είναι οι λύσεις τελικά που μπορούν να έρθουν για τα παιδιά μας? Θέλω να πω δηλαδή, είπατε πριν να κουβεντιάζουμε με τα παιδιά, να έχουν άλλου είδους, πώς το πει κανείς, δραστηριότητες στο μυαλό τους, να φύγουν από το κινητό. Και τα προβλήματα που βλέπουν στο σπίτι ενδεχομένως να τα γεμίζουν αυτό το άγχος και το στρες που λέει ο καθένας, είναι η πίεση που έχουν από εμάς. Υπάρχουν λύσεις όμως, έτσι δεν είναι?
6: Σίγουρα υπάρχουν λύσεις και σίγουρα πρέπει να εστιάσουμε στις λύσεις. Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό, και αυτό πολλές φορές το ρωτούν οι γονείς, να θεμελιωθεί μια ουσιαστική επικοινωνία με το παιδί από τότε που είναι πολύ μικρό, γιατί σίγουρα είναι διαφορετικό να έχουμε ένα παιδί από το να έχουμε έναν έφηβο. Άλλου είδους επικοινωνία χτίζεις με το παιδί. Έτσι λοιπόν αυτό σιγά σιγά θα πάρει και τις αξίες που του έχεις δώσει, τις αρχές, θα μπορέσει να θέσει και τα δικά του όρια καλύτερα ως έφηβος, ως έφηβη. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε με τα παιδιά. Είναι σημαντικό εμείς οι ίδιοι να δώσουμε το παράδειγμα από τα πολύ απλά και πρακτικά θέματα. Ότι για παράδειγμα στο τραπέζι την ώρα του μεσημεριανού φαγητού δεν χρησιμοποιούμε το κινητό μας. Ή ότι από το να μείνουμε μέσα το Σαββατοκύριακο θα βγούμε τη βόλτα μας. Πολύ απλά πράγματα, τα οποία όμως για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά και ουσιαστικά. Η εκπαίδευση πρώτα πρέπει να αρχίσει από εμάς τους ενήλικους και εμείς πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Από εκεί και ύστερα, σταθώς, επειδή μπορεί να υπάρχουν οικογένειες που όντως να αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα και να μην μπορούν να σταθούν ή να μην γνωρίζουν πώς να σταθούν δίπλα στον έφηβο και την έφηβη, το σχολείο είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να διαδραματίσει και αυτόν τον ρόλο τον κοινωνικό, πέρα δηλαδή από τον εκπαιδευτικό ρόλο του, να σταθεί ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτικός δίπλα στο παιδί, να αφουγκραστεί το πρόβλημα, την ανησυχία του και να σταθεί ουσιαστικά δίπλα του. Δεν είναι μόνο τα βιβλία και μόνο η γνώση που αποκομίζουμε από τα βιβλία, αλλά είναι και η ζωή. Και η ζωή βρίσκεται και σε αυτά τα θέματα, τα πολύ σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με την ψυχή του παιδιού. Και από εκεί και ύστερα θα έλεγα ότι η πολιτεία μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνει κάποιες τολμηρές, θα έλεγα, αλλά ουσιαστικές αλλαγές ως προς το εκπαιδευτικό σύστημα, το να δώσει πιο δημιουργικές διεξόδους στους νέους μας. Και επειδή, για παράδειγμα, τώρα και με αυτήν την συνταρακτική υπόθεση γίνεται πολύ λόγος για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ασφαλώς δεν, αν θέλετε να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και γι' αυτό, εκτός αν θέλετε να το συζητήσουμε σε κάποιο άλλο.
5: Όχι, να μου πείτε και για αυτό το θέμα, θέλω να ακούσω, κυρία Καρδάκη.
6: Πολύ ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις ή η κάθε εξέταση για το πανεπιστήμιο και για την επίτευξη τόσο σημαντικών στόχων σίγουρα είναι ένα γεγονός στρεσογόνο. Η διαδικασία μπορεί να είναι εξαντλητική μέχρι να μπορέσει ο έφηβος να φτάσει στην ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Σίγουρα λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τη ζωή ενός εφήβου ή μιας έφηβης. Ασφαλώς δεν θεωρώ ότι αυτό το γεγονός, από μόνο το αυτή η διαδικασία, είναι εκείνη η οποία θα οδηγήσει από μόνη της έναν έφηβο σε μια πράξη αυτοκαταστροφής. Μπορεί να του πυροδοτήσει κάποια έντονα συναισθήματα όταν ήδη προϋπάρχει και ένα άλλο πλαίσιο. Πρέπει λοιπόν ο γονιός να έχει στο μυαλό του και ο εκπαιδευτικός ότι δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν στο ίδιο ερέθισμα με τον ίδιο τρόπο. Και εκεί θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε το παιδί μας, αν δούμε δηλαδή ότι το παιδί μας πριν από τόσο σημαντικές εξετάσεις εκφράζει κάποιους πολύ έντονους προβληματισμούς ή βλέπουμε ότι συναισθηματικά, ψυχικά ταλαιπωρείται και βασανίζεται. Να είμαστε ουσιαστικά δίπλα του, να το στηρίξουμε. Εάν χρειάζεται ο γονιός να αναζητήσει έγκαιρα και την επιστημονική βοήθεια από έναν ψυχολόγο, από έναν ψυχίατρο για να μπορέσει να στηρίξει το παιδί του, δηλαδή να το ακούσει, να ακούσει προσεκτικά αυτό που έχει να το πει, γιατί είπαμε, δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή τη μεγάλη πίεση. Οι πανελλαδικές επίσης στη χώρα μας το γνωρίζουμε πολύ καλά, αν θέλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είναι μόνο το άγχος των εξετάσεων, είναι πολύ έντονα συσχετισμένες με κοινωνική πίεση, με έναν σκληρό ανταγωνισμό. Υπάρχει αυτό το κομμάτι που κάποια στιγμή πρέπει και τα παιδιά να και οι γονείς.
5: Εγωισμούς των γονιών.
6: Που περνούν στα παιδιά και τα φορτώνουν με ένα επιπρόσθετο άγχος που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Οι εξετάσεις πάντοτε είπαμε είναι στρεσογόνες και πάντοτε θα είναι, όπως και οι ματαιώσεις των προσδοκιών μας, και οι ανήλικοι και οι ενήλικοι διαρκώς και καθημερινά μπορεί να ερχόμαστε αντιμέτωποι και με επιτυχίες αλλά και με αποτυχίες στη ζωή μας. Άρα πρέπει να θωρακιστούμε και ως προς την ανθεκτικότητά μας. Αλλά αυτό που θα έλεγα λοιπόν είναι ότι επειδή εξετάσεις πάντοτε θα υπάρχουν στη ζωή μας, επειδή ματαιώσεις προσδοκιών πάντοτε θα υπάρχουν στη ζωή μας και είναι αναμενόμενο, το πιο σημαντικό είναι να ακούμε πολύ προσεκτικά τι έχει να μας πει το παιδί μας και να βλέπουμε και τις αντιδράσεις του. Δηλαδή, ένα παιδί του οποίου η συμπεριφορά αλλάζει απότομα. Ένα παιδί το οποίο ξαφνικά εκεί που οι επιδόσεις του στο σχολείο ήταν πολύ καλές, βλέπουμε μια αισθητή μείωση των επιδόσεων. Ένα παιδί το οποίο κλείνεται στον εαυτό του. Ένα παιδί το οποίο εκεί που ήταν χαρούμενο το βλέπουμε προβληματισμένο ή να έχει μια απόσυρση, να μην θέλει να πηγαίνει στο σχολείο, να μην θέλει να πηγαίνει στις εξωσχολικές δραστηριότητες. Για μένα τα σημάδια υπάρχουν πάντα. Το παιδί με κάποιο τρόπο κάτι μας δείχνει, ακόμη και αν το περνά μόνο του όλο αυτό το κομμάτι. Για μένα υπάρχουν σημάδια και αν δεν τα δείξει το γονιό θα φανούν στο σχολείο, θα φανούν μέσα στην παρέα. Άρα να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτές τις αλλαγές στη συμπεριφορά και να αναζητήσουμε ως γονείς την επιστημονική βοήθεια όπου εμείς δεν μπορούμε να τη δώσουμε. Δεν είναι θέμα ταμπού. Πλέον νομίζω τα έχουμε ξεπεράσει αυτά τα ζητήματα και πρέπει να αναζητήσουμε την ψυχική βοήθεια.
5: Μάλιστα. Κλείνουμε με αυτό λοιπόν, κυρία Καρδαρά, και είναι σημαντικό αυτό που είπατε, να αναζητήσουμε σε ειδικό αν δούμε κάποια θέματα στο παιδί μας για να βοηθήσει.
6: Βεβαίως. Κύριε Στρουμπάκο, μόνο θα μου επιτρέψετε.
5: Ναι.
6: Μικρή παρένθεση, επειδή το είπα στην αρχή της συζήτησής μας, ότι θεωρώ πολύ σημαντικό σε αυτήν την υπόθεση που των δύο 17χρονων κοριτσιών που μας έχει συγκλονίσει, να σταθούμε σε ερευνητικό επίπεδο, να μην την εξετάσουμε καθόλου πίσω από την κλειδαρότρυπα, όπως δυστυχώς βλέπουμε να συμβαίνει.
5: Και όχι, είναι λάθος, γιατί δεν γνωρίζουμε κανένα με κανένα σημείο του τι έχει συμβεί στο σπίτι, δεν ξέρουμε τίποτα.
6: Φραστά, για μένα πολλά πράγματα πρέπει να τεθούν έτσι υπόψη μας, όμως σε ερευνητικό επίπεδο. Εδώ θεωρώ σημαντικό να εστιάσουμε σε ένα φαινόμενο που δεν βλέπουμε συχνά, στην λεγόμενη συμφωνία αυτοκτονίας, το γεγονός δηλαδή ότι δύο άτομα, δύο κορίτσια εν προκειμένου, μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία να θέσουν από κοινού, να προσπαθήσουν να θέσουν από κοινού τέρμα στη ζωή τους. Αυτό είναι κάτι που δεν το βλέπουμε ιδιαίτερα συχνά.
5: Όχι, δεν είναι. Είναι σπάνιο, σπανιότατο.
6: Δύο άτομα μαζί, το οποίο για μένα είναι ανησυχητικό. Με ποια έννοια το λέω, ότι επειδή είπατε πριν ότι οι νέοι μας παίρνουν και αντιμετωπίζουν πολλά ζητήματα, κλείνονται πλέον στον εαυτό τους.
5: Μην αρχίσουν επίσης τους μιμητισμούς.
6: Μην αρχίσει τους μιμητισμούς ή και κάτι άλλο. Η αλληλεπίδραση, δηλαδή είμαι στην παρέα μου, είμαι με τη φίλη μου, με το φίλο μου και ο φίλος μου, η φίλη μου με επηρεάσει με έναν αρνητικό τρόπο, γιατί και εκείνος είναι πολύ μικρός σε ηλικία και διαχειρίζεται τα δικά του θέματα. Εκεί λοιπόν και οι γονείς να προλάβουν και οι εκπαιδευτικοί αυτή την αλληλεπίδραση που μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα. Δηλαδή όταν δούμε δύο παιδιά τα οποία να είναι πολύ προβληματισμένα ή να έχουν εκφράσει σε κάποιον τρίτο φίλο την ανησυχία αυτή, ακόμη ότι θέλουν να δώσουν τέρμα στη ζωή τους ή ότι κάνουν κάποιες τέτοιες σκέψεις, να υπάρχει μια έγκαιρη παρέμβαση. Εγώ ερευνητικά κρούω αυτό το καμπανάκι, αν θέλετε.
5: Πολύ σωστά το έλετε, πολύ σωστά.
6: Ας το έχουμε υπόψη μας.
5: Έχετε δίκιο.
6: Μην μας απασχολήσει στο μέλλον.
5: Κυρία Καρδαρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε στην εκπομπή μας, εδώ από το Μαρούσι. Ευχές πολλές στο Στρασβούργο και θα τα πούμε ούτως ή άλλως στην εκπομπή σας, να διουργήσει και προμελέτης, κυρία Καρδαρά.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα και ουσιαστική συζήτηση. Να είσαστε καλά.
5: Χαίρετε, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια και χαρά. Η Όνιον FM, ραδιουργίες εκ προμελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή σήμερα την κυρία Μαρία Μαρή, η οποία είναι εκπαιδευτικός και θεατρολόγος, καθηγήτρια στο πρώτο γυμνάσιο Γαλλικών, στο πρώτο γυμνάσιο Πεύκης. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Μαρία Μαρή, καλό μεσημέρι.
7: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε για τα θεατρικά του σχολείου μας.
5: Τα θεατρικά τα οποία τα έχετε ξεκινήσει εσείς, εμπνέετε τα παιδιά σε έναν κόσμο περίεργο, σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, σε έναν κόσμο που τα παιδιά είναι πάνω από ένα κινητό συνέχεια, αλλά έχετε αυτή τη μεγάλη δύναμη και έμπνευση. Πόσα χρόνια τώρα, κυρία Μαρή?
7: Είμαι στο σχολείο αυτό 13 χρόνια και παλιότερα μπορώ να σας πω ότι θα θυμούνται και οι γονείς και τα παιδιά. Κάναμε πολύ περισσότερα πράγματα. Έχουν αλλάξει δυστυχώς πολύ οι καιροί. Πέραμε και πούλμαν και πηγαίναμε σε παραστάσεις. Εγώ ζητούσα από την ελευθερική λυρική σκηνή, από τα θέατρα, να μας κάνουν μια καλύτερη τιμή. Πήγαμε Σάββατο ή Κυριακή απόγευμα και βλέπαμε παραστάσεις όλοι μαζί, 50-55 άτομα. Πληρώναμε και το πούλμαν εξαδιαρία του όλοι μαζί. Και βλέπαμε παραστάσεις, οποίες σχολιάζαμε στην εφημερίδα του σχολείου μας. Και μόνοι μας τα συζητάγαμε στο πούλμαν. Ήταν και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
5: Γιατί είναι δύσκολο?
7: Δεν ξέρω, μετά τον κορονοϊό όλα τα παιδιά έχουν κάπως αποστασιοποιηθεί και από την επαφή τους ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ διαφορετικά. Καμιά φορά τους λέω στο σχολείο θέλουν να βγάλουν το κινητό, τους λέω μην βάζετε κινητά. Μιλάτε ο ένας τον άλλον, είναι δυνατόν αυτό? Δηλαδή επικοινωνήστε. Κατάξει είναι παράνομο να είναι κινητά, αλλά χωρίς από αυτό επικοινωνήστε ο ένας με τον άλλον. Έχουν ξεχάσει να το κάνουν αυτό.
5: Το θέατρο ημερεύει, το θέατρο σε εμπνέει, το θέατρο είναι πολιτισμός, το θέατρο είναι αγάπη, είναι βίωμα.
7: Παιδεία, τώρα, παιδεία.
5: Παιδεία, είναι χίλια δύο πράγματα. Και τα έχετε εσείς, θεατρολογία, έχετε πού, έχετε πότε χρόνια έχετε σπουδάσει?
7: Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εδώ στο ΕΚΠΑ, δεύτερη σχολή μετά τη Γαλλική Φιλολογία, και έχω κάνει και το μεταπτυχιακό μου πάλι εδώ, με θέμα θέατρο παρελθόν και παρόν, θεωρία και πράξη, με σπουδαίους καθηγητές. Έχω ένα πτυχίο μεταπτυχιακό με άριστα. Λατρεύω πάρα πολύ το θέατρο, εντάξει, όλη μου τη ζωή. Ασχολούμαι πάρα πολύ με το θέατρο. Γράφω σε περιοδικά και εφημερίδες όλη μου τη ζωή θεατρικές κριτικές και μελέτες. Και θέλω κυρίως να το εμπνεύσω αυτό, γιατί είμαι πρώτα απ' όλα δασκάλα και θέλω αυτό να το εμπνεύσω στους μαθητές μου. Θέλω δηλαδή τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν στο θέατρο, να παίζουν θέατρο, να επικοινωνούν τις απόψεις τους με άλλους ανθρώπους, να εκφράζονται ελεύθερα, και αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη αντίσταση σε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας.
5: Γιατί τα παιδιά δεν ακολουθούν σήμερα και δεν θέλουν το θέατρο? Γιατί είναι εύκολο το κινητό ή επειδή έχουν κάποιες περίεργες προσβάσεις σε άλλα είδους θέματα τα οποία δεν είναι επικοδομητικά στον πολιτισμό?
7: Σαφέστατα, πρώτον αυτό που λέτε, και ύστερα γιατί είναι κολλημένα και με τις οθόνες. Οι οθόνες είναι πολύ κακό σύμβουλος σε όλη αυτή την πορεία της ανάπτυξης του παιδιού. Πρέπει όσο μπορούν να μην απομονώνονται σε μια οθόνη μπροστά, το οποίο η οθόνη σου εξασφαλίζει διασκέδαση, σου εξασφαλίζει κερδοσκοπία, σου εξασφαλίζει επικοινωνία, πρόσωπη όμως, και δεν είναι καλό. Θεωρώ ότι πρέπει η οικογένεια να παίξει ένα άλλο ρόλο στο πώς το παιδί πρέπει να διαχειριστεί στις κοινωνικές του σχέσεις. Πώς πρέπει δηλαδή να...
5: Από εκεί ξεκινάνε όλα, από την οικογένεια.
7: Από εκεί, ναι. Και το σχολείο βέβαια, να ξέρετε.
5: Και το σχολείο είναι το δεύτερο. Πρώτα η οικογένεια, μετά το σχολείο.
7: Ακριβώς.
5: Τώρα με αφορμή, τι έχουμε σήμερα, Παρασκευή και ώρα 8 στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης Λυκόβρησης, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 Πεύκη. Τι παράσταση έχουμε, κυρία Μαρή?
7: Έχουμε δύο παραστάσεις, γιατί είχαμε ξεκινήσει με μια μεγάλη ομάδα παιδιών, η οποία μετά, ξέρετε, με τις υποχρεώσεις τα παιδιά δεν συνεχίζουν πάντα και σταματάνε τις δραστηριότητες. Δεν έχει σημασία, όμως κάτι έχουν πάρει. Τώρα εμείς έχουμε ένα αφιέρωμα στο Φερνάντο Αραμπάλ. Παίζουμε δύο έργα του. Το ένα είναι η Χελώνα επανομαζόμενη Ντοστογεύσκη και το άλλο είναι Κλοντέλ και Κάφκα. Το ένα αφορά αυτό που λέγαμε πριν, τις απρόσωπες σχέσεις, το τοξικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, την εξαθλίωση του περιβάλλοντος και τη δικιά μας εξαθλίωση των κοινωνικών και πολιτισμικών σχέσεων. Αυτό είναι μια τεράστια χελώνα η οποία καταφροχθίζει τους ανθρώπους, και μάλιστα σε αυτή τη χελώνα, όταν ο Μαλίκ βρίσκεται μέσα εκεί, αισθάνεται και ευτυχισμένος πλέον, και η γυναίκα του πια τον ακολουθεί, η Λίσκα τον ακολουθεί και αυτή σε αυτόν τον εγκλισμό, στα εντόστια δηλαδή μια τεράστια χελώνα. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια του παραλόγου, γιατί ο Γαραμπάλ δεν γράφει μόνο ένα έργο ρεαλιστικό, γράφει έργα τα οποία δανείζεται στοιχεία του παραλόγου και πηγαίνει την σκέψη για την έκφραση πολύ πιο πέρα. Και το άλλο είναι ο Κλοντέλ για ο Κάφκα, που είναι σε διασκευή δική μου, γιατί είναι πολύ μεγάλο το έργο και δεν θα μπορέσουμε να το παίξουμε όλο, δυστυχώς.
5: Και σκηνοθεσία, διδασκαλία και σκηνοθεσία.
7: Όλα, ναι. Ο Κλοντέλ και ο Κάφκα είναι δύο μεγάλοι διανοητές του 20ου αιώνα. Απλά είναι δύο πολύ διαφορετικοί ο ένας των άλλων. Και εκεί καλείται, είναι και οι δύο βέβαια αγαπητοί από τον Αραμπάλ, και ο ένας τον άλλον, και ο ένας τρέφει εκτίμηση για τον άλλον. Όμως ο Κλοντέλ είναι συντηρητικός, είναι θρησκόληπτος κλπ. Αν και βέβαια έχει μέσα σε αυτό πολλές φορές, ας το πούμε, προδώσει τις αξίες του. Ενώ ο Κάφκα, βέβαια εβραϊκής καταγωγής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αφισβητεί τους θεσμούς και τις καταστάσεις γύρω του και ζει πιο ακραία από ότι ο Κλοντέλ. Και αυτοί οι δύο τώρα υποθέτω βρίσκονται στον παράδεισο και συνδιαλέγονται πάνω στη ζωή τους και στα βιώματά τους. Και έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί αναφέρονται μεγάλοι διανοητές όπως ο Σίμον ντε Μποβουάρ, ο Σάρτρ, ο Αϊνστάιν, ο Τόμας Μαν. Δηλαδή, και τα παιδιά καλούνται. Αυτό το θέατρο το παίζουμε σαν θέατρο από αναλόγιο. Δηλαδή, τα παιδιά διαβάζουν το κείμενο, αλλά το εκφράζουν με έναν τρόπο. Και ο στόχος μου ήταν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το κείμενο και με τη σκέψη, να διαβάσουν. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, διότι τελευταία έχει γίνει στο σχολείο μας μια έρευνα. Συγγνώμη, παίρνω το χρόνο σας, όχι, μπορώ?
5: Όχι, συνεχίστε, κύριε Μάρα.
7: Ωραία. Στο σχολείο μας έχει γίνει μια έρευνα σχετικά με μια υπηρεσία του Δήμου Πεύκης, μια έρευνα πάνω στην ενοσχολική βία, και έπρεπε τα παιδιά να διαβάσουν κάποια κείμενα για να δώσουν συνένεση για να συμμετέχουν οι ίδιοι στην έρευνα αυτή. Οπότε ήταν ένας μαθητής μου ο οποίος μου λέει: τι, θα διαβάσω αυτά τα κείμενα? Ήταν 2,5 σελίδες κείμενο. Λέω: παιδί μου, ναι, κυρία, δεν μπορώ. Δεν θέλει σημασία, παιδί. Μου λέει: κυρία, δεν μπορώ. Έχω ξεχάσει να διαβάζω.
5: Δεν μπορεί να διαβάσει.
7: Έχω ξεχάσει, και μαθητής μου το παιδί, δεν θα.
5: Όχι, δεν έχει σημασία.
7: Εννοείται, και καμία σημασία, γιατί πολλά παιδιά το έχουν αυτό, και είναι: έχω ξεχάσει να διαβάζω. Και του λέω: παιδί μου, έχεις δίκιο, καταλαβαίνω, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να επανακατακτήσεις. Λοιπόν, μέσα από το θέατρο αναλογίου που θα κάνουμε με τον Κλοντέλ και Κάφκα, θα μπορέσουμε να διαβάσουμε με έναν τρόπο, με βαθιά κατανόηση, γιατί έχω μιλήσει με τα παιδιά πολύ, έχω μιλήσει ποιος είναι ο Κλοντέλ, ποιος είναι ο Κάφκα, ποιες είναι οι υπόψεις τους, έχουν ψάξει και αυτοί κλπ. Και έρχονται σε αντιπαράθεση επί σκηνής αυτοί οι δύο, και διαβάζουν τα παιδιά με έναν τρόπο ενεργητικό, ας πούμε, και ερμηνευτικό το κείμενο αυτό του Αραμπάλ. Αυτό.
5: Μαρία Μαρή, συνεχίστε έτσι. Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Το θέατρο είναι πολιτισμός, εμπνέει, και σε αυτή την εποχή το έχει ανάγκη, το έχουν ανάγκη τα παιδιά. Σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Πεύκης Λυκόβρησης, λοιπόν, το από 8 η ώρα, δεν είπαμε?
7: 8 η ώρα.
5: Να απολαύσουμε τους μαθητές και την καθηγήτριά τους, αλλά και τη θεατρολόγο τους, την Μαρία Μαρή.
7: Ελάτε, είναι σπουδαία κείμενα του Αραμπάλ, τον αγαπήσαμε πάρα πολύ, τον λατρέψαμε. Ελάτε να μας δείτε.
5: Συγχαρητήρια και συνεχίστε έτσι. Μπράβο σας. Συνεχίστε να εμπνέετε, κυρία Μαρία.
7: Σας ευχαριστώ, και εσείς το ίδιο. Συνεχίστε για αυτό που κάνετε. Να είστε καλά.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.

Μείνετε συντονισμένοι στο Ionian FM. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή ήταν η εκπομπή μας σήμερα. Τρεις γυναίκες εξαιρετικές, η καθεμία στον τομέα της. Καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πρώτο Θεό την επόμενη Παρασκευή. Γεια και χαρά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
3: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω μήπως έχω για μετατόπιση.
4: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
5: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
6: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
7: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
2: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
7: Ο κύριος Καστρινός.
2: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
7: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
2: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
7: Εγώ αυτό κρίνω.
2: Εμέσως μη σαφώς.
8: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
0: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM. Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
9: Ionion FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλό.

0: χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους. 6 λεπτά μετά τις 12, εδώ ενδείξεις, αποδείξεις. Καλή εβδομάδα να έχουμε και πάμε να ξεκινήσουμε. Λέγοντας ότι η χώρα που κάποτε φώτιζε με τον κόσμο, με τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον Ευρυπίδη, σήμερα μετρά την επιτυχία της με ποσοστά τηλεθέασης σε μια Eurovision. Και μάλιστα πανηγυρίζει για το 84% έγινε είδηση, λέει, εθνικής περηφάνειας. Το 84% ήταν η μέτρηση αυτών που είδανε τον τελικό της Eurovision προχθές. Λες και κατακτήσαμε ξανά τη γνώση, την τέχνη ή την αξιοπρέπειά μας. Αλλά δυστυχώς κατακτήσαμε το δικαίωμα να καθόμαστε αποχαυνομένοι μπροστά σε μια οθόνη, χειροκροτώντας ένα καλωστημένο πανηγύρι εικόνας, θορύβου και επιφανειακής συγκίνησης. Τώρα, είχα γράψει κάτι για τον Ακύλα. Δεν είναι το πρόβλημα βέβαια Ακύλας ως πρόσωπο. Το πρόβλημα είναι ότι μια κοινωνία χωρίς πηξίδα ψάχνει απεχνωσμένα είδωλα για να ξεχάσει το κενό της. Και τα βρίσκει στα πιο εύκολα, στα πιο γυαλιστερά και στα πιο ρηχά. Γιατί η εποχή δεν θέλει ανθρώπους να σκέφτονται. Θέλει ανθρώπους να καταναλώνουν εικόνες, trends, πρόσωπα μιας χρήσης. Ας κοιτάξουμε γύρω μας τα πρότυπα που προσφέρονται σήμερα στα παιδιά. Άτομα που επηρεάζουν κυρίως στα social media, χωρίς γνώση, διάσημοι χωρίς να έχουν κάνει ένα έργο, star χωρίς καμιά διαδρομή, πέρα από λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας. Δυστυχώς, η αξία μας μετριέται πλέον σε followers και όχι σε ιδέες. Μετριέται σε likes και όχι σε χαρακτήρα. Στο θόρυβο και δυστυχώς όχι στη δημιουργία. Και κάπως έτσι μια ολόκληρη γενιά μεγαλώνει, πιστεύοντας ότι η ζωή είναι ένα τελείωτο talent show. Ότι σημασία δεν έχει τι είσαι, αλλά πόσο φαίνεσαι. Ότι δεν χρειάζεται να διαβάσεις, δεν χρειάζεται να καλλιεργηθείς ή να μοχθήσεις, αρκεί να γίνεις viral στα social media. Την ίδια ώρα η πραγματική δημιουργία αυτής της χώρας μένουν στην αφάνεια. Ο δάσκαλος που παλεύει σε ένα σχολείο, ο επιστήμονας που φεύγει στο εξωτερικό, ο συγγραφέας που γράφει χωρίς να τον διαφημίζει κανείς, ο καλλιτέχνης που δημιουργεί χωρίς φώτα και χορηγούς. Αυτοί δεν κάνουν το 84% της τηλεθέασης, δεν χωρούν στο τηλεοπτικό υπερθέαμα της εποχής. Και μετά όμως, εδώ είναι το αστείο της υπόθεσης, απορούμε για το χάλι μας. Γιατί δημόσια συζήτηση έγινε κραυγή, γιατί τη αισθητική έγινε σκουπίδι, γιατί η ουσία χάθηκε κάτω από τα στράς και τα τηλεοπτικά χειροκροτήματα. Ξέρετε κάτι, η παρακμή δεν έρχεται με θόρυβο, έρχεται αθόρυβα όταν μια κοινωνία σταματά να ξεχωρίζει το σημαντικό από το ασήμαντο και τότε το τίποτα γίνεται είδηση. Το κενό γίνεται πρότυπο και η πνευματική φτώχεια βαπτίζεται ψυχαγωγία. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα, ίσως και στον υπόλοιπο κόσμο, δεν ξέρω, αλλά στην Ελλάδα, γιατί εδώ ζούμε και εδώ δραστηριοποιούμαστε όλοι, είτε οικογενειακά είτε επαγγελματικά. Μια χώρα η οποία έχει χάσει την ταυτότητά της και την έχει χάσει γιατί εμείς θέλαμε να την χάσει αυτή την ταυτότητα. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς της εκπομπής και θα επανέλθουμε μετά πάλι με νέες καταγγελίες για το νοσοκομείο του Πύργου και βέβαια και με ένα άλλο θέμα το οποίο είχαμε αναδείξει στην εκπομπή πριν από 10 μέρες περίπου, ίσως λίγο παραπάνω, αλλά θα τα πούμε μετά.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Κιλίνη. Ένα λιμάνι φιλόξενο, γεμάτο φως και ταξίδια κάθε εποχή του χρόνου. Το Λιμενικό Ταμείο Κιλίνης φροντίζει καθημερινά να είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους ταξιδιώτες και όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Χατζής. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Ξέρετε, η παρακμή σήμερα δεν είναι μόνο κοινωνική, είναι και πολιτική. Είναι σε όλα τα επίπεδα. Και όπως είπα και νωρίτερα, χειροκροτούμε το τίποτα. Χειροκροτούμε το μηδέν, ή αν θέλετε να μείνουμε τόσο αφορητικός, το ελάχιστο. Δεν μπορώ να καταλάβω το πώς, όχι το πώς σκέφτονται οι πολιτικοί μας. Διότι σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο που σκέφτεται, και θα καταλάβετε σε λίγο τι θέλω να πω, γιατί βρίσκονται βικοαυτιά και χειροκροτητές. Τι να πω τώρα, δελτίο τύπου για λειτουργία καντίνα στον Επικούριο Απόλλωνα, και πάτε και βαράτε παλαμάκια. Έβγαλε η βουλευτή να δω της Ηλίας δελτίο τύπου. Καλά, αυτή γράφει ό,τι της κατέβει στο κεφάλι, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, θα βγάλει δελτίο τύπου, αλλά και για την καντίνα. Και πάτε και βαράτε χειροπαλαμάκι για την κατόπιν ενεργειώτης, θα πάει αυτοκινητούμενη, λέει, καντίνα στον Επικούριο για να εξυπηρετούνται οι επισκέπτες. Αντί να δούμε πώς θα φέρουμε επισκέπτες, πώς θα διορθώσουμε κάποια πράγματα. Διαμαρτύρονται οι έμποροι σήμερα, διαβάζω και σε κάποια τοπική εφημερίδα, ότι δεν υπάρχει επισκεψιμότητα, δεν υπάρχει τουρισμός, υπάρχει πρόβλημα σοβαρό και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και οι ίδιοι έμποροι. Και πάρουμε και χειροκροτάμε γιατί, λέει, θα έρθει αυτοκινητούμενη καντίνα στον Επικούριο Απόλλωνα. Δηλαδή η ξεφτύλα, μέχρι που θα φτάσει, δεν έχω καταλάβει, η ξεφτύλα ολωνών μας δηλαδή. Τι να πω, εντάξει, τη βλέπω, είδα εκεί κάποιους χειροκροτητές, βέβαια θα μου πείτε είναι οι ίδιοι χειροκροτητές αυτοί που έβλεπα εκεί στα social media κάτω από τη συγκεκριμένη ανάδυση, αλλά εντάξει, κάποιοι από αυτούς ήταν και οι ίδιοι πάλι το πολιτικό γραφείο του συγκεκριμένου προσώπου, πολιτικού προσώπου, αλλά εν πάση περιπτώσει πάνε κάποιοι άλλοι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς, πώς ακριβώς σκεφτόμαστε, δεν μπορώ να το καταλάβω, τι ακριβώς θέλουμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Μια ακόμη καταγγελία για το νοσοκομείο του Πύργου μου στάλθηκε από μια κυρία, την οποία στο όνομα δεν χρειάζεται να το πω, διότι δεν έχει καμία σημασία, αλλά σημασία έχει τα όσα περιγράφει. Γιατί αυτά που καταγγέλλονται δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι πλέον μια μόνιμη, μια ντροπιαστική πραγματικότητα. Όλοι γνωρίζουμε τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία. Όμως στο νοσοκομείο του Πύργου φαίνεται η κατάσταση να έχει ξεφύγει επικίνδυνα, όχι μόνο των ελλείψεων που παρατηρούνται, αλλά και εξαιτίας της απαράδεκτης αδιαφορίας και συμπεριφοράς ορισμένων απέναντι στους ανθρώπους που υποφέρουν. Την ίδια ώρα η διοίκηση του νοσοκομείου μοιάζει να ζει σε ένα δικό της κόσμο δημοσίων σχέσεων, παρουσιάζοντας μέσω πρόθυμων ΜΜΕ μια πλασματική εικόνα εύρυθμης λειτουργίας, την ώρα που οι πολίτες βιώνουν χάος, αναμονές, εγκατάλειψη και ταπείνωση. Και βεβαίως οι ευθύνες είναι μεγάλες, και βεβαίως πρωτίστως βαραίνουν ένα διοικητή που δείχνει να έχει χάσει προπολού τον έλεγχο της κατάστασης, αλλά δεν έχει χάσει το χρόνο για δημόσιες εμφανίσεις και επικοινωνιακές φιέστες. Ένας διοικητής που τοποθετήθηκε για να διοικήσει τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη υγειονομική μονάδα του νομού, χωρίς βέβαια να πείθει ότι διαθέτει ούτε την εμπειρία ούτε την ικανότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτής της θέσης. Ακούστε λοιπόν τι λέει η κυρία στο μήνυμα που μου έστειλε και μου είπε, σας το στέλνω γιατί μόνο εσείς θα μπορέσετε να το βγάλετε στη δημοσιότητα. Λέει λοιπόν η συγκεκριμένη κυρία: «Σήμερα βρέθηκα στα επίγοντα για έναν γνωστό μου και αυτό που είδα μόνο οργή προκαλεί. Μια γυναίκα βρισκόταν εκεί από τις 7 το πρωί διπλωμένη από τους πόνους, χωρίς κανείς να έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει. Της έκαναν μια παυσίπονη ένεση και την άφησαν να περιμένει σε κατάσταση ορθής γωνίας, αν μην μπορεί να σταθεί. Όταν τελείωσε η δράση του παυσίπονου, της είπαν ψυχρά ότι ο γιατρός είδε την ακτινογραφία και δεν φαίνεται κάτι ανησυχητικό προς το παρόν. Η γυναίκα όμως συνέχισε να σφαδάζει και η απάντηση ήταν άλλη μια παυσίπονη και αν χρειαστεί να περάσει από τα εξωτερικά ιατρία να τη δει κάποιος, λέει ο ορθοπαιδικός χειρούργος. Αυτό υπόθηκε», μου γράφει η συγκεκριμένη κυρία, «στις 11 του πρωί, ενώ η γυναίκα περίμενε ήδη 4 ώρες μέσα στην αγωνία και τον πόνο. Λίγο πιο πέρα, ένας 17χρονος αθλητής περίμενε από τις 8.30 το πρωί με τραυματισμένο πόδι. Εξετάστηκε τελικά στις 11, όταν εμφανίστηκε ο ορθοπαιδικός, ο οποίος τον έστειλε για εκτινογραφία. Το παιδί και η μητέρα του επέστρεψαν στα επίγοντα και περίμεναν ξανά, χωρίς ενημέρωση, χωρίς διάγνωση, χωρίς κανέναν να αναλαμβάνει ευθύνη. Η διάγνωση ήρθε τελικά ύστερα από παράκληση της μητέρας και μάλιστα ακούστε τώρα να το τραγικό. Ήρθε τηλεφωνικά, επειδή ο γιατρός είδε, λέει, την ακτινογραφία στο email του. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υπήρχαν και άλλα περιστατικά παρατημένα στην αναμονή, ενώ το προσωπικό που υπήρχε αδυνατούσε ουσιαστικά να βοηθήσει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή δεν είναι, κυρίες και κύριοι, δημοσέγεια. Είναι μια εικόνα διάλυσης, είναι μια εικόνα εγκατάλειψης, είναι η απόλυτη απαξίωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και το ερώτημα είναι απλό. Πόσες ακόμη καταγγελίες πρέπει να γίνουν για αυτό το νοσοκομείο? Πόσοι ακόμη άνθρωποι πρέπει να ταλαιπωρούνται? Πόσο ακόμη θα κρύβεται η πραγματικότητα πίσω από φωτογραφίες, δηλώσεις και επικοινωνιακά παιχνίδια? Όμως, να ξέρουμε κάποιοι κάτι, οι ευθύνες, οι πραγματικές ευθύνες δεν θα κρύβονται. Και τότε, όταν θα βγουν στην επιφάνεια, θα είναι πολύ αργά. Αυτό να το βάλουν κάποιοι στο μυαλό τους και αν νομίζουν ότι έχουν κάποια φιλικά τους μέσα για να κάνουν παιχνίδια, έρχεται ο καιρός της απολογίας και θα είναι πολύ σκληρή. Υπάρχει άλλο ένα θέμα το οποίο είχαμε αναδείξει πριν από 10-15 μέρες, νομίζω. Δώστε μου μόνο λίγο χρόνο γιατί πρέπει να το βρω εδώ στο κομπιούτερ. Ναι. Λοιπόν, θυμόσαστε που είχαν ξεσηκωθεί δάσκαλοι ή εκπαιδευτικοί στον πύργο, διότι είχε πάει ένα email από το Δήμο Πύργου προς όλους να αναλάβουν, λέει, την αξιολόγηση και την καταγραφή των αντικειμένων που έχουν τα σχολεία. Είχαν επικοινωνήσει κάποιοι μαζί μου, είχαν όντως οι άνθρωποι φωνάξει για αυτό το θέμα. Το είχαμε κάνει θέμα εδώ στο ραδιόφωνο και σήμερα, λοιπόν, αφού έγινε ολόκληρος ντόρος που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, γιατί δεν είναι αρμοδιότητα των δασκάλων, των εκπαιδευτικών, να κάνουν καταγραφή το τι έχουν τα σχολεία. Αυτό είναι θέμα του Δήμου. Μάλιστα, είχε πάει το θέμα και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασκάλων. Είχε πει ο Πρόεδρος ότι θα επικοινωνήσει και με τον Υπουργό Εσωτερικών για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτή η επικοινωνία. Πάντως, σήμερα από το Δήμο του Πύργου πήγε ένα έγγραφο. Όπου λέει, και γι' αυτό αναρωτιέμαι, γιατί πρέπει να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων, λέει, σχολικών επιτροπών του Δήμου. Η αναπληρώτη επισταμένη διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Πύργου κλπ. Έχοντας υπόψη τάδε αποφασίζει, συγκροτεί ομάδα εργασίας για τη διενέργεια απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων σχολικών επιτροπών. Και αποτελούμενοι από τους κάτωθεις Σταματοπούλου Αναστασία του Χρήστου, κλάδο ειδικότητας ΤΑΦ ΕΕ Διοικητικού Λογιστικού, Παπακυριακόπλο Θεόδωρο, κλάδο ειδικότητας ΔΕΛΤΑ ΕΕ Αποθηκάριων, Μπάκα Δημήτρη του Γεωργίου, ειδικό συνεργάτη κλάδο ειδικότητας ΤΑΦ ΕΕ Μηχανικών, έναν υπάλληλο κλάδο ειδικότητας ΔΕΛΤΑ ΕΕ Οδηγών, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του γραφείου κίνησης, γραμματέας ομάδας ορίζεται ο υπάλληλος Μαριολοπούλου Αντωνία του Διοικητικού Οικονομικού. Και έργο της ομάδας εργασιών, σας το λέω, της εργασίας, είναι η επιτόπια καταγραφή και απογραφή όλων των παγίων στοιχείων και το εξοπλισμό ανασχολική μονάδα. Έχει μετά εκεί χρονοδιάγραμμα, λέει, κλπ. Θέλω να πω, γιατί θα έπρεπε να γίνει όλος αυτός ο ντόρος το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να φέρετε πάλι στα κάγκελα τους εκπαιδευτικούς για να κάνετε αυτό που ήταν υποχρέωσή σας από την αρχή να κάνετε, να φτιάξετε αυτή την ομάδα και να προχωρήσει στην καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας των σχολείων? Γιατί θέλετε να δημιουργείτε μόνοι σας προβλήματα και να φαίνετε στα κάγκελα όλο τον κόσμο? Γιατί εκεί στο Δήμο του Πύργου όλο τον κόσμο τον έχετε φέρει απέναντί σας. Μέσα σε 2 χρόνια που κυβερνάτε εκεί, 2,5 πόσο είναι, έχετε καταφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό τους έχετε φέρει όλους απέναντί σας. Γι' αυτό και τα ποσοστά σας είναι στον πάτο. Γιατί όμως έπρεπε να έχει γίνει αυτό, ότι θα μπορούσε να έχει λυθεί? Τώρα γιατί, λοιπόν, βρέθηκε η λύση? Γιατί το βγάλαμε εμείς στη δημοσιότητα, όπως μου είπε, αν δεν είχαμε εσάς, λέει, δεν θα γινόταν τίποτα. Δηλαδή έπρεπε να βγει στη δημοσιότητα, να βγουν δάσκαλοι να φωνάζουν, να μιλάνε, να διαμαρτύρονται για να πάρετε, να κάνετε το αυτονόητο. Ένα μπάχαλο είσαστε εκεί στο Δήμο Πύργου. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται, προφανώς. Κάνατε φέρατε τον κόσμο απέναντί σας για τα ονάσια σχολεία. Δεν πήρατε τη γνώμη κανένας μου, το έτσι θέλω να κάνετε και ονάσια σχολεία. Όλοι οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, γονείς, όλοι απέναντί σας. Φέρατε τούτο εδώ, να βάλετε τους εκπαιδευτικούς, γιατί βαδιόσασταν εσείς να το κάνετε. Αυτή είναι η αλήθεια, τώρα μην κρυβόμαστε. Έτσι, να τους βάλετε να κάνουν απογραφή ή καταγραφή των αντικειμένων για να ξεσηκωθούν δεύτερη φορά, για να πάρετε την απόφαση τη σωστή, γιατί ήταν δική σας αρμοδιότητα και δεν είχε γίνει σε όλη την Ελλάδα πουθενά, σε κανέναν δήμο, να ζητάνε από δασκάλους να κάνουν απογραφή. Ο κανείς έχει καταλάβει τη δίκη εκεί και όλοι οι υπόλοιποι που ανήκετε εκεί στην ηγετική ομάδα του Πύργου. Έτε καταλάβει ότι είσαστε η ατμομηχανή του νομού Ηλίας. Δεν έχετε καταλάβει, απλά βγήκατε κατά τύχη εκεί η δημοτική αρχή, μα, και ό,τι πάει είναι και ό,τι έρθει. Πάμε σε τραγούδι και θα τα πούμε σε λίγο.

Και καθώς συνεχίζουμε να ακούμε το τραγούδι, θέλω να σου πω ότι ήρθε στο σταθμό το ερώτημα ενός κυρίου. Θα πω μόνο το μικρό του, Θοδωρή το λένε τον άνθρωπο, ο οποίος μου ζητάει να δοθεί απάντηση σε ένα ερώτημα που αφορά τη σύνδεση του δρόμου του Παλουκίου με τη σύνδεση με το δρόμο προς Κουρούτα. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να δώσω απάντηση, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Ελίδα στο Χρήστο Χριστοδουλόπλο, να του θέσουμε το ερώτημα, αγαπητέ φίλε, και να δούμε τι απάντηση, αν έχει να δώσει πάνω σε αυτό το θέμα.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hotspot του ίντερνετ.
15: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
18: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
19: Λοιπόν, πριν πάω στην τηλεφωνική επικοινωνία, θέλω να πω κάτι ερχόμενο στο πρώτο θέμα της εκπομπής που ήταν η Eurovision εκεί και η εμφάνιση αυτού του παιδιού του Ακύλα. Κοιτάτε να δείτε, επειδή διάβαζα διάφορα σχόλια, έχω διαβάσει και από υποστηρικτές του συγκεκριμένου ανθρώπου ότι ανήκει στα συγκροτήματα και τραγουδούσε στο δρόμο σε κάποιο συγκρότημα από ό,τι κατάλαβα και δούλευε για να ζήσει κτλ. Όλα αυτά είναι καλά και μπράβο του και αξιοθαύμαστος είναι. Δεν τα έχει βάλει κανένας με το πρόσωπο ως πρόσωπο, αλλά με αυτό που εκπροσώπησε αυτό το πρόσωπο. Διότι αυτό που είδαμε ως Ελλάδα ήταν ένα καραγκιοζιλίκι. Και βέβαια μεγάλη ευθύνη φέρνει η ΕΡΤ, που χρησιμοποιεί τα λεφτά μας, τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη, για τέτοια καραγκιοζιλίκια. Στη Eurovision στείλαμε και άλλους εκπροσώπους. Στείλαμε την Παπαρίζου που έδειξε Ελλάδα. Ή τουλάχιστον ένα κομμάτι της Ελλάδας. Πήγε και ο Ρουβάς επίσης έδειξε ένα κομμάτι της Ελλάδας. Και θα πω και κάτι σε όλους σας τους υποστηρικτές που για το δρόμο που λέτε που το ανοίγετε. Έχετε δει κανένα από την Eurovision, αν εξαιρέσεις την Παπαρίζου και πολύ περισσότερο το Ρουβά, που ήδη είχαν καριέρες στην πλάτη, τους. Είδατε κανένα ποτέ να εξελίσσεται? Τους τρώει μαδμάγκα όλους. 15 λεπτά δημοσιότητας παίρνουν, όπως έλεγε και ο Άντι Γουόρχολ που ανήκει σε όλο τον κόσμο. Και μετά χάνονται. Δεν έχουν καμία υποστήριξη. Ποιος δρόμος ανοίγει, τίποτα δεν είναι. Πάλι θα ξαναγυρίσει να τραγουδάει στους δρόμους αυτό το παιδί και να δουλεύει για να ζήσει και μπράβο του. Δηλαδή, έτσι αξιοθαύμαστος είναι σε αυτό. Αλλά η ΕΡΤ με ποιο δικαίωμα χρησιμοποιεί τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη για να παρουσιάζει τέτοια καραγκιουζιλίκια? Αυτή ήταν, είναι η ένσταση. Δεν είναι για το πρόσωπο του παιδιού. Μια χαρά, συμπαθητικό παιδάκι είναι, γελαστό είναι, μια χαρά είναι. Αλλά όλο αυτό το καραγκιουζιλίκι που εμφανίστηκε εκείνο είναι Ελλάδα. Εκπροσώπησε αυτό το πράγμα που εμφάνισαν εκεί την Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Πάμε να καλημερίσω τον υποψήφιο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Αχαΐας, τον κύριο Δημήτρη Παλούμπη. Καλημέρα, κύριε Παλούμπη.
11: Καλημέρα, κύριε Φάκο.
19: Είχαμε κάνει μια συζήτηση για τον οδοντοτό εκεί που τον καταργήσανε. Τι γίνεται, ακόμα έτσι παραμένει η ίδια κατάσταση?
11: Δυστυχώς η κατάσταση μέχρι στιγμής παραμένει το ίδιο. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη. Πριν ένα match ping-pong μεταξύ υφυπουργού.
19: Όπως γίνεται πάντα. Όπως γίνεται
11: Δήμου,
19: πάντα.
11: Έτσι ακριβώς. Μεταξύ Δήμου Καλαβρίτων και
19: Υπουργού.
11: Να στείλει μια επιστολή, ζητάτε και δημοσίως ζητάτε η επιστολή αυτή από το Δήμο Καλαβρίτων, ότι δεν θα ξαναπέσουν βράχες στη γραμμή του οδοντοτού. Πράγματα δηλαδή, είδατε ότι φεύγουμε από το ένα καραγκιοζηλίκι και πάμε στο άλλο καραγκιοζηλίκι.
19: Σωστά.
11: Και ξέρετε, αυτό που νομίζω που είπατε νωρίτερα, δεν είναι μόνο για την Eurovision το θέμα των χρημάτων και τα χρήματα του ελληνικού λαού πώς παταλούνται. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στις υποδομές. Δεν έχει ρωτηθεί ο ελληνικός λαός πώς θέλουν τα χρήματά του να σπαταλούνται και πού πρέπει να ξοδεύονται τα χρήματα. Το σπατάλι που κάνει το κράτος αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτο. Εδώ έχουμε μια γραμμή.
19: Και να δείτε και τι θα ακολουθεί εν ώψη εκλογών τώρα, να δείτε τι σπατάλι θα γίνει από το Μητσοτάκι.
11: Εδώ έχουμε μια γραμμή που είναι μεγάλη σημασία για τον εμπορικό κόσμο των Καλαβρίτων. 280.000 επισκέπτες ανά χρόνο. Δεν είναι μικρό το νούμερο. Αντιλαμβάνεσαι αυτή τη στιγμή στα Καλάβρητα η αγορά έχει πέσει κατά 70-80%. Πώς θα μείνει αυτή η αγορά όρθια? Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί αυτή τη στιγμή που περιμέναν τον κόσμο να έρχεται από το Δοτοτό, τι θα κάνουν αυτό το καλοκαίρι? Αυτά δεν βλέπει η κυβέρνηση, κάνει τα παιχνίδια της και από ό,τι φαίνεται, κύριε Φάκο, για να τα πούμε έτσι ομάδα πράγματι, πάντα εγώ ξέρετε πολύ καλά, μου αρέσει να τα λέω ευθέως τα πράγματα, εδώ δείχνει ότι είναι στημένο κάποιο παιχνίδι για κάποιο πονηρό σκοπό, να αναλάβει κάποιος συγκεκριμένος ιδιώτης τη γραμμή και να μην λειτουργήσει όπως λειτουργούσε όλα τα χρόνια τα προηγούμενα. Δεν μπορούμε τώρα για δύο βράχια που πέσανε να σταματήσουμε ολόκληρη τη γραμμή. Τι θα κάνουμε δηλαδή στο δρόμο που πάμε για τα Καλάβητα? Δεν πέφτουν βράχια. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους επαρχιακούς δρόμους πέφτουν βράχια. Κλείνουμε τους δρόμους. Εκενώνουμε χωριά. Ποια είναι αυτή η λογική?
19: Σωστό. Ο συλλογισμός σας είναι σωστός. Δεν θα διαφωνήσω. Είναι πρόβλημα μετά από να το κλείνουν τον Δοτό, που εντάξει, κόβουν ένα κομμάτι τουριστικό εις βάρος των εμπόρων, όπως πολύ σωστά είπατε, και το τι θα γίνει θα δούμε.
11: Βλέπουμε μια κυβέρνηση να μην υπολογίζει μπροστά στο κέρδος και μπροστά στις business, να μην υπολογίζουν το κοινωνικό χαρακτήρα των υποδομών. Και αυτό είναι τραγικό λάθος για τη χώρα μας. Δεν είναι Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι άλλο.
19: Αν δεν κάνω λάθος, πριν από μερικές μέρες, αν είδα καλά, κάνετε και μια ανάρτηση που έχει σχέση με την εμπορική κίνηση της Αχαΐας, της Πάτρας.
11: Σωστά.
19: Για πέστε μας λίγο γι' αυτό. Κοιτάξτε, γιατί βλέπω και σήμερα και στην Ηλία, Βλέπω δημοσιεύματα εμπόρων, ιδιαίτερα εκεί στην αρχαία Ολυμπία, που διαμαρτύρονται γιατί υπάρχει μειωμένη τουριστική κίνηση κλπ.
11: Νομίζω, κύριε Φάκο, το πρόβλημα αυτό είναι πανελλαδικό, δεν είναι τοπικό. Μακάρι να ήταν τοπικό, γιατί αν είναι τοπικό θα μπορούσαμε να το διορθώσουμε με κάποιες κινήσεις. Εδώ όλη η χώρα έχει βυθιστεί αυτή τη στιγμή το εμπόριο, αιμορραγεί. Χθες το πρωί μίλαγα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ακριβώς τα ίδια προβλήματα και χειρότερα. Ξέρετε, κλείνουν καταστήματα το ένα μετά το άλλο. Δεν θα αντέξει η αγορά. Τα νίκια έχουν ξεφύγει. Η φορολόγηση είναι πολύ υψηλή. Ο ΦΠΑ σε βασικά είδη παραμένει υψηλός, αν και έχουμε ευρωπαϊκή οδηγία να μειώσουμε το ΦΠΑ. Δεν μπορείς να δουλεύεις περισσότερο και να παίρνεις λιγότερα πλέον. Αυτό έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση.
19: Να σας πω να ρωτήσω κάτι, να μου πείτε την άποψή σας, κύριε Παλούμπη. Εντάξει, μήπως είναι και τραγικό και άδικο να τα περιμένουμε όλα από μια κυβέρνηση και τοπικές κοινωνίες να μην κάνουν τίποτα. Αλλά θέλω να πω το εξής, εδώ στην Ηλία. Τι προσφέρουν τελικά και οι Δήμοι και οι έμποροι για να έρθει ο καταναλωτής να ψωνίσει, για να υπάρχει τουριστικό εισόδημα?
11: Κοιτάξτε.
19: Σας πω μια ιστορία. Κύριε Παλούμπη, για να καταλάβετε την οτροπία.
11: Ναι.
19: Πριν από πάνω αρκετά χρόνια, ήμουν ακόμα στην τηλεόραση, όταν δέχομαι την καταγγελία από έναν φίλο, από έναν τύπο, ο οποίος ήταν από ένα χωριό της αρχαίας Ολυμπίας. Ο άνθρωπος λοιπόν φιλοξένησε μια οικογένεια από την Αθήνα. Βγήκανε στην αρχαία Ολυμπία να κάνουν τη βόλτα τους και η οικογένεια να πάει και κάποιο αναμνηστικό. Πάνε στο μαγαζί για το ένα αναμνηστικό μικρό και τα λοιπά, 250 ευρώ. Του λέει ο τύπος που ήταν ο άνθρωπος από ένα χωριό της αρχαίας Ολυμπίας, του λέει, ξέρεις κάτι, εντάξει, δική μας είναι, δεν είναι Έλληνες είναι. Α, του λέω, άμα είναι Έλληνες, 150. Του λέει, δεν κόβεις και κάτι ακόμα? Του λέω, εδώ από το χωριό, το τάδε, του λέει, συγκεκριμένο του είπε το ανθρώπου, της αρχαίας Ολυμπίας είμαι. Άμπρε παιδάκι μου, πες από την αρχή ότι είσαι και πατριώτης, του λέει, άντε, του λέει, 70 ευρώ. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή θέλω να πω ότι φταίμε και εμείς, μην τα ρίχνουμε κιόλας στην κυβέρνηση, και εμείς φταίμε για το χάλι για το οποίο επικρατεί. Και ξέρετε το τι έγινε, για το εσείς θα το ξέρετε καλά, είμαι σίγουρος, το τι έγινε όταν έγινε το ευρώ ενίο νόμισμα. Διότι όταν υπήρχε το νόμισμα, είχε κάθε χώρα, παίζονται πολλά παιχνίδια και στο κατάκολο. Με τους τουρίστες, τους ξεζουμίζανε. Όταν όμως έγινε ενίο το νόμισμα, εκεί μαζευτήκανε.
11: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ότι έχουν συμβεί τέτοια γεγονότα. Όμως είναι δύο διαφορετικά πράγματα που πρέπει να συγκρίνουμε. Mm-hmm. Το κομμάτι της αγοράς, έχει ένα καλό η αγορά. Όταν κάποιος δεν είναι συνεπής στην αγορά, η αγορά μιλά και σε τιμωρά όταν δεν είσαι σωστός. Εδώ όμως έχουμε μια κυβέρνηση που δεν είναι σωστή απέναντι στην αγορά. Δηλαδή τι θέλω να πω, είναι μια κυβέρνηση που υπερφορολογεί, φτάνει τις τιμές στα ύψη, δημιουργεί καταστάσεις ακρίβειας και το αποτέλεσμα είναι μειωμένη αγοραστική δύναμη κατά 30%. Mm-hmm. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχουν και κακοί συνάδελφοι έμποροι που δεν έχουν συμπεριφερθεί σωστά, αλλά πιστέψτε με, αυτούς δεν θα τους λυπηθούμε. Αυτούς τους τακτοποιεί η αγορά. Μία, δύο, τρεις φορές, την τέταρτη δεν θα έχεις επισκέπτες. Σε τιμωρεί η αγορά. Εδώ όμως έχουμε άλλο θέμα τώρα. Εδώ μιλάμε για ολόκληρη την αγορά, ακόμα και αυτοί που είναι σωστοί να υποφέρουν χωρίς λόγο και να υπερφορολογούνται. Και να σας θυμίσω το απλούστερο που έχει συμβεί, είναι το τεκμαρτό εισόδημα. Τα έβγαλες, δεν τα έβγαλες, εμένα σου λέει θα με πληρώσεις. Μα δεν τα έβγαλα, κύριε, από πού να τα βγάλω? Και έτσι αρχίζουν οι επιχειρήσεις να μπαίνουν μέσα και να μην μπορούν να τα βγάζουν πέρα. Και θα σας πω και κάτι ακόμα, και με τη μισθοδοσία. Κάνει αυξήσεις η κυβέρνηση και κανένας δεν είναι αντίθετος να παίρνουν περισσότερο οι εργαζόμενοι. Καλό είναι, γιατί αυτά τα χρήματα κυκλοφορούν στην αγορά. Τι θέλει όμως να προσθέσει εισφορές απάνω σε αυτές τις αυξήσεις? Γιατί αυξάνονται οι εισφορές?
19: Καλά, και οι αυξήσεις που έχουν γίνει δεν έχουν καμία σχέση με την ακρίβεια.
11: Θα το πούμε και αυτό. Το δώρο που παίρνουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, γιατί έχει εισφορές τη στιγμή που είναι δώρο? Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, δημιουργεί πρόσθετα έξοδα σε μια επιχείρηση να μην αντέξει. Και πράγματι, οι αυξήσεις αυτές δυστυχώς που παίρνουν οι εργαζόμενοι, τα έχει απορροφήσει η ακρίβεια πριν ακόμα φτάσουν στην τσέπη τους. Αυτό είναι το παιχνίδι της κυβέρνησης.
19: Εγώ τώρα, εντάξει, η κυβέρνηση είναι γνωστό ότι έχει διαλύσει τη μεσαία τάξη και όταν διαλύσει τη μεσαία τάξη βυθίζεσαι. Αλλά εγώ τώρα για να κάνω και το υποστηρικτή του διαβόλου, εσείς ως ελληνική λύση τι προτείνετε δηλαδή, άμα έρθετε εσείς τα πράγματα, τι άλλη θα αλλάξει από εσάς?
11: Κοιτάξτε, το κυριότερο πράγμα είναι η κατάργηση του τεκμαρτού εισόδημα. Ένα συντελεστή ενιαίο φορολογικό που θα είναι στα 12-15% ανάλογα τα οικονομικά της χώρας εκείνη τη στιγμή. Μια αλλαγή νοοτροπίας όσο αφορά πώς πρέπει να λειτουργεί αυτή η οικονομία, να μπούμε σε παραγωγικό μοντέλο και να φύγουμε από το επιδοτούμενο μοντέλο, το κρατικό μοντέλο. Δεν θέλω το κράτος να είναι επιχειρηματίας. Πλήρη σε κάποια βασικά όπως ενέργεια, ίδρυυση κτλ. Αλλά δεν πρέπει το κράτος να μπαίνει στο κομμάτι του εμπορίου.
19: Είστε υπέρ της ιδιωτικής?
11: Δεν τα κάνει καλά αυτά. Είστε... Σε κάποια πράγματα δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι στις ιδιωτικοποίησεις. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να είναι προστατευμένα από το ίδιο το κράτος. Και θα σας το εξηγήσω το γιατί. Mm-hmm. Ξέρετε, όταν υπάρχει μια, όπως παράδειγμα είναι οι άγονες γραμμές, πρέπει να εξυπηρετούνται, η χώρα πρέπει να εξυπηρετηθεί. Το ξέρω ότι δεν είναι κερδοφόρα. Θα το επιδοτήσουμε αυτό. Πρέπει να το έχουμε. Αυτό δεν θα το κάνει ο ιδιώτης. Θα το κάνει το κράτος. Ή θα επιδοτήσει το κράτος εκεί.
19: Και πού θα βρει λεφτά το κράτος για να γίνουν όλα αυτά?
11: Αν μαζέψει το σπατάλι που έχει κάνει αυτή τη στιγμή το κράτος σε πράγματα, κύριε Φάκο, mm-hmm. που έχει σκορπίσει τα χρήματα όπου θέλει, 12,1 δις υπερπλεώνασμα έχει από την υπερφορολόγηση, να τα λεφτά που είναι.
19: Μάλιστα.
11: Δεν γίνεται σωστή κατανομή των χρημάτων. Ξέρετε, το 80% του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε σε 5 οικογένειες. Αυτά ήταν χρήματα για την αγορά, για το μικρό τον έμπορα, για τη μικρή επιχείρηση. Δεν πήγαν εκεί. Πήγαν σε 5 μεγάλες οικογένειες για να γίνουν ακόμα πιο μεγάλοι. Αυτή δεν είναι η Ελλάδα που θέλουμε.
19: Σαφέστατα δεν.
11: Ούτε πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας σαν χώρα. Λοιπόν, θέλουμε ένα παραγωγικό μοντέλο οικονομίας και όχι κρατικό. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε κρατικό μοντέλο. Έχουμε μάσει στις επιδοτήσεις, έχουμε μάσει σε επιδόματα. Δεν γίνεται έτσι η αγορά, κύριε Φάκο. Πρέπει να μπούμε στην παραγωγή. Πρέπει να δουλέψουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο της κοινωνίας μας, έχουμε ξεχάσει να δουλεύουμε. Και αυτοί που δουλεύουν περισσότερο και παίρνουν λιγότερα.
19: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Παλούμπη μου. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να έχετε.
11: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
19: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά ήταν από τον υποψήφιο βουλευτή Αχαΐας με την ελληνική λύση, του Βελόπουλου δηλαδή. Πάμε εμείς σε χορηγούς, Χρήστο, πάμε. Πάμε σε χορηγούς της εκπομπής και επιστρέφουμε.
20: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Κιλίνη. Ένα λιμάνι φιλόξενο, γεμάτο φως και ταξίδια κάθε εποχή του χρόνου. Το Λιμενικό Ταμείο Κιλίνης φροντίζει καθημερινά να είναι ένας σύγχρονος, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους ταξιδιώτες και όλους τους ανθρώπους της θάλασσας. Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Χατζής. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48.
21: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
20: Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιουργίες εκ προμελέτης, κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionion FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
7: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
8: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
9: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
10: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
11: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
12: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
13: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
14: Λοιπόν, καθώς ήρθαμε και πάλι κοντά σας 11 λεπτά πριν από το τέλος, να πω στο φιλοακροατή που έστειλε το ερώτημα για το δρόμο Κουρούτας Παλουκίου ότι προσπαθούμε συνέχεια να επικοινωνήσουμε το Δήμαρχο Ηλίδα, στον κύριο Χρήστο Χρυστοδουλόπουλο, αλλά από ό,τι μου λένε τα παιδιά από το τηλεφωνικό κέντρο, το κλείνει το τηλέφωνο. Προφανώς κάπου είναι ο άνθρωπος και δεν μπορεί να μιλήσει. Άλλωστε, ο κύριος Χρυστοδουλόπουλος, που κι άλλη φορά τον έχουμε καλέσει, δεν πάντα βγαίνει να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα. Οπότε υποθέτω ότι κάποια δουλειά έχει, ίσως να επικοινωνήσει ο ίδιος, αν όχι μέχρι το τέλος της εκπομπής. Τότε θα επικοινωνήσουμε και πάλι την Τετάρτη μαζί του. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε για να του θέσουμε το ερώτημα. Πάμε τώρα στη Μεσσηνία και στο Γιάννη τον Μποζίκα που περιμένει στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εβδομάδα.
15: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη. Για να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το θέμα του νοσοκομείου που εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα. Ερωτήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μετά βέβαια τις συνολικές διεκδικήσεις από δήμους, συλλογικότητες, φορείς και όλους, έχοντας κάνει μάλιστα μια πολιτική.
14: Για ποιο νοσοκομείο μιλάμε τώρα?
15: Γιατί της Κυπαρισίας.
14: Της Κυπαρισίας, για το οποίο ζητάει τη διοικητική αυτονόμηση ο Εμπορικός Σύλλογος.
15: Αυτονόμηση, έτσι, όπως ήταν και παλιότερα. Mm-hmm. Και μάλιστα έχω εδώ και ανακοίνωση του ΚΚΕ και από τη Μεσσηνία και από την Πελοπόννησο, ναι, η οποία λέει ότι στην περίπτωση της διοικητικής εικόνευσης με το νοσοκομείο Καλαμάτας, επιρρύπτοντας ευθύνες στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λέει ότι τότε υπερθεμάτιζαν για αυτή τη συγχώνευση στο όνομα της αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του νοσοκομείου Κυπαρισίας, αλλά τελικά κατάφεραν να υποβαθμίσουν και τα δύο νοσοκομεία του νομού. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, λέγοντας ότι την ίδια πολιτική στήριξαν και όλοι.
14: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη, γιατί παρακαλώ. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εμείς εδώ με τρία νοσοκομεία, τα οποία δεν λειτουργεί κανένα όπως πρέπει να λειτουργεί.
15: Ναι, και τα Κρέστενα και η Αμαλιά.
14: Ναι, και η Αμαλιά και ο Πίδρος. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Η αυτονόμηση του νοσοκομείου Κυπαρισίας τι σημαίνει? Πιστεύω εκεί ο κόσμος, ο Εμπορικός Σύλλογος και οι υπόλοιποι ότι θα λειτουργήσει καλύτερα?
15: Ναι, λειτουργεί καλύτερη, γιατί πρώτα απ' όλα το νοσοκομείο Κυπαρισίας είναι νοσοκομείο δωρεών. Από τον αείμνηστο σιδηροκαστρίτη Γιώργη Αλεξόπουλο. Οι δωρεές σε ό,τι αφορά τα μηχανήματα και πολλά πράγματα έχουν δοθεί από ιδιώτες. Άρα θα συνεχίσονται να δίνονται δωρεές.
14: Άμα όμως δεν έχεις προσωπικό, αν δεν έχεις προσωπικό, πώς θα λειτουργήσουν αυτά?
15: Ακριβώς. Η διοικητική του αυτονομία από τη στιγμή που έχει κηρυχθεί αγωνά αλφα όπως και αυτό της Καλαμάτας, άρα είναι ισόβαθμο, θα σημάνει ουσιαστικά την ανεξαρτησία του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, όπου θα μπορεί απευθείας να προκυρήσει τις θέσεις των γιατρών. Άρα να κάνει τη δική του παρέμβαση με τον υφιστάμενο προϋπολογισμό και φυσικά και με τα κίνητρα τα οικονομικά τα οποία προβλέπει το άγωνα Α, έτσι ώστε να διασφαλίσει τόσο την εύρυθμη λειτουργία των κλινικών, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί το καλοκαίρι διπλασιάζονται τα στο τμήμα πηγόντων περιστατικών.
14: Ναι, τα περιστατικά. Ναι, ναι. Όπως γίνεται και εδώ και παντού.
15: Ξεχνάμε πολύ. Υπάρχει ο πύργο Κυπαρισίας και το καλό νερού Τσακώνας. Βέβαια δεν είναι μόνο στο νοσοκομείο κινητοποίηση, έχουμε και τους δικηγόρους.
14: Συνεχίζουν ακόμα οι δικηγόροι κάτω.
15: Συνεχίζουν, βέβαια.
14: Για το πρωτοδικείο.
15: Ναι, από τώρα, από σήμερα, από 18 Μαΐου, τι ζητάνε? Τον κάθε του ΦΠΑ, την υψηλή φορολόγηση σε δικαστικές και νομικές υπηρεσίες, πάγιο σημείο τριβής είναι και πανελλαδικά. Και μάλιστα συμμετέχουν και εδώ και στο πανελλαδικό όργανο των δικηγόρων. Μεταβάσεις και συμβόλαια κινήτων. Να τονίσουμε ότι εκτός από την Κυπαρισία, πυριακές κινητοποιήσεις αφορούν το δικηγόρο της Καλαμάτας και του Γηθίου στη Λαγκωνία. Και εκεί έχουν προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι το μιλάμε για πολύ σημαντικές εξελίξεις. Τώρα, να σου πω ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συμμετάσχει στα αποκαλυπτήρια πρωτομής του πλαρχηγού Θανάση Ρυπεσιώτη στο Ρύπεση Κεφαλόβρυσο Τριφυλίας. Ήταν ένα από τους μεγάλους οπλαρχηγούς του 1821. Έχει σημασία η Κύπρος, να σου πω, είναι πολύ κοντά στα ιστορικά δεδομένα της Τριφυλίας και θα έλεγα και της Ολυμπίας, λόγω της Επανάστασης του 1921, και αυτό δείχνει τους άρρηκτους δεσμούς που υπάρχουν με την Κυπριακή Δημοκρατία και εν γέννη με τον ελληνισμό της ευρύτερης περιοχής. Έχει πολύ ιδιαίτερο σημαντικό. Και κατά τα άλλα, να σας πω και για το ρεπορτάζ που έχω για την κλειστή σύνοδο κορυφής στη Μεσσηνία, κλειστή έτσι, μόνο για τους εκατομμυρίχους και για πολιτικά πρόσωπα, ήρθε και ο Πρωθυπουργός, ήταν σε αστακός, έγινε το αεροδρόμιο της Καλαμάτας.
14: Λογικό είναι.
15: Λογικό είναι φυσικά, δεν είπαμε ότι είναι παράλογο, που γίνεται στην μεγάλη τουριστική επένδυση της Μεσσηνίας. Είναι μόνο VIP συνάντηση. Εκεί πήγε επικεφαλής του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, Ιταλίδα Πρωθυπουργός, ο Βιλαδρός Πρόεδρος, τι συζήτησαν, τις εξελίξεις στον κόλπο. Βέβαια, ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά δεδομένα. Η Αθήνα θέλει να εδραιωθεί ως στρατηγική γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόλπο. Όμως, συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν την ασφάλεια και ζητήματα φυσικά.
14: Πότε έγινε αυτό, αυτή η συνάντηση, πότε έγινε η
15: ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται τώρα. Βέβαια, έχει
14: ήρθε η Μελώνη, τελικά η Μελώνη ήρθε.
15: Ναι, από ό,τι μας είπαν ήρθε.
14: Γιατί λόγω του ατυχήματος
15: το
14: εκεί.
15: Δούμε, ναι.
14: Και ήρθε και ο Μητσοτάκης, ήρθε και ο Μητσοτάκης.
15: Ναι.
14: Να πετάχτηκε, παρόλο που είχε το συνέδριο.
15: Πετάχτη, ναι. Γι' αυτό ήταν και άστακος. Και μάλιστα και ο Έλληνας Επίτροπος Μεταφορών έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τέθηκε και το θέμα, οι πληροφορίες μας λένε, και για το θέμα της Κύπρου, το είπαμε πριν. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό λόγω και των γεωπολιτικών εξελίξεων με τον κόλπο. Πέρα από αυτή τη συνάντηση που είχε ένα δικό τους χαρακτήρα που είχε συγκαλεστεί από φιλεκτικό όμιλο. Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός στη σύναξη των προσώπων και σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται και τις επιπτώσεις τις βλέπουμε. Η βενζίνη δεν πρόκειται να πέσει κατά το 2 ευρώ.
14: Ναι, σήμερα έχει άλλη αύξηση στην ηλία.
15: Ναι, ναι. Έχει και 2-11. Εδώ και στο νομό μας. Δεν πρόκειται να πέσει. Ο πόλεμος θα συνεχίσει. Και τώρα να
14: και σταματήσει. Είπανε ότι για πολύ καιρό δεν θα πέσει κάτω τα 2 ευρώ.
15: Ναι,
14: ακριβώς. Σωστό, σωστό.
15: Το λέμε και ως οικονομολόγοι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πάντως, πέρα από τη σύναξη, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η Μεσσηνία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του τουριστικού προϊόντος. Το ίδιο φυσικά κάνει και η Ιλία. Έχουμε ένα παράδεισο ιδιονομή. Φίλτατε συνάδελφε, ένα μεγάλο παράδεισο που τον έχουμε αναξιοποιητό, και το λέω αυτό γιατί φέτος περιμένουμε να δούμε πού θα πάνε οι αφήξεις λόγω του πολέμου. Υπάρχει το πρόβλημα με τα αεροπορικά εισιτήρια. Δεν ξέρω η κουραζιέρα και κατά πόσο θα επηρεαστεί και κατά κολοκυγή.
14: Κοίτα, συνήθως επηρεάζονται όλα, άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο. Πάντως υπάρχει ένας επηρεασμός σε όλο το προϊόν αυτό το τουριστικό, θα υπάρξει. Από εκεί και πέρα βέβαια, κοίτα, θα σας πω κάτι. Γιατί προηγουμένως είχα και μια συζήτηση με έναν υποψήφιο της Ελληνικής Λύσης από την Αχαΐα, τον κύριο Παλούμπη. Μίλησαμε και για το τουρισμό και για τα λοιπά. Βλέπω και σήμερα ότι εδώ στην Ηλία διαμαρτύρονται και στην αρχαία Ολυμπία οι έμποροι ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά ξέρεις κάτι. Λέω ρε παιδί μου ότι και οι ίδιοι πρέπει να μην τα περιμένουν όλα από το κράτος. Δεν θυμάμαι όταν είχαμε αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού τον Νίκο τον Κοροβέση, που σήμερα είναι ολόκληρη τη Ηλία. Γινώσανται εκδηλώσεις σε πλατείες, γινώσανται συνέχεια δραστηριότητες για να τραβήξει και το ενδιαφέρον τώρα του κόσμου να πάει να παρακολουθήσει και κατά συνέπεια να γεμίσει και τα μαγαζιά κτλ.
15: Η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει σώσει τις τουριστικές περιοχές και στην Ηλία και στη Μεσαιία. Αλλά η τουριστική, η ιδιωτική πρωτοβουλία, μην ξεχνάς συνάδελφε ότι και οι ακροατές μας δεν είναι ανεξάντλητοι με βάση και τα έξοδα που έχουν, την άμεση και έμεση φορολογία.
14: Σωστό.
15: Είναι μεγάλο πρόβλημα.
14: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
15: 72 δόσεις για να πληρώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία.
14: Θα συμφωνήσω απόλυτα, αλλά από εκεί πέρα δεν πρέπει να είμαστε και με ψήμιρη συνεχώς. Πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε για να τονώσουμε λίγο, αν θες, και το ηθικό των ανθρώπων και να αφήσουμε. Και η Ολυμπία και όλες οι περιοχές.
15: Ήλιδα,
14: καλά, η Ήλιδα είναι παραπεταμένη, άσυνη γέννη.
15: Αλλά έχει τόσα βάση, έχετε τη στροφιλιά, έχετε τη φωλόη. Εμείς έχουμε εδώ την
14: Περιστερία.
15: Είναι ο Επικούριος Απόλλωνας που μας ενώνει, γιατί ο Επικούριος Απόλλωνας δεν είναι τυχαιότατο.
14: Καλά, εσείς έχετε, συγγνώμη, αλλά και το κάστρο του Αγαμέμνου, πώς του λένε,
15: των γιγάντων.
14: Ναι. Ναι, έχετε και εσείς πράγματα για τα οποία.
15: Είναι η Τριφυλία και η Ολυμπία. Και οι ακροατές μας δεν είναι ανεξάντλητοι με βάση και τα έξοδα που έχουν, την άμεση και έμεση φορολογία.
14: Σωστό.
15: Είναι μεγάλο πρόβλημα.
14: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
15: 72 δόσεις για να πληρώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία.
14: Θα συμφωνήσω απόλυτα, αλλά από εκεί πέρα δεν πρέπει να είμαστε και με ψήμιρη συνεχώς. Πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε για να τονώσουμε λίγο, αν θες, και το ηθικό των ανθρώπων και να αφήσουμε. Και η Ολυμπία και όλες οι περιοχές.
15: Ήλιδα,
14: καλά, η Ήλιδα είναι παραπεταμένη, άσυνη γέννη.
15: Αλλά έχει τόσα βάση, έχετε τη στροφιλιά, έχετε τη φωλόη. Εμείς έχουμε εδώ την
14: Περιστερία.
15: Είναι ο Επικούριος Απόλλωνας που μας ενώνει, γιατί ο Επικούριος Απόλλωνας δεν είναι τυχαιότατο.
14: Καλά, εσείς έχετε, συγγνώμη, αλλά και το κάστρο του Αγαμέμνου, πώς του λένε,
15: των γιγάντων.
14: Ναι. Ναι, έχετε και εσείς πράγματα για τα οποία.
15: Είναι η Τριφυλία και η Ολυμπία.

0: Πολλόι. Εμείς έχουμε εδώ την περιφέρεια. Είναι ο Επικούριος Απόλλωνας που μας ενώνει. Γιατί Επικούριος Απόλλωνας δεν είναι τυχαιότατο.
1: Καλά, εσείς έχετε. Συγγνώμη, αλλά και το, και το κάστρο του Αγαμέ, του. Πώς του λένε.
0: Των γιγάντων.
1: Ναι. Σε, ναι. Ναι, έχετε και εσείς πράγματα για τα οποία.
0: Είναι η τριφυλία και η Ολυμπία. Σφίζει από αρχαιολογικό πλούτο.
1: Έτσι,
0: δεν το έχουμε αναδείξει όσο θα πρέπει.
1: Αχ,
0: και θυμίζω ότι στην Περιστερία και η Παρισίας ο Έμις ο κύριος Κορές μας είχε πει, μαθητής του Μαρινάτου, ότι δεν έχουμε βρει ούτε ένα δέκατο. Είχαν βρει δέστρες στα βουνά επάνω και λόγω των αρχαίων λιμανιών ήταν άριστα δεμένοι. Από το μηδέν άγαν και το πάνε με τον άριστο των αρχαίων και την αρχαία ιστορία δεν έχουμε πάρει τους πόντες. Δεν έχουμε διδαχθεί τίποτα.
1: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε το Γιάννη γιατί πήγε η ώρα μία. Σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα να έχεις.
0: Να ανακαλύψει ο κόσμος τις ομορφιές του τόπου μας.
1: Εμείς
0: θα κάνουμε διακοπές στον τόπο μας. Με Σινία και Ηλία.
1: Σωστά.
0: Θα κάνουμε διακοπές. Δεν χρειάζεται να πάτε μακριά. Είναι και οικονομικές και καλές.
1: Σε ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Γιάννη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε τα υπόλοιπα την Τετάρτη. Να είστε πάντα καλά.
2: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της κάπως ΑΕ. Κάπως ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπως ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στα βορίζια της Κρήτης. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, θείος και 2 ανήψια, που κατηγορούνται πως καταπατούσαν χωράφια στην περιοχή και στη συνέχεια τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να παίρνουν επιδοτήσεις. Για τα καταπατημένα χωράφια πήραν συνολικά επιδοτήσεις ύψους 580.000 ευρώ. Το Ιράν απάντησε στη νέα πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι οι επαφές συνεχίζονται παρά τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωση που χαρακτήρισαν τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον υπερβολικές. Το Ισραηλινό ναυτικό αναχέτησε ανοιχτά των ακτών της Κύπρου τα σκάφη των ακτιβιστών που πλέουν προς τη λωρίδα της Γάζας με στόχο να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στον Παλαιστινιακό θύλακα. Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό του πρώην πρωθυπουργού δείχνει δύο παιδιά σε γήπεδο με φανέλες που φέρουν τα νούμερα 26 και 5. Την άμεση σύγκληση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο Τρίφων Αλεξιάδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά τη διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, απάντησε πως ήταν αριστερά τα πράγματα, δεν γίνονται με διαγραφές και διασπάσεις.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
0: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
0: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
11: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
13: Σου έκανα μια δουλειά.
14: Ωραία, καλά, άφησα η μηχανημή, φυσήξη και ο λογαριασμό. Δεν αντέχω στα ρεύματα. Τέσσερα πουζί, εντάξει, πώς κάνω.
15: Στάσου, δεν είναι μόνο τα πουζί, αλλά.
14: Ξέρεις πώς ήταν η πλατίνα σου. Βρέχτε πουζί, είπαμε. Τέσσερα πουζί.
13: τζακουζί είπαμε, αλλά όταν ανοίξαμε είδαμε ότι θέλουν να αλλάξουν και πλατίνες. Να μην τις αλλάξουμε.
16: Καφέ η κούμα Γκαμπριέλα, πουρέλα τυρμούν τα κύρτα.
13: Περίμενε, αλλάξαμε και την τρόπα του νερού.
17: Τι άλλαξες?
13: Την τρόπα του νερού.
17: Γιατί τι σου έκανε?
16: Αγόρα μινι σπινιέλα, αρβιτα, αρβιτα, αρβιτα.
18: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
13: Περίμενε, γιατί αλλάξαμε και τις πλακέτες από τα φρένα.
17: Πλάκες. Δεν παγώ να αλλάξεις πλακέτες.
13: Μα δεν σφυρίζαν τα φρένα σου.
17: Έτσι θα θέλω εγώ, σφυρίχτα.
1: Από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας αυτοκινήτων ήταν τελικά, όπως ακούσατε εδώ, μπουζί, πλατίνες, φρένα και όλα τα υπόλοιπα. Η παράταξη που κυβερνάει, η μπλε, η γαλάζια, ανάλογα ποιος την έχει ερμηνεύσει, γιατί ακούστηκε και το μπλε και το γαλάζιο. Η παράταξη λοιπόν αυτή βγήκε πολύ δυνατή, ενωμένη από το συνέδριο. Τι άλλα λένε, τι άλλα κλισέ λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, και τώρα πέφτει πάνω στη μάχη των εκλογών, γιατί όπως είπε και ο Μητσοτάκης, δεν χρειάζεται να περιμένετε την προεκλογική περίοδο, από τώρα ξεχυθείτε και τη φωτιά του συνεργείου να την πάτε στους υπόλοιπους να μάθουν όλοι τι θα γίνει. Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκε ως μονόδρομος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως ο ηγέτης, σαν αυτόν δεν υπάρχει κανένας άλλος, και αν φύγει αυτός από εκεί, μάλλον καταστρέφεται το έθνος, όχι μόνο το κράτος, το έθνος των Ελλήνων.
19: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
1: Όποιος είναι πρωθυπουργός και σηκώσει το τηλέφωνο θα πει αυτά που πρέπει να πει. Ότι ο μόνος που μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το τριψήφιο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Αυτό είναι κατάντια για ένα λαό. Αν έχει μόνο έναν που θα μπορούν από τόσα κόμματα, γιατί φτιάχνονται μες στο μήνα κι άλλα, Καριστιανού 21, 26 Τσίπρας, δεν ξέρω Σαμαράς τι θα κάνει, συν τα υπόλοιπα που υπάρχουν, είναι κατάντια να πιστεύουν κάποιοι, και το λάνσαραν από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας, ότι μόνο αυτός θα μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο σε αυτόν τον κόσμο της αστάθειας. Ότι δεν υπάρχει άλλος που θα μπορούσε να σηκώσει το τηλέφωνο, να είναι πρωθυπουργός δηλαδή, και να χειριστεί με σοβαρότητα τα εθνικά θέματα. Άλλωστε, η κριτική που γίνεται από πρώην πρωθυπουργούς σε αυτόν τον πρωθυπουργό είναι για τα εθνικά θέματα. Ότι δεν τα χειρίζεται με σοβαρότητα και όταν σηκώνει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, κάτι δεν πάει καλά. Μάλλον νομίζω ότι είναι όντως σε συνεργείο και όχι σε χώρα. Όμως να πάμε να κάνουμε την προσομοίωση.
19: Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
20: Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμπρός!
19: Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί.
21: Ναι, κυρία Άρτεμις, ο πρωθυπουργός είμαι.
22: Τσίμπαν αρχίδι.
21: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Καλημέρα σας, πόσο χαίρομαι που έχετε τηλέφωνο.
1: Πολύ βασικό είναι αυτό, γιατί για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να υπάρχει τηλέφωνο. Δεν ξέρω ποιος θα σηκώνει το τηλέφωνο. Τώρα το σηκώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος με την νυχτικιά του, με το σκούφο. Σηκώνεται άγρυπνο σαν τη Σαπφόνο τώρα και λέει: κανείς δεν μπορεί να κοιμηθεί σε αυτή τη χώρα. Πηγαίνει, σηκώνει το τηλέφωνο. Αν και νομίζω έτσι όπως παρακολουθεί τα τηλέφωνα, δεν χρειάζεται να σηκώνει. Νομίζω κανένα κουμπί θα πατάει και ακούει όποιον θέλει από όλους μας. Είναι large. Και είναι και υπεύθυνος και σοβαρός και μας ακούει όλους για να ξέρει τι ακριβώς θα γίνει. Αυτός που δεν πρέπει να γίνει ποτέ πρωθυπουργός, άρα να χρειαστεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το βράδυ, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι λόγω ικανοτήτων, λόγω άλλης απασχόλησης.
23: Οι επενδύσεις από τις χώρες που έχουμε ξεκινήσει να έχουμε πιο γερούς δεσμούς, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
24: Μωρό μου,
23: θέλω να το φάω. Θα πάτε σε 5 λεπτά ακριβώς.
24: Να μου ρίχνεις ατζούγες πάνω μου.
23: Σε 5 λεπτά.
24: Μωρό μου.
23: Συγγνώμη, αλλά εγώ έχω το καλάθι σήμερα και έχω λίγο. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του.
1: Γιατί έχει άλλου τύπου επικοινωνίες, όπως ακούσαμε τότε που τον είχαν πάρει τηλέφωνο, ενώ έδινε μια συνέντευξη όταν ήταν υπουργός αναπτύξεως και είχε διακόψει τη συνέντευξη γιατί χτύπαγε το κινητό. Τελικά, όταν έχεις τέτοιες συνομιλίες,
0: μάλλον στις 3 τα ξημερώματα. Δεν γίνεται να σηκώνεις και το τριψήφιο που είναι δίπλα. Κάνεις επιλογή τηλεφώνων. Για τα άλλα τηλέφωνα είναι μια χαρά. Για το τριψήφιο, ας το αφήσουμε στο Μητσοτάκη που είναι και ο μόνος που μπορεί να το σηκώσει μέσα στη μαύρη νύχτα. Εκτός του να σηκώνει τηλέφωνο, ο Πρωθυπουργός μας είναι ικανός να λυπηθεί για ένα κοινωνικό φαινόμενο που ισχύει στην χώρα μας, κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, και το οποίο όταν γίνει Πρωθυπουργός θα το αντιμετωπίσει.
19: Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας.
2: Μπράβο!
19: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
2: Μπράβο!
19: Να ροκανίζει το εισόδημα.

0: βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Όταν γίνει πρωθυπουργός, όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσει. Γιατί τώρα θυμώνει και λυπάται που βλέπει την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τώρα. Τώρα είναι στα τηλέφωνα, είναι στο συνεργείο. Κλείνει ραντεβού. Οπότε, όταν κάποια στιγμή κι αν ο ελληνικός λαός του δώσει την αρμοδιότητα, την τιμή να είναι πρωθυπουργός, θα ασχοληθεί με την ακρίβεια για να μην λυπάται ο ίδιος και για να μην θυμώνει. Αφού τον θυμώνει, γιατί δεν κάνει κάτι. Και αφού λυπάται επίσης, γιατί δεν κάνει κάτι για την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών παρά τις αυξήσεις που έχει δώσει. Και όπως ακούσαμε, είπε ότι είναι η μόνη απάντηση στην ακρίβεια είναι αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Τι κάνει, να λυπάται και να θυμώνει. Ωραίο ήταν όλο αυτό, το πακετάρισε μια χαρά. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε.
0: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω. Και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω. Βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, πόσο μεγάλο προνόμιο είναι να συμμετέχουμε σε ένα κόμμα που καταφέρει να κάνει μια τέτοια συζήτηση στο συνέδριό του. Έχω βαρεθεί να τους ακούω όλη την ημέρα. Τέμπη, τέμπη, υποκλοπές, υποκλοπές, τέμπη, διαφορά.
1: Έχει βαρεθεί να ακούει αυτά, γιατί αυτά κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα. Εμείς πάλι δεν έχουμε βαρεθεί να τα λέμε όλα αυτά. Ο ελληνικός λαός δηλαδή θέλει να πάρει κάποιες απαντήσεις τι ακριβώς έγινε στο έγκλημα στα Τέμπη. Θέλει να πάρει κάποιες απαντήσεις για τη διαφθορά γενικότερα, γιατί ο ΠΚΠ, σκάνδαλα. Είμαστε περίεργοι, δεν είμαστε. Δεν θέλετε όλοι να μάθετε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι είναι οι ένοχοι, να πληρώσουν. Δεν το βαριέσαι αυτό ποτέ. Θες να πέσει φως. Όπως επίσης θέλουμε να ξέρουμε τι έγινε με τις υποκλοπές. Βαριέται κανείς το θέμα των υποκλοπών? Δεν θέλει να ξέρει ποιος παρακολουθούσε? Ήταν το Predator, ήταν οι ιδιώτες, γιατί ταυτόχρονα ήταν και το κράτος. Και το κράτος υπαγόταν στον Πρωθυπουργό από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την εξουσία. Όλα αυτά δεν τα βαριέται κανείς, παρά μόνο οι υπουργοί που είναι μπλεκόμενοι. Και παρά μόνο η κυβέρνηση που δεν θέλει να λένε όλα αυτά γιατί κόβουν πόντους και θέλει να λέμε. Τι καλή που είναι η κυβέρνηση, τι ωραία που τα εφαρμόζει. Άντε στη χειρότερη, λυπάται που όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν για την ακρίβεια. Λογική εδώ του Αδώνη Δωσή. Αγανάκτησης ότι έχει βαρεθεί. Όμως η απάντηση έρχεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
0: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
1: Ποιος απορεί για όλα αυτά, για αυτές τις τρεις ονομασίες? Κανείς δεν απορεί. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε έτσι ακριβώς. Εννοούσε αυτοί τέτοιοι είναι οι απέναντι, έτσι θα μας ονομάσουν. Όμως έτσι όπως το φρέναρε και εκεί που έβαλε την τελεία, δεν απορώ, δεν απορώ. Μας εκφράζει όλους νομίζω. Κανείς δεν απορεί που τους λένε μαφία, εγκληματική οργάνωση και ό,τι άλλο. Οπότε έρχεται τώρα το ερώτημα, γιατί να τους ξαναψηφίσουμε?
0: Όλη η παράταξη που κράτησε τη χώρα όρθια είναι αυτή που μπορεί να την οδηγήσει και στα επόμενα βήματά της. Ότι όσα κατακτήσαμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να παιχτούν στα ζάρια.
3: Παρακαλώ. Σήμερα είναι μέρα που δέχομαι ερωτήσεις.
0: Σόβιο λοιπόν ερωτά, γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ.
4: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις.
5: Πατριώτη, σωθήκαμε.
0: Γιατί επί των ημερών μας η χώρα ανέκτησε τη χαμένη της αξιοπιστία και την πίστη στις δυνατότητές της.
3: Είσαι ανυπέρβλητος.
0: Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
6: Καλώς τον.
7: Καλώς τον νοικοκύρη μας. Καλώς τον κουβαλητή μας.
8: Βλέπεις να κουβαλάω κάτι?
9: Η

0: μπορεί οι αντίπαλοι μας όλη μέρα να μας κατηγορούν ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε διεφθαρμένοι, και εμείς να τους κοιτάμε με μια στοική απάθεια και να τους λέμε συγγνώμη, έχει γίνει μια μικρή παρεξήγηση, να σε εξηγήσω πεντίνος πρόκειται. Όχι!
1: Σάλπισμα αγώνα και πολέμου οι αχές από τον Άδων Γεωργιάδη, γιατί δεν μπορούν, λέει, οι αντίπαλοι να τους λένε κλέφτες. Δεν το δέχεται αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν το έχει πει ποτέ ο ίδιος για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια τη ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά δύο είναι και κλέφτες και ψεύτες.
1: Α, ο ίδιος τους είχε πει κλέφτες, τους νεοδημοκράτες, είχε βάλει και τους Πασόκους μέσα, αλλά είχε αποκαλέσει τους νεοδημοκράτες κλέφτες. Και τώρα, χτες προχτές στο συνέδριο, έλεγε ότι δεν μπορούν οι απέναντι να μας λένε κλέφτες. Εμείς μπορούμε, γιατί ξέρουμε κάτι παραπάνω, είμαστε γνωστοί. Δεν απορούμε. Όπως λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που έκανε χτες ο Άδωνης με στεντορία τη φωνή είναι η κήρυξη του πολέμου.
0: Θα τους πολεμήσουμε! Και ποτέ δεν θα σκύψουμε το κεφάλι στο μπούλινγκ! Και ποτέ δεν θα δεχτούμε να κάτσουν να πατήσουν πάνω στον Δημοκράτη και στην αξιοπρέπειά του!
1: Ωραία το είπε. Θα τους πολεμήσουμε. Ζώστηκε τα φυσεκλίκια, την περικεφαλαία. Δεν νομίζω δεν την έχει βγάλει κιόλας. Οπότε το λέει εδώ πολύ ωραία. Θα πολεμήσουμε. Δεν μπορούν να μας αμφισβητούν όλοι αυτοί και να αφήνουν υπονοούμενα, εννοούμενα λάσπη να ρίχνουν στην τιμή και την υπόλοιψη της παρατάξεως. Πολύ σωστά τα είπε.
3: Ένα σύνθημα διάβασα πολύ ωραίο. Το σύνθημα λέει ότι η Νέα Δημοκρατία στην έναρξη της εξουσίας ήταν σεμνά και ταπεινά, ενώ τώρα λέει άλλαξε, έγινε σεμνά και μετρητά. Γιατί πήγα και πήραν τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Φαντάζεσαι 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντες. Δηλαδή βγήκε, φαντάζεσαι τώρα αυτά τα 4, 5, 6, 7 κοράκια που βγήκαν με τις τσάντες από την Τράπεζα της Ελλάδος, πήγαν σε αγραφεία και θα μοιράζουν τα ευρώ, ρε, τα ευρώ του ελληνικού λαού. Πάνω πακέτοση, ένα πακέτοση, ένα πακέτοση. Πρόσεχε, αυτό έγινε. Λαιλασία.
1: Κλέφτες τους έχει πει με όλους τους τρόπους. Και τώρα, χθες προχθές, έσκιζε τα ημάτια του και έλεγε να πολεμήσουμε τους απέναντι που μας λένε κλέφτες. Ο ίδιος τους έχει πει με λαιλασίες, με διάφορους τρόπους, σεμνά και μετρητά. Και όλα αυτά που ακούσαμε ότι είναι κόμμα κλεφτών. Εκεί που έφτυνε, τώρα γλύφει. Δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα προφανώς, είναι συνήθες αυτό. Ο Άδωνης έδωσε ένα τέμπο στο συνέδριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κι αν έδωσε τέμπο στο συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε όμως και ο Δένδιας.
4: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το Μάιο του 23 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα, ζήτησε καλύτερα, ζήτησε αποτελεσματικότερα. Γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας.
5: Ένα αρχίδι.
4: Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
1: Ότι εδώ ο κύριος Δένδιας έχει ένα λάθος. Δεν το περιμένουν οι πολίτες, το έχουν λάβει. Συστημένο το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας και επιμένουν εκεί οι πολίτες. Κανονικά εδώ ο κύριος Δένδιας δεν αναφέρθηκε σε αριθμούς για να πει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, γιατί η επόμενη μέρα είναι στους σχεδιασμούς όλων αυτών και όχι μόνο και των επιχειρηματιών αυτού του τόπου. Ο λαός θα πάει εκεί, θα κάνει τα δέοντα, θα ψηφίσει ό,τι να ψηφίσει, αλλά μετά θα μεθοδευτούν όλα αυτά όπως πρέπει να μεθοδευτούν για το καλό της πατρίδας, της σωτηρίας του έθνους, για να πάμε μπροστά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα γίνονται στο όνομα του λαού.
4: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού.
6: Τι γλυκό!
7: Αρεβίτα, αρεβίτα, αρεβίτα.
5: ο λαός είναι κυρίαρχος. Τι κουβέντα είναι αυτή.
1: Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Ξέχασα να σας πω ότι ήταν η ώρα που λέγαμε τα ανέκδοτα. Και είπε ο κύριος Δένι για σένα και είπε η κυρία Μπακογιάννη άλλο ένα ότι ο λαός είναι κυρίαρχος και επωνόματι του λαού ασκείται η εξουσία. Το ανέκδοτο σε αυτόν τον τόπο κρατάει καιρό και κάθε γενιά το ανακαλύπτει. Τούτοι το είπαν και με ωραίο τρόπο για τη σημασία στα ανέκδοτα έχει και πώς θα τα πεις. Όχι μόνο να πεις το ανέκδοτο και φτάνοντας προς το κλείσιμο έτσι, του πρώτου μέρους να γυρίσουμε πάλι στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του κόμματος που έκανε το συνεργείο το διήμερο που μας... τρίμερο που μας πέρασε. Εκεί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε και αυτός το δικό του σάλπισμα.
4: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
7: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
4: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά, θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
0: Πες το!
8: Πόλεμο!
0: Κρατά!
9: Θα τους πολεμήσουμε!
8: Πόλεμο! Πόλεμο!
4: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
8: Φέρε πίνα!
4: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
10: Χέσε ψηλά και γράτε με.
4: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
7: Στα διάλα.
4: Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα.
0: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε!
4: Ξεκινάμε σήμερα.
7: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
4: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάταση στη Γαλλία.
0: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
4: Το δεύτερο κύμα δημιουργία του 2023.
7: Ηρεμούλα!
4: Παίρνουμε δύναμη.
7: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
4: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
0: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
4: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
7: Σου δα εμπειρία χρόνων τώρα.
4: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
7: Φάγανε.
4: Επιμένουμε στις αλήθειες.
11: Είναι ψεύτες.
4: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
12: Της χούντας και του αυταρχισμού.
4: Απέναντι στους λίγους.
8: Και πιο γαμίζει πουθενά.
4: Δίνω στους πολλούς.
8: Και
4: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
7: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
4: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
10: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
4: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
8: Ρε πάρτε τον πουλ από εδώ.
12: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
4: Όλοι μαζί.

0: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Ένα πορό, ένα πορό. Ένα πορό, ένα πορό.
1: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Μεγαλειώς Παράταξη. Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030.
2: Τη βάψαμε. Τη βάψαμε. Η Παναγιά να βάλει το χέρι της.

0: τα ηχητικά προέκυψαν από το συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας που έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο το τριήμερο που μας πέρασε. 2-11-10-80-8-80, αν συμμερίζεστε κι εσείς αυτήν την χαρά, τον πόλεμο που θα κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, τις μη απορίες, τις βεβαιότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι είναι εγκληματική οργάνωση, ότι είναι μαφία, ότι είναι όλα τα υπόλοιπα και το τηλέφωνο. Κυρίως το τηλέφωνο, ποιος είναι ικανός να το σηκώσει 3 η ώρα το βράδυ. Εκεί σας περιμένει ο Αποστόλης, αυτό το τηλεφωνικό αριθμό, στο 2-11-10-80-8-80, να κάνετε και τις δικές σας προτάσεις, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Από δύο μέρες τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση, ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιρλάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει σε μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον της.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
3: Καλησπέρα, Τερζάνης Ευάγγελος ονομάζεται. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μία ανακοίνωση.
2: Για βγάλτε.
3: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξης Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μία ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, έχω να πω.
2: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
3: Αυτό ακριβώς, ρε Αποστολή, με κατάλαβες, ρε. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
4: Γεια σου.
2: Γεια.
4: Τα αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Tsolia Band.
2: Maiden ζητήσαμε.
4: Maiden ζήτησε, δεν έχουμε Maiden.
2: Και τι να κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθεις εσύ στην παράσταση τσάμπα, όχι.
4: Όχι, καλά.
2: Maiden, Ace Maiden.
4: Συγγνώμη, το δώσω το Maiden για να το αλλάξω για την Τσολιά. Θα δώσω εγώ 80 ευρώ για να μου δώσει 7.
2: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
4: Όχι, σου είπα. Αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
2: Ξέχνα το.
4: Καλά.
5: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
5: Δανοκουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο έχει αυτή που τάνε κοινωνία ακόμα, για πες.
2: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
5: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξανε το.
2: Και κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι Μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
6: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και να ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
5: Γι' αυτό πε του γυμναστηριακού έφυγα, βρε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου, καραγκιόζι.
2: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρία εσύ.
5: Τσακώνομαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του πειράξουν το κουτάλι με την Uber. Είδε τι σου είπε. Α, όχι, λέει ο Κυρανάκης, δεν συμμορφώσουν και τέτοια. Έτσι να το πάμε, δηλαδή, ο καθένας κοιτάζει την κολάρα του.
2: Όπως βλέπουμε, ναι, και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
7: Γεια σας.
2: Γεια σας.
7: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είπα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
2: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
7: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
2: Πάρ' το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
7: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
2: Ναι, πολλά.
7: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να.
2: Έπαιζε την άλλη μέρα.
7: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο.
2: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
7: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
2: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
7: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
2: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε, δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το τσάτ.
7: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
2: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε!
7: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα, για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιου σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
2: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
7: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
2: Κι εγώ!
7: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
2: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
8: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά!
9: Ιόνιον FM Stereo.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ.
2: Θα τους πολεμήσουμε!
3: Του πασμαρί με την τζάπα!
4: Πόλεμο. Πάει να κάνει πόλεμο με την τζάπα. Τι να κάνουμε, αυτό βρήκε πρόχειρο. Ακούσαμε τον κύριο Δέδια πριν να μιλάει για την παράταξη, για το γενετικό υλικό της παράταξης, αλλά αφήσαμε ένα κομμάτι υπόλοιπο.
5: Το γενετικό μας υλικό δεν περιέχει λαϊκισμό.
2: Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
5: Δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής.
2: Τον ήπιατε.
5: Δεν έχει ύβρις.
2: Ψυχαμένος, ψυχαμα. Ας μράμα μας.
5: Δεν έχει φανατισμούς.
2: Μια φορά δαπίτης, για πάντα δαπίτης.
5: Δεν έχει κραυγές.
2: Θα τους αφήσουμε πιο δυνατά. Θα τους αφήσουμε.
5: Αυτά όλα δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας.
2: Θέλω να φύγετε, κύριε. Δεν θα σας βλέπω μπροστά. Αλλά πού μπορείς να φύγετε από την κυβέρνηση?
4: Ναι, είναι το κόμμα της μετριοπάθειας. Ωραία το παρουσιάζει ο Νίκος Δένγιας για να δείξει ότι διαφοροποιείται και με όλα αυτά τα υπονοούμενα και εννοούμενα διαχώρισε εντελώς τη θέση του από όλα αυτά που εκπορεύονται και συμβαίνουν λόγω του Μεγάρου Μαξίμου και του ιδιοκτήτη του συνεργείου, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί η ματιά, ξαναλέμε, είναι μετά τις εκλογές, τουλάχιστον μετά από τις πρώτες εκλογές, και ανάλογα το αποτέλεσμα, αν θα παραμείνει, φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν θα έχουμε Νέα Δημοκρατία πρώτη αλλά με άλλο πρωθυπουργό και με συνεργαζόμενα κόμματα και με συνεργαζόμενους επιχειρηματίες που δεν θέλουν τώρα τον Κυριάκο αλλά θα θέλουν το Δένδια ή κάποιον άλλον. Ωραία είναι όλα αυτά. Από Οκτώβρη στις οθόνες μας θα τα δούμε τότε. Τώρα έχουμε τον λαό.
6: Έλα, Μαριλουλού.
7: Όπα.
6: Τι έγινε?
7: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι?
6: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ έκανα τσιγαράκι τώρα. Να φούντα καφέ και λιλοφρένια μεσημέρι μια η ώρα, να μία με δύο.
7: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα?
6: Εγώ, αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα?
7: Α, οκ.
6: Λυμπάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια, σου λέω τέτοια.
7: Μπατονέτα, τι μπατονέτα, για τα αυτιά?
6: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που
7: μπατονέτα. Το κάνεις, εμείς ευλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
6: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
7: Να σου πω, και κολυμπάς και τώρα που είναι το κρύο του Τσουκτερό.
6: Εγώ μπαίνω, ρε, η θάλασσα με μαλάκα έχει 20 βαθμούς να πούμε. Και τι έγινε, βγήκες έξω να άμεσα, σκουπίστηκες, φόρεσες ένα φουτεράκι, είσαι κομπλέ να πούμε. Μετά ξέρεις το σώμα σου καίει.
7: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά.
6: Ναι.
7: Ωραία, μίλα μου λίγο ακόμα.
6: Είναι καλά, τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
7: Έλα, λέγε.
6: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φίλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένο να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια, ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα, ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω και εγώ τις απορίες μου. Δεν μπορώ να πω, να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
7: Κοίταξε να δεις. Δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
6: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
7: Απ' την ίδια.
6: Το έχεις δει στην πράξη. Έχεις δει τους συνεργάτες. Έχεις παρουσιάσει θέσεις. Είναι, όπως λένε, άπειροι πολιτικοί.
7: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
6: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
7: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
6: Όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα καταρχά.
7: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
6: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γαμώ το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, και στο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτοί που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξει το στόμα της, να πούμε, και την εκτιάσαν, η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε οι Καριστιανού, ξέρεις.
7: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα της, όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
6: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι εμπειρία πολιτική. Να προσέχει τι λέει, να πούμε, και πετάει ότι να είναι, ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
7: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
6: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει, θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει.
7: Τις δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
6: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που θα κάνει με τον πούτσι τον Καζάκη. Και τον ελέω πούτσι για κανέναν άλλο λόγο, για τη συμπεριφορά του και μόνο απέναντι σε μένα. Γι' αυτό τον λέω πούτσι, γιατί ήταν πούτσι για τη συμπεριφορά.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω. Έχεις φάει το κεφάλι σου κιόλας και γυρεύεις την καινούργια αυταπάτη. Αυτό μου αρέσει εσένα.
6: Άμα δεν μπεις μέσα στον δρόμο, να μπεις τον κολόδρομο, και λάσπη θα φας και σκατά θα φας. Αλλά σου έχω πει ότι μέσα στα σκατά, μέσα σε αυτό το γαμμένο το επάνω, βρήκα ανθρώπους διαμάντια, αδερφούλοι, που με τιμάνε ακόμα με τη φιλία τους. Απίστευτοι άνθρωποι, δεν μπορείς να φανταστείς. Επιπέδου Καλαμούκι και τέτοια τώρα. Και Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
7: Α, μεγάλο επίπεδο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Πολύ υψηλό το επίπεδο.
6: Να θέσω στο ακροατήριο 2-3 ερωτήματα για το θέμα των αμβλώσεων.
7: Θέσε.
6: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές και είναι γυμμένοι γαμίσετα. Τα έχω πει. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών. Και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή της. Μου λέει: Μωρή, της λέει τι έκανε. Λέει: Πήγα, λέει, και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μωρή, κακούργα, το σκότωσες. Κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος? Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα? Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
7: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
6: Ωραία.
7: Από τότε το λέμε ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
6: Ωραία.
7: Όχι.
6: Οπότε μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κίνηση και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
7: Και στον 9ο μήνα, ναι, βέβαια.
6: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω, έχω τις επιφυλάξεις μου.
7: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
6: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
7: Άντε, σε περιμένω.
4: Ωραία, μοιράζονται εδώ τις απόψεις ο φίλος ακροατής και φίλος γενικότερα με τον Αποστόλη. Και είναι ωραίο αυτό που λέγεται την Καρτιανού στο πρώτο μέρος του τηλεφωνήματος, όχι μετά για τις αμβλώσεις, ότι την κρίνουμε χωρίς να την έχουμε δει. Την κυρία Καρτιανού, να περιμένουμε τις θέσεις. Και το ίδιο κάνουμε και με τον Τσίπρα το 10, το 12 και το 15. Να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το παιδί. Μα δεν χρειάζεται. Ξέρουμε από πριν. Υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει από πριν τι θα γίνει και θέλει να περιμένει να το δει να έρχεται? Δηλαδή βλέπεις να έρχεται κατά πάνω σου το λεωφορείο με ταχύτητα. Περιμένεις να δεις όπως θα έρθει με 200 χιλιόμετρα τι ζημιά θα κάνει? Δεν παίρνεις κάποια μέτρα προφύλαξης? Οριμότητα δεν λέγεται αυτό? Επάρκεια δεν λέγεται? Ειδικά όσοι έχουμε ζήσει και έχουμε ζήσει όλοι εμείς από το 10 και μετά, δεν θα πάω εγώ πιο πριν, που καταναλώναμε πάλι ψευδεστήσεις, αυταπάτες με το κιλό και σανό. Από το 10 και μετά που ψηφίσαμε τον Γιώργο για να, επειδή θα υπήρχαν λεφτά, και ήρθε και έφερε ένα μνημόνιο και πήρε τα λεφτά, τα μάζεψε και έκοψε συντάξεις και τα πάντα. Μετά ξανά ίδια αυταπάτη με τον Αλέξη Τσίπρα, να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το παιδί. Ήρθε το παιδί, έφερε και άλλο μνημόνιο, έκοψε και αυτός ό,τι μπορούσε να κοπεί. Βγήκαμε από τα μνημόνια, ήρθανε τούτοι εδώ, αλλά λόγω των διεθνών ακρίβειας, πολέμων, Χούθη, δεν ξέρω εγώ τι άλλου, έχουν αρχίσει. Περικοπές δεν έχουμε, αλλά έχουμε όλα τα υπόλοιπα που περικόπτουν το εισόδημα έτσι και αλλιώς. Αν το πάμε μόνο στο εισόδημα, γιατί εδώ έχουμε και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν κάνει τη δημοκρατία κουρελού, κουρελόπανο και ό,τι αφορά τους χάρτες αυτής της δημοκρατίας, όπως σύνταγμα, νόμους και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πρέπει κάτι να το δούμε, δεν ξέρουμε από πριν. Κύριε Καρτιανού, δεν έχουμε καταλάβει περίπου τι θα κάνει, τι απόψεις εξυπηρετεί. Τώρα πια που μπήκαν και κάποιοι άνθρωποι από τη Μόσχα φερμένη, δεν καταλάβαμε τι ακριβώς γίνεται. Δεν ξέρετε πώς παίζετε το παιχνίδι. Τι άλλο πρέπει να γίνει? Μέσα σε 15 χρόνια σας τα έχει δείξει όλα. Η ζωή και η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Πάλι ξανά αυταπάτες, κατανάλωση, υπομονή να το δοκιμάσουμε και αυτό, ξέροντας ότι θα είναι βλακεία, αλλιώς το χαρακτήρισε ο ακροατής, αλλά πρέπει να το δοκιμάσουμε. Τι είναι αυτό, πώς λέγεται? Όταν ξέρεις κάτι ότι θα βγει λάθος, αλλά θες να το δοκιμάσεις στην πράξη. Για να χάσεις άλλα 2-3 χρόνια με αυτό το παραμύθι. Πολύ ωραίες απόψεις όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Βούλτεψη, η οποία ξέρει τι θέλει, ξέρει τι κάνει και κυρίως ξέρει τι λέει.
8: Δεν υπάρχουν, ακούσε, δεν υπάρχουν σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί, δεν υπάρχουν. Γιατί
9: είναι
8: τώρα μεμιστό. Μιλάω εγώ, αρκετά
10: Ελένη, κάτσε λίγο,
8: θες.
10: Κάτσε λίγο, μισό λεπτό,
8: σε
10: κάτσε
8: παρακαλώ,
10: λίγο να μας απαντήσει, γιατί δεν θα προχωρήσει αλλιώς.
8: Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση.
10: Αφήστε το Μάρξ τώρα.
8: Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση, γιατί θέλει και οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση.
4: Τι λέει, πώς, τι έγινε πάλι, τι συνέβη σε αυτό το κεφάλι, τι γίνεται, ο χορός τρελός εκεί μέσα, έχουν στήσει τα, ό,τι υπάρχει, το μυαλό, το ίδιο, χορεύει, σέικ, ωραία είναι αυτά που λέει, πάντως ωραία επιχείρηματα. Και ο Λένιν πρώτη θέση ταξίδευε, γιατί ήθελε όλοι να ταξιδεύουν πρώτη θέση, άρα γιατί να τον κατηγορήσουμε, αφού ήθελε να είναι και οι άλλοι, επειδή ο ίδιος πήγαινε πρώτη θέση. Λεπτομέρειες τώρα, ποιος μπαίνει σε αυτά. Είχαμε και Eurovision. Ναι, μου λέει ένας ακροατής να πούμε για Eurovision. Τι να πούμε, βγήκε η Βουλγαρία. Εμείς πιστεύαμε ότι θα βγούμε πρώτοι με τον Ακύλα μας, θα είχαμε ετοιμάσει όλα, θα είχαμε και αυτό, θα πηγαίναμε σε εκλογές με άλλον αέρα, θα τις κέρδιζε. Πέντε μονάδες θα τις τσίμπαγε μόνο από τη Eurovision. Σίγουρος είμαι ότι ένα μέρος του λαού θα ψήφιζε Μητσοτάκη, γιατί ο Ακύλας θα έφερνε εδώ το γυάλινο αυτό τρόπαιο. Δεν συνέβη αυτό. Βγήκε η Βουλγαρία, γειτονική χώρα, κοντά είναι. Μπορούμε να πάμε του χρόνου, Σόφια, από τη Θεσσαλονίκη, 2-3 ώρες με τα μάξι, 4 πόσο είναι. Να πάνε όλα καλά. Το Ισραήλ, κάθε χρόνο βγαίνει, προωθείται στις 5 πρώτες θέσεις. Ειδικά το φετινό τραγούδι, επειδή έτυχε να το δω, ήταν όχι για τα μπάζα, για τη χωματερή. Ήταν όποιο άνευρο έχει παρουσιαστεί στη Eurovision, έπρεπε να είναι στην τελευταία θέση. Πώς όμως τα έφερε και οι λαοί της Ευρώπης με τα televoting και όλα τα υπόλοιπα, το ψήφισαν και παραλίγο να βγήκε πρώτο. Βγήκε δεύτερο. Όχι, κατά τα άλλα δεν είναι καθόλου πολιτική η Eurovision. Δεν γίνονται καθόλου μαγειρέματα. Είναι όλα σωστά. Αποφασίζουν οι λαοί της Ευρώπης. Όπως ακριβώς αποφασίζουν και για τις κυβερνήσεις. Ίδιος ακριβώς τρόπος. Φτάσαμε στο τέλος με όλα αυτά. Τρίτο μέρος λαού. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο. Αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας.
9: Έλα, κουνούμα, λέ.
7: Έλα.
9: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
7: Σιγά, μωρέ, υπερβολές.
9: Έλα, σου κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά, για συνομιλία μας, ότι ζούμε τον φασισμό των ηλιθίων. Και μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουντικά απολυφάρια, όλα αυτά τα αρχίδια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξεγερθούν. Δηλαδή, εντάξει, οι παλιές γενιές του Πολυτεχνείου. Μπορεί να κάνει αυτό τα λάθη του, αλλά τουλάχιστον είχα συμμετοχή στα κοινά. Κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω, σε αυτόν τον πολλότοπο που λέγεται Ελλάδα και στου σκατοέλληνε. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε φίλε. Άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπό και δεν ενόχλησε αυτό.
11: Έχει τον άνθρωπο διώσει και τον βασανίζει.
12: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
11: Τα κεφαλάρια που ήταν.
12: Εκεί ήταν.
11: Πεταμένα.
12: Εκεί δεν είναι πεταμένα. Να τα πάρει ο Δήμος.
9: Αφού τα έχω πετάξει, να πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάμα του.
7: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
9: Ναι, να ψοφήσεις κάτι για τον γείτονα που λένε.
13: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
7: Επίσης.
13: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθάφτης, πώς το λένε.
14: Χατζηθάφτη.
13: Αυτός που έχει δύο ένσημα. Να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
15: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
16: Τη βάψαμε.
7: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι. Να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
13: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε, γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Και τι, δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα.
7: Τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
13: Εντάξει, ρε εσύ, Αποστολή, τι να κάνει, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με δέξω τα ρούχα μου.
7: Εντύσου λίγο.
17: Αποστολή.
7: Ναι.
17: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα. Σωστά.
7: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
17: Εγώ σου λέω πως το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
7: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου, ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
18: Για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή.
17: Άκουστε.
7: Ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
17: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
7: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
17: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή.
7: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλει.
17: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
7: Άμορο ψυχούλης.
17: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουνα να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
7: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ, τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω. Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
17: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα. για την εφορία.
7: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ.
17: Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος έχω ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
14: Ό,τι του φανεί, του λόλο Στεφανεί.
17: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει και τριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
14: Ό,τι του φανεί, του λόλο Στεφανεί.
17: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκη πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
14: Είμαστε ένα βήμα πριν από το ναυτί, ό,τι του φανεί, του λόγο Στεφανεί.
17: Σ' αγαπώ πολύ μωρό μου, σ' αγαπώ.
7: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
17: Καύλα μου εσύ, καύλα μου.
7: Ναι, ναι, γεια.
16: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Μα ναι, ναι, εδώ.
0: Ακούτε Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Στο Ionion. Διελώδεις διαβουλεύσεις για τη Μέση Ανατολή με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι απάντησε στη νέα πρόταση της Αμερικής έχοντας πάντα το Πακιστάν σταθερό διαμεσολαβητή. Στα 111 δολάρια σκαρφάλωσε και πάλι το πετρέλαιο, στα ύψη και η βενζίνη πανελλαδικά. Τη συνέντευξη Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι αναφέρει ο Έλληνας Υπουργός για το αμερικανικό LNG και τον κάθετο διάδρομο. Νάρκη για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή το ιδιωτικό χρέος, σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας να μπει τέλος στην ασυδοσία των funds. Τεράστια ανατροπή για 200.

0: 300.000 συντάξεις χειρίας. Απόφαση του ΣΤΕ βάζει φρένο στις δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση που η δικαιούχος έχει και τη δική της σύνταξη. Την ίδια ώρα, με επιστροφή ποσών, κινδυνεύουν χιλιάδες χείρες που δεν τους έχει γίνει περικοπή με την πάροδο της τριετίας. Όλες οι απαντήσεις ζωντανά από τον καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορείς για τις Κρήτης, Θείος και Ανήψια προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς και έπαιρναν με το έτσι θέλω χωράφια από άλλους και μαζί και τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απέσπασαν πάνω από 600.000 ευρώ σε 4 χρόνια. Ξέφρανο γλέντι για τους φίλους της ΑΕΚ που γιόρτασαν το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους με μια φαντασμαγορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μεταγραφικός πυρετός για προπονητές και παίκτες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ όλο το παρασκήνιο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Σε τροχιά τελικών προετοιμασιών φαίνεται να μπαίνει η πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επιβεβαιώνοντας και το ρεπορτάζ της Ελένης Καλογεροπούλου εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, 26 Μαΐου φαίνεται να είναι η ημέρα που θα ανακοινωθεί επίσημα ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα με επικεντρό το Θησίο. Το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού κινείται ήδη με ταχύς ρυθμούς, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι λεπτομέρειες της εκδήλωσης, στην οποία θα παρουσιαστεί φυσικά το πολιτικό σχέδιο, η ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και το όνομα του νέου κόμματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητείται ακόμη και ο κατάλληλος χώρος για τη σκηνή, για την κεντρική εξέδρα, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα. Περισσότερα όμως θα μας πει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εμείς από την περασμένη Πέμπτη στα παραπολιτικά.gr είχαμε γράψει ότι η ημερομηνία
0: που είχε κλειδώσει.
1: Είχε κλειδώσει, ήταν 26 Μαΐου, προφανώς αφήναμε και ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάει λίγο πιο κάτω, ωστόσο οι πληροφορίες μας έλεγαν ότι αυτή ήταν η ημερομηνία. Σήμερα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι χθες ο κύριος Τσίπρας ανέβασε ένα βίντεο που έλεγε το Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Σήμερα λοιπόν το πρωί με ένα βίντεο που είναι δύο παιδιά τα οποία φοράνε στολές ποδοσφαίρου και ναι. Το ένα έχει
0: το 26.
1: Τον αριθμό 26 και το άλλο τον αριθμό 5, με τον δικό του τρόπο ανακοίνωσε ότι 26 Μαΐου ανακοινώνει το δικό του πολιτικό φορέα. Τώρα, η ανακοίνωση θα γίνει στο Θησίο. Οι πληροφορίες λένε ότι αναζητείται ο κατάλληλος χώρος για να γίνει αυτό. Προφανώς ο σκηνοθέτης θέλει από πίσω να φαίνεται και η Ακρόπολη. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Τσίπρας περισσότερο δίνει σημασία στο πώς θα γίνει μια καλή κινητοποίηση με νέους ανθρώπους, με νέα στελέχη, προκειμένου οι Έλληνες πολίτες να δουν ότι πρόκειται για κάτι καινούριο, παρά το background. Όχι ότι θα τον χαλούσε να έχει από πίσω την Ακρόπολη, αλλά λέμε που δίνει περισσότερη έμφαση ο κύριος Τσίπρας. Προφανώς την ίδια ώρα αναζητείται και το όνομα. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ένα συνθετικό του ονόματος θα είναι η συμπόρευση. Μέχρι πριν μερικές μέρες έπαιζε το προοδευτική συμπόρευση. Λένε ότι τώρα έχει μείνει στο κενό αυτό το όνομα. Έχει κρατήσει δηλαδή μόνο το συμπόρευση και δεν υπάρχει το προοδευτική. Δεν ξέρω δηλαδή ποιο θα είναι το ακόμα το ολοκληρωμένο όνομα του κόμματος. Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι εξετάζουν τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά του και όλη τη διαδικασία. Να πούμε ότι η προγραμματική διακήρυξη την οποία θα διαβάσει ο κύριος Τσίπρας στις 26 Μαΐου στη συνέχεια θα αναρτηθεί σε μία πλατφόρμα όπου ήδη θα την έχουν υπογράψει τα στελέχη που βρίσκονται δίπλα του, αλλά στόχος είναι από εκεί και ύστερα να αρχίσουν να την υπογράφουν και όλοι οι πολίτες οι οποίοι θεωρούν ότι το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα είναι αναγκαίο. Προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός σε αυτά που θα πει είναι ότι είναι αναγκαίο, είναι περισσότερο από ποτέ να υπάρξει ένας νέος πολιτικός φορέας ο οποίος θα κάνει πράξη όλα αυτά για τα οποία έχουν μιλήσει κατά καιρούς διάφορες κυβερνήσεις και οι οποίες όμως δεν τα έχουν κάνει πράξη, με θέματα τα οποία αφορούν την ακρίβεια, την οικονομία, την παιδεία, την υγεία, ό,τι αφορά δηλαδή την καθημερινότητα του μέσου Έλληνα πολίτη.
0: Μένει επίσης, Ελένη, να δούμε τώρα τι θα γίνει με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος εμφανίζεται αποδιοργανωμένος μετά και τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Καταρχήν να σου πω ότι δεν, η διακήρυξη αναμένεται να μην την υπογράψουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας δεν επιθυμεί να υπάρχουν ανάμεσα στους, σε αυτούς που θα την υπογράψουν την προγραμματική διακήρυξη και υπογραφές βουλευτών. Καθώς, όπως λένε τα στελέχη του, ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να εμφανιστεί ότι έχει κάποιους βουλευτές αυτή τη στιγμή στο κοινοβούλιο. Θέλει να φτιάξει τη δική του κοινοβουλευτική ομάδα. Προφανώς αργότερα θα υπάρξουν και υπογραφές των βουλευτών οι οποίοι θα συνταχθούν μαζί του, αλλά αρχικά δεν θα συμβεί αυτό. Τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά βρίσκεται σε μια μεγάλη κρίση. Είδαμε ότι το Σάββατο ο κύριος Φάμελος διέγραψε τον κύριο Πολάκη. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το εάν έχει διαγραφεί μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα ή συνολικά και από τον, και από το κόμμα. Τα στελέχη της Κουμουντούρου υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που ο κύριος Πολάκης συμμετείχε στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή εξ οφίσιο, δηλαδή δεν είχε εκλεγεί και διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, αυτόματα φεύγει και από το κόμμα. Ο κύριος Πολάκης αλλά και τα στελέχη που τον στηρίζουν, όπως ο κύριος Παπάς, λένε ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύσει, ότι στην πραγματικότητα με τον τρόπο του κύριος Πολάκης, όπως και όλοι οι βουλευτές, είχαν εκλεγεί μέσα στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε, είναι ένα γραφειοκρατικό θέμα. Έχει γίνει όμως αυτή τη στιγμή θέμα ουσίας για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο κύριος Πολάκης δεν είναι μία απλή περίπτωση. Αντιλαμβάνεστε ότι θα το τραβήξει. Ο ίδιος με αναρτήσεις τις οποίες έκανε έδειξε ότι όποτε και να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ή η κεντρική επιτροπή θα πάει στη συνεδρίαση. Οι σύντροφοί του αυτή τη στιγμή εμφανίζονται να λένε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να δώσουν συνέχεια στο θέμα, ότι ό,τι έγινε έγινε. Επισημαίνουν ότι ο κύριος Πολάκης ήταν ιδιαίτερα προσβλητικός απέναντι στον πρόεδρο του κόμματος με την ανάρτησή του το περασμένο Σάββατο. Άκου Φάμελε, φαίνεται ότι ακολουθήσε μια δική σου γραμμή. Θεωρούν δηλαδή οι συνεργάτες του κυρίου Φάμελου ότι ήταν προσβλητικός, ότι άφηνε υπονοούμενο ότι ο κύριος Φάμελος έχει ένα δικό του σχέδιο, το οποίο δεν είναι το σχέδιο των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, και προφανώς λένε ότι δεν μπορούσε ο κύριος Πολάκης να παραμείνει στο κόμμα, καθώς με τον τρόπο του έδειξε ότι απαξιώνει τον πρόεδρο της Κουμουντούρου. Να σου πω, Έρη, ότι χαρακτηριστικά ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μου έλεγαν ότι προφανώς μετά από αυτή την ανάρτηση ο κύριος Φάμελος ήταν σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς σε μια συζήτηση στη Βουλή προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης θα του επεσήμανε το γεγονός, λέγοντάς του ότι καταρχήν μάζεψε το κόμμα σου,
0: ναι, το οποίο φιλορροεί,
1: ναι, και στη συνέχεια κοίταξε το τι γίνεται στην κοινωνία και στα άλλα κόμματα. Δηλαδή έχει μια λογική. Από την άλλη πρέπει να πούμε ωστόσο ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι ένα απλό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά.
1: Και γι' αυτό άλλος έχει διαγραφεί και τρεις φορές. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άποψη, έχει αντιπολιτευτική τακτική, έχει πιστούς ψηφοφόρους οι οποίοι τον ακολουθούν.
0: Και μην ξεχνάμε, Ελένη, ότι στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξε και πιστός σύντροφος και του πρώην Πρωθυπουργού και του κύριου Κασελάκη. Έχει μια ιστορία.
1: Δεν είναι
0: έτσι.
1: Ένας τέλεχος.
0: Σωστά. Ναι. Έχει μια ιστορία.
1: Απλώς έχει έναν. Μάλλον.
0: Εκρηκτικό τρόπο έκφρασης.
1: Η διορυθμία του.
0: Ακριβώς.
1: Λέει πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα κανονικά κόμματα δεν λέγονται με τον τρόπο που τα λέει ο κύριος Πολάκης.
0: Μάλιστα.
1: Τραβάει τις καταστάσεις και γι' αυτό βρίσκεται εκτός κόμματος. Δεν θεωρώ ότι θα τελειώσει εύκολα η ιστορία του κύριου Πολάκη, αν και όπως σου είπα έρημο ότι τον ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι για αυτούς η όλη ιστορία Πολάκη τελείωσε, διαγράφτηκε, επισημένων δε ότι ο κύριος Πολάκης με τον τρόπο του όλο αυτό το διάστημα αμφισβητούσε τη γραμμή του κόμματος, που η γραμμή έλεγε ότι μιλούσε για συμπόρευση, ναι, με τα προοδευτικά κόμματα και με τον Αλέξη Τσίπρα, και επισημαίνουν το γεγονός ότι ο κύριος Πολάκης κατ' επανάληψη είχε εμφανιστεί να επικρίνει τον Αλέξη Τσίπρα, να τον ειρωνεύεται και να αφήνει υπονοούμενα. Προφανώς τώρα για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, όχι ότι δεν το ξέρουν, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή εμείς τα λέμε και έτσι όπως είναι τα πράγματα, έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο το γεγονός ότι ο κύριος Πολάκης εμφανιζόταν αρνητικός στη συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η κοινωνία, όσο και οι ψηφοφόροι της Κουμουντούρου εμφανίζονται να θέλουν να στηρίξουν το νέο εγχείρημα.
0: Από ό,τι φαίνεται, Ελένη, θα έχουμε πολύ, πολύ υλικό για το θέμα
1: πολύ
0: αυτό.
1: Υλικό, πάρα πολύ υλικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ. Όπως πάντα, επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες σου και για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε μια πρώτη αντίδραση καταρχάς του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Νομίζω ότι η ώρα του κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του. Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Είναι αργά πολύ να απολογηθεί πολιτικά, για να μην παρεξηγηθώ, για μια πολιτική η οποία έφτασε στην Ελλάδα να είναι το 2019, όταν και παρέδωσε και όταν οι πολίτες τον καταψήφισαν, να είναι 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης. Τελευταία. Πιο κάτω δεν υπήρχε. Από εκεί και πέρα, δημοκρατία έχουμε. Καθένας έχει δικαίωμα σε πολλές ευκαιρίες. Οι πολίτες έχουν αξιολογήσει τον κύριο Τσίπρα ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διεκδικεί άλλη μια τέτοια ευκαιρία. Και από εκεί και πέρα, δεν θα σας απαντήσω εγώ τι θα γίνει. Θα απαντήσουν οι ψηφοφόροι όταν έρθει η ώρα των εκλογών.
0: Τώρα, στον κύριο Πολάκη αναφέρθηκε και ο κύριος Καλαματιανός, ο βουλευτής Ηλίας, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Να τον ακούσουμε, όπως επίσης να ακούσουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Παπά στον Αντένα.
3: Πολιτική ουσία είναι ότι έκανε μια ανάρτηση, μια δημόσια τοποθέτηση που σε κανένα κόμμα, πιστεύω, δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Ήταν μια προσβλητική, μια επιθετική ανάρτηση και δημοσίευση προς τον πρόεδρο και περιείχε επίθεση για το τι υπηρετεί. Έχουμε αποφασίσει ότι εργαζόμαστε για να γίνει, να πραγματοποιηθεί αυτό που έχει ανάγκη η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, δηλαδή η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη στις εκλογές που έρχονται.
4: Παρατήρηση πρώτη, μας έχει στοιχήσει που δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Θεωρώ ότι αν είχαμε κάνει συνεδρίαση, διότι έχουμε να κάνουμε από τις 25, από τα τέλη Μάρτη, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, θα είχε αποφευχθεί αυτή η κρίση. Δεν θα κάνω δίκη προθέσεων εγώ καθόλου. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης Φάμελος κάνει ό,τι μπορεί, κάνει τις περιοδίες του, κάνει, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπολοιπόμεθα των στόχων πρέπει να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Γιατί όπως έχει πει και ο Σωκράτης, ότι αποσκυρτήσεις, μοναχικές πορείες, διασπάσεις δεν λύνουν το πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια με γενναιότητα. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και όλοι ένα βήμα πίσω, να ρίξουμε νερό στο κρασί
5: να
4: μας.
5: Έχουν υπάρξει. Διαγραφή, λέτε δηλαδή.
4: Λέω ότι το θέμα θα πρέπει μαζί και με άλλα που έχουν προκύψει να συζητηθεί και στα όργανα και ενδεχομένως ότι είναι και αντικείμενο της Επιτροπής Διοντολογίας να συζητηθεί και στην Επιτροπή Διοντολογίας. Διότι έχουν υπάρξει και άλλα φαινόμενα, τα οποία δεν είναι συμβατά με τη λειτουργία ενός συντεταγμένου κόμματος.
0: Να συγκληθεί άμεσα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτησε μέσω των παραπολιτικών ο Τρίφων Αλεξιάδης, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
6: Ζητώ μαζί με πολλά άλλα μέλη της πολιτικής γραμματείας να συνεδριάσει επιτέλους το όργανο και να συζητήσουμε εκεί αυτά τα θέματα. Και να μην εξαντληθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα με υπονοούμενα ή με αναφορές ο ένας εναντίον του άλλου.
7: Ο λόγος για τον οποίο.
8: Συγγνώμη, ήταν λάθος η διαγραφή του κ. Πολάκη.
6: Δεν γίνονται στην αριστερά τα θέματα με διαγραφές, με διοικητικά μέτρα ή με διασπάσεις. Ο ίδιος από την ίδια μέρα που τελειώσαν οι εκλογές είπε ότι έχουμε πρόεδρο και στηρίζουμε όλοι τον πρόεδρο. Και αυτό κάνουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή ομάδα Πολάκη που να υπονομεύει.
7: Κατά τη γνώμη σας, ο Τσίπρας και η κίνηση Τσίπρα υπονομεύουν τον ΣΥΡΙΖΑ?
6: Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε ενότητα και είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη διαδικασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει, θυμηθείτε μου, χρόνια πολλοί σχεδιάζουν τη διάλυσή του, δεν θα το καταφέρουν.
0: Τώρα στην τελική ευθεία φαίνεται να είναι και το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Από χθες λοιπόν εκατοντάδες άνθρωποι προσέρχονται στο γραφείο της κυρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι, στην οδό Καρνεά, προκειμένου να υπογράψουν την ειδική διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, η οποία τελικώς αποφάσισε να μην πάει σήμερα στον Αριοπάγο, γιατί όπως μας έλεγαν χθες οι συνεργάτες της, αλλά και η ίδια, υπήρχε κίνδυνος να διαρρεύσει το όνομα, συνεπώς όπως και περιεχόμενο της ειδικής διακήρυξης, συνεπώς θα το κάνει αυτό την 5η, 21 Μαΐου το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη.
0: Πρώτα δηλαδή θα ανακοινώσει το κόμμα στη Θεσσαλονίκη και μετά θα
8: κάνει θα υποβάλει την ιδρυτική διακήρυξη. Μάλιστα. Εδώ στην Αθήνα. Εκεί θα γίνει μεγάλη φιέστα την 5η. Το ακροατήριό της, όπως λέει η κυρία Καριστιανού, προέρχεται από όλες τις πτέρυγες τις κοινοβουλευτικές και όλες τις πτέρυγες του δημοκρατικού τόξου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι συνεργάτες της. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εξ αυτών, οι οποίοι έχουν μπει ήδη στο στόχαστρο της κριτικής για τις φιλορωσικές θέσεις τους, αλλά και τις αναφορές τους. Ο κ. Καραχάλιος, που είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην συνεργάτης της κ. Καριστιανού, υποστηρίζει ότι δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα η κ. Καριστιανού, γι' αυτό προχωράει τώρα στην επίσκεψη της αναγγελίας του κόμματός της. Μερικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι κυρίως τα ειδική της διακήρυξη αφορά κυρίως τα κοινωνικά ζητήματα αλλά και τα ζητήματα της δικαιοσύνης και μεταξύ των κορυφαίων στελεχών της ή τέλος πάντων αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα της, πέρα από τον κύριο Αβγερινό, είναι ο κύριος Σουρδάκης, είναι ο κύριος Βογιατζής, είναι και πολλά στελέχη του Καραμαλικού Μπλοκ στη Θεσσαλονίκη, γιατί η κυρία Καριστιανού προέρχεται στη Θεσσαλονίκη από μια τέτοια οικογένεια. Έχουμε και την πρωτοβουλία του κυρίου Σαμαρά. Νωρίτερα συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά μας έλεγαν ότι το κόμμα είναι έτοιμο κατά 60-70%. Υπάρχει το στρατηγείο του Σοδού Δημοκρίτου στο κέντρο της Αθήνας, όπου εκεί εργάζονται αρκετοί άνθρωποι για τον κύριο Σαμαρά. Μεταξύ αυτών και ο κύριος Κουρδάς, ο κύριος Ντινόπουλος, ο κύριος Πάνος Ζάχος, ο κύριος Σέργιος Σίφτης, ο κύριος Αγγελάκας, είναι μερικοί από αυτούς που έχουν υπογράψει και την επιστολή διαμαρτυρίας στη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς υπάρχουν και μέλη από την πρωτοβουλία των 91 που παρουσιάστηκε πέρσι το καλοκαίρι Έρη.
0: Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, λοιπόν, φωτιά στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε πολύ μεγάλη αλλαγή συσχετισμών μέχρι το τέλος του μήνα. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, τι δήλωσε η κυρία Μαρία Καριστιανού χθες από το γραφείο της κυρίας Γρατσία στο Κολωνάκι.
9: Μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα, αύριο θα το καταθέσουμε στον Άριο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και τη σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης από την πλευρά του σχολίασε ότι η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα με έντονο φιλορωσικό στοιχείο.
10: Μου στείλανε να δω εγώ τη live μετάδοση, πάτησα να δω τη live μετάδοση και το λογαριασμό ήταν γραμμένο στα ρώσικα. Ήταν πρωτοφανές λίγο. Ο λογαριασμός που μεταδίδει την είδηση ενός νέου κόμματος στα ρώσικα. Είναι προφανές ότι εκεί έχουμε μια άλλη ωραία σύγκρουση. Ο Βελόπουλος είχε αποκτήσει για πρώτη φορά σοβαρό ανταγωνιστή στον χώρο των φιλορώσων στην Ελλάδα. Σε αυτό το κομμάτι, μέχρι σήμερα, βασικά ο Βελόπουλος ήταν ο κύριος εκφραστής και δευτερευόντως νίκη. Τώρα έρχεται η κυρία Καριστιανού, η οποία σε αυτό το κομμάτι δείχνει να είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπος, από την εξής έννοια. Έχοντας τον πρόεδρο της κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, πρόεδρος της κοινότητας στη Ρωσία, είσαι φίλος του καθεστώτος. Καταλαβαίνετε αυτό, έτσι είναι. Η Ρωσία δεν είναι καμιά δημοκρατική χώρα με τη δυτική έννοια. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος σε σύλλογο αν έχει πει δεν μου αρέσει ο Πούτιν. Έτσι, άρα εκεί είσαι αυτής της πλευράς. Έχει το Θανάση Αυγερινό ή εκπρόσωπο τύπου. Άρα η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το οποίο πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή εκεί.
0: Λοιπόν, είπαμε και για την κυρία Καριστιανού, για το κόμμα που ετοιμάζει. Φυσικά έχουμε και έντονες πολιτικές διεργασίες στη Νέα Αριστερά. Πληροφορίες των παραπολιτικών και του Βασίλη Σκουρή ήδη κάνουν λόγο για νέες αποχωρήσεις στελεχών και ενδεχόμενες ανακατατάξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν συνολικά τη φυσιογνωμία του κόμματος. Πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Χαμόγελα άφησε στο Μαξίμου το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τη μαζική προσέλευση χιλιάδων συνέδρων και τα μηνύματα ενότητας του Πρωθυπουργού. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλή εβδομάδα.
11: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Ολοκληρώθηκε λοιπόν χθες το μεσημέρι με την ομιλία του Πρωθυπουργού και το απόγευμα την εκλογή της Πολιτικής Επιτροπής των 150 νέων μελών, δηλαδή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα θυμίσουμε ότι θα συνεδριάσει σε λίγες ημέρες και θα εκλέξει και τον νέο Γενικό Γραμματέα του κόμματος. Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε τον ορίζοντα των εκλογών στο 2027 και από εκεί πέρα περιέγραψε ουσιαστικά το δίλημα των επόμενων εκλογών. Ξεκίνησε μάλλον το περιγράφημα, θα δούμε αυτό να διαμορφώνεται μέσα στους επόμενους μήνες σε κάτι που μοιάζει να είναι μια άτυπη μέτρα, αλλά μακρά δε προεκλογική διαδικασία μέχρι τις εκλογές που ξαναλέμε το Μέγαρο Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός τοποθετούν για την άνοιξη του 2027. Η στρατιστική φράση του Πρωθυπουργού ότι αν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Παίρνει και σε ένα προσωπικό επίπεδο το δίλημα των εκλογών. Είπε και την Παρασκευή, είπε ο Πρωθυπουργός, το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης Χάος, αλλά Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης Τσίπρας, Μητσοτάκης Κωνσταντοπούλου. Ανατέθηκε λίγο κατά κύριο λόγο στα υπόλοιπα κόμματα, πιο πολύ για την Νέα Δημοκρατία και το δικό της πρόγραμμα. Η βασική φράση του θα είναι μια Ελλάδα διαρκούς ανάπτυξη, μια Ελλάδα δηλαδή αυτή που θα προκύψει με την Νέα Δημοκρατία ξανά στην εξουσία, έτσι, ναι. Η οποία θα συγκλίνει συνεχώς με την Ευρώπη, θα ενισχύει μισθούς και συντάξεις, θα μεταφράζει τη συλλογική πρόοδος, ατομική προκοπή. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό, οικονομία και άμυνα, επίσης τα βασικά προεκλογικά χαρτιά της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τις θεσμικές τομές που προκύπτει στο πλαίσιο αναθεώρησης συντάγματος. Και αυτό το τρίπτυχο είναι το βασικό στο οποίο θα κινηθεί το προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης έκανε μια αποτίμηση στο συνεδρίο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν απευθύνθηκε μόνο με στελέχη, στα μέλη και στους συνέδρους, αλλά απευθύνθηκε και στην κοινωνία. Και τι κάνει το συνέδριό της, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, για να δει πώς θα απαντήσει στα αιτήματα της κοινωνίας και όχι ένα συνέδριο για να πει με ποιον δεν θα κυβερνήσει όπως κάνουν άλλα κόμματα. Και επέμεινε και εκείνος, το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, ένα κάτι το οποίο το είδαμε να διατρέχει τον λόγο του Πρωθυπουργού και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή που μίλησε και έκλεισε αυτή η συνεδρία, δηλαδή πάνω σε αυτή τη δεσμεύση που έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία και έχουν ήδη πράξει, θα προσπαθήσει να περάσει το μήνυμα ότι και οι νέες δεσμεύσεις που θα δώσει εν ώψη της νέας τετραετίας θα γίνουν και εκείνες πράξεις στη συνέχεια.
0: Τώρα, Κώστα, σήμερα το πρωί συνεδρίασε και το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό και βεβαίως υπό το βάρος και υπό τη σκιά όλων αυτών των εξελίξεων των γεωπολιτικών και με την Τουρκία και με τις απειλές της Τουρκίας, αλλά και με το ουκρανικό ντρόν, το οποίο βεβαίως αρνείται το Κίεβο ότι είναι δικό του.
11: Ακριβώς. Ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε γι' αυτό. Ήταν πολύ λιτός, γιατί θυμίζουμε είναι και έτσι και απόρριτα τα πρακτικά του ΚΙΣΕΑ. Είπε ότι ο Γιώργος Κεραπετρής, υπουργός εξωτερικών, ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή και είπε ότι εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων και η έναρξη υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα, τα ντρόουν αυτά δηλαδή, 2026-2030. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί λοιπόν που αναφέρθηκε ο κ. Μαρινάκης, τα εξοπλιστικά θέματα είναι πράγματα που θα είχε αναφέρει και ο Νίκος Δένδιας στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή τις φρεγάτες ΜΕΚΟ είναι αυτές που έχουμε, παλιές φρεγάτες και καινούργιες στην Ελλάδα, που έχουμε εδώ και 30 χρόνια περίπου. Άναψε πράσινο φως για τον εξυγχρονισμό τους. Εδώ στην Ελλάδα θα γίνει αυτό συγκεκριμένα στην αστυνομία Σκάρα Μαγκά. Οι πρώτες δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Μπεργκάμινη επίσης άναψε το πράσινο φως για να αποκτηθούν, αλλά και αποστολή Κρήτο συσκευών και οχημάτων μεταφοράς προσωπικού στον Λίβανο για την ενίσχυση της κυβέρνησης έναντι και της Χεζμπολάχ. Θέλει η κυβέρνηση ελληνική να ισχυροποιήσει, το έχει πει πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης, την νόμιμη κυβέρνηση της Βηδητού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να πάρουμε μια γεύση από το συνέδριο, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που εμφανίστηκε ενωτικός και βεβαίως ζήτησε μια ακόμη τετραετία.
12: Εισερχόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο, επαναλαμβάνω. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης, καθώς πια εισερχόμαστε στον τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας και κοιτάω εδώ πέρα και προς το οικονομικό επιτελείο. Χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Είμαστε ένα εργαστήριο ιδεών, είμαστε ένα ορμητήριο δράσης. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εδώ στα Παραπολιτικά μίλησε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα, αναφερόμενος φυσικά στην ενωτική εικόνα που υπήρξε στο συνέδριο με τους πάρα πολλούς συνέδρους. Περισσότεροι από 3.000 εμφανίστηκαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
13: Τα πάντα ήταν εντός πλαισίου. Μην ψάχνουμε υπονομευτές ή κάτι άλλο. Έγινε παραγωγικός, προωθητικός διάλογος για το μέλλον της παράταξης, για το μέλλον του τόπου. Υπήρξαν κάποιες τοποθετήσεις οι οποίες είχαν το στοιχείο της κριτικής. Μην το αποφύγουμε, δεν είναι κακό να το συζητήσουμε. Όμως νομίζω ότι πιο πολλοί ήρθαν να πούν για το παραπάνω, για το τι μπορούμε να κάνουμε άλλο. Όλοι αναγνωρίζουμε στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη και στον Πρωθυπουργό ότι έχει κάνει πάρα πολλά, ότι έχει παλέψει και έχει προσπαθήσει. Από εκεί και πέρα το να βάλει κάποιο και ένα διαφορετικό στίγμα δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Από τη στιγμή όμως που σε καμία περίπτωση δεν είδαμε ομιλίες αμφισβήτησης, ομιλίες διάρρηξης των σχέσεων, ομιλίες οι οποίες ήταν πολιτικές. Θεωρώ ότι γενικά ήταν ενωτική εικόνα, μαζική η συμμετοχή. Ήταν ένα πολύ επιτυχημένο συνέδριο και θεωρώ ότι βγήκαμε πιο ενωμένοι από όσο μπήκαμε.
0: Τώρα, στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕ, φυσικά αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συνακτών. Να πάρουμε μια ηχητική γεύση.
14: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με νέες διπλωματικές κινήσεις να καταγράφονται στο μέτωπο εκεί της κρίσης. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε στη νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, βάζοντας φυσικά στο τραπέζι πάντα το Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ ως κύριο διαμεσολαβητή. Ο Αλέξης Πανούσης από το εφημερίδα.gr είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Αλέξη.
15: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
15: Όντως, πολύ σωστά. Αυτό φαίνεται ότι είχαμε τώρα μια τελευταία εξέλιξη, τελευταία μια μισή ώρα. Η Τεχεράνη φαίνεται να απέστειλε την πρότασή της στη ΣΥΠΑ. Αυτό ανακοίνωσε τουλάχιστον το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, και τονίζοντας ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται και ότι η πρόταση έφτασε χθες το βράδυ, σύμφωνα με το Reuters, στη Ουάσιγκτον.
0: Αυτό λοιπόν το γεγονός έχει πυροδοτήσει και τις αγορές από ό,τι καταλαβαίνουμε, διότι βλέπουμε ότι και πάλι το πετρέλαιο και το Brent έχει ανέβει πάνω από τα 110 δολάρια. Τώρα γεωπολιτικά, τι σημαίνει αυτό, θα απαντήσει η Αμερική, τι νεότερα γράφουν τα ξένα δισογραφικά πρακτορία?
15: Δεν ξέρουμε ακόμα, είναι η αλήθεια. Ναι. Τώρα δηλαδή στηριζόμαστε σε ό,τι έχει αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία αργά ή γρήγορα, και μάλιστα προέτρεψε την Τεχεράνη αυτό να γίνει γρήγορα, σε απειλητικό ύφος. Δηλαδή αυτό έφυγε και με την τελευταία του ανάρτηση, που έλεγε πολύ χαρακτηριστικά: ο χρόνος τρέχει και καλύτερα να κινηθούν γρήγορα. Οπότε είναι λίγο ανάμεικτα ακόμα τα μηνύματα. Δεν ξέρουμε ακριβώς δηλαδή πώς θα αντιδράσουν, είπα. Πάντως η Τεχεράνη, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι φαίνεται να επαναλαμβάνει τις γνωστές απαιτήσεις που επαναλαμβάνει από την αρχή των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα και με την τελευταία πρόταση, και όσα έχει δηλώσει τουλάχιστον το Υπουργείο Εξωτερικών της Τεχεράνης.
0: Μάλιστα. Με κύρια αιτήματα, ποια είναι αυτά των Ιρανών?
15: Αυτό που φαίνεται είναι να γίνεται αναφορά ξανά για πολεμικές αποζημιώσεις. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν ακόμα σαφείς πληροφορίες για το τι έχει σταλεί από την Τεχεράνη. Αυτό που έθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ότι τα θέματα που τέθηκαν είναι απαιτήσεις του Ιράν που έχουμε υπερασπιστεί στεναρά από την διαπραγματευτική μας ομάδα σε κάθε γύρο των διαπραγματεύσεων. Υποθέτουμε ότι είναι, αφορά τις πολεμικές αποζημιώσεις,
0: ναι,
15: και μάλιστα την προετοιμασία σε περίπτωση νέας στρατιωτικής σύγκρουσης, όπου δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ότι είναι προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο.
0: Πάντως, Αλέξη, φαίνεται.
15: Είναι ακόμα θολό, ναι, δηλαδή το τοπίο.
0: Πάντως, Αλέξη, φαίνεται το Πακιστάν να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο διαμεσολαβητή. Ποιος περίμενε ποτέ ότι το Ισλαμαμπάντ θα έχει τέτοια θέση και τέτοιο ρόλο ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις.
15: Ακριβώς. Και επειδή η πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε πάλι ότι η ιρανική πρόταση διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ χθες, φαίνεται ότι το βασικό πλεονέκτημα που έχει το Ισλαμαμπάντ είναι ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ. Και γι' αυτό συνεχίζει να διατηρεί ένα διάβλο επικοινωνίας και να παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη Πανούση, από το aefemerida.gr. Για περισσότερα, aefemerida.gr, για όλες τις εξελίξεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ιόνιον FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Ακούτε. Ιόνιον FM.
8: Όποια χείρα επαναλαμβάνω έχει δική της, αλλά παίρνει και του αείμνηστου. Μικρές, ναι. Δύο μικρές συντάξεις.
9: Ναι.
8: Η μία να κόβεται κατά 70% και να γίνεται 30% στο τρίχρονο και η άλλη να χάνει την εθνική σύνταξη. Μιλάμε η απόλυτη ευθανασία σε αυτή την ειδική κατηγορία συνταξιούχων λόγω θανάτου. Τώρα, το θέμα είναι στην κυβέρνηση.
9: Ναι.
8: Σε μία εκπομπή που μετήχα σήμερα το πρωί τηλεοπτικά, ναι. Ο κύριος συνάδελφός σας είπε ότι δήλωσε η κυρία Υπουργός Εργασίας πρώτον ότι δεν γνωρίζει την απόφαση που γνωρίζουμε εμείς και την έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΛΙΠΕΚ την απόφαση του δικαστηρίου, την 699 του 26 του Συμβουλίου Επικρατείας και δεύτερο ότι θα πάρουμε πρωτοβουλίες. Η μόνη πρωτοβουλία που μπορεί να πάρει,
9: ναι.
8: Διότι επαναλαμβάνω 200.000 χείρες και χείροι δυνάμει μπορούν τώρα να τους ζητηθούν χρήματα πίσω. Και δεν έχουν χρήματα να επιστρέψουν. Δεν έχουν να ζήσουν να επιστρέψουν.
9: Σωστά.
8: Τα χρήματα, κυρία Πανάγου.
9: Σωστά.
8: Και έτσι λοιπόν περιμένουμε, η μόνη λύση η οποία θα καθησυχάσει τον κόσμο που ανησυχεί, έχουμε πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα ακόμη και από το εξωτερικό, είναι να φέρει νομοθετική ρύθμιση, να καταργήσει, να ακυρώσει τη διάταξη του νόμου Τσίπρα, του σκληρότερη διάταξη που υπάρχει στην Ευρώπη, που λέει από τη μία να χάνεται το 70% της σύνταξης και από την άλλη να αφαιρείται η εθνική σύνταξη. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην Ευρώπη πώς διανοήθηκε αυτή η κυβέρνηση του 2015 να ψηφίσει αυτή την ευθανασία για τους συνταξιούχους λόγω θανάτου. Η κυβέρνηση που είχε υποσχεθεί, κυρία Πανάγου, να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και αυτή τη διάταξη, βεβαίως το 19, όχι μόνο δεν την κατήργησε, αλλά λυσοδός υπερθεμάτισε ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.
9: Τώρα το θέμα είναι, κύριε καθηγητά, το θέμα είναι πώς θα βρεθεί μια λύση, έτσι, γιατί είμαστε και σε
8: μόνο
9: μια
8: προεκλογική.
9: Αυτό.
8: Υπάρχει καθιστή,
9: διότι είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Αν αυτή τη στιγμή βγει κάτι τέτοιο, μια απόφαση. Η απόφαση είναι ελλειμμένη, είναι απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αν αυτό υλοποιηθεί. Μιλάμε τώρα για αρκετές χιλιάδες γυναίκες, χείρες τους επιτοπλίστων, που θα αναγκαστούν να επιστρέψουν χρήματα.
8: Να επιστρέψουν πάντων, 30.000, κυρία, ναι. Κυρία Πανάγου,
9: ναι.
8: 30 και 35.000. Ποια χείρα των 500 ευρώ, διότι η στάση της κυρίας στα 600-700 ευρώ κατανόταν πον. Ποια χείρα έχει να δώσει, οι περισσότερες είναι αγρότησες. Ναι. Να δώσουν 30.000 και 35, άρα ναι. Η μόνη λύση όχι ο κατεύνασμος. Η μόνη λύση είναι να καταργηθεί η διάταξη αυτή, η ανάλγητη ασύλληπτη σκληρότητα.
9: Και αυτό μετά τρία χρόνια, κύριε καθηγητά. Ναι. Δηλαδή στα τρία χρόνια ανακόβεται. Τι σημαίνει δηλαδή στα τρία χρόνια, τι αλλάζει.
8: Γιατί μια σύνταξη, κυρία Πανάγου, του χιλιάρικου, όταν ζει ο αείμιστος, όταν ζει παίρνει 1.000 ευρώ. Γιατί με το θάνατό του να γίνεται 700 και γιατί τρία χρόνια μετά το θάνατό του να γίνει 400.
9: Ακριβώς.
8: Δεν πλήρωσε.
9: Ναι.
8: Δεν μάτωσε.
9: Ακριβώς.
8: Δεν πλήρωσε τις φορές. Άρα λοιπόν αυτή η ασύλληπτη σκληρότητα διάταξη, επαναλαμβάνω, της προηγούμενης κυβέρνησης, η κυβέρνηση δεν την ψήφισε αυτή τη διάταξη, αλλά την εφαρμόζει δυστυχώς.
9: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
8: Πρέπει να συνοηθούν να καταργήσουν αυτή τη ρύθμιση.
9: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτό το θέμα. Ήταν ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής, ο εργατολόγος που πάντα μας δίνει τα φώτα του σχετικά με θέματα που αφορούν την αγορά και την εργασία. Όπως είπαμε και νωρίτερα, οι αγορές και πάλι έχουν πάρει την άνοδο. Πάνω από 111 δολάρια χτύπησε το πετρέλαιο, την ίδια ώρα και εδώ. Η βενζίνη στην Ελλάδα παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Μάριος Χριστοδούλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνές τιμές ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας, όπως είπες, άμεσα και την ελληνική αγορά καυσίμων. Συγκεκριμένα, Έρη, το Brent διαπραγματεύεται πλέον πάνω από 110 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση άνω του 7% μέσα σε μία εβδομάδα, με την ανωδική πορεία να συνεχίζεται λόγω της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή και των ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Την ίδια στιγμή, ανωδικά κινείται και το ευρωπαϊκό φυσιολογικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να βρίσκεται πάνω από τα 51 ευρώ και τα ημερήσια κέρδη να ξεπερνούν το 3%. Οι αγορές ενέργειας παραμένουν νευρικές εξαιτίας των φόβων για νέες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης. Τώρα, οι διεθνείς αυτές εξελίξεις περνούν ήδη και στην ελληνική αγορά καυσίμων. Οι τιμές αμόλυβης καταγράφουν νέα άνοδο, με τη μέση πανελλαδική τιμή να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, περίπου από 2 ευρώ και 4 λεπτά έως 2 ευρώ και 6 λεπτά το λίτρο.
9: Ναι.
10: Βέβαια, στις σχετικές περιοχές και τους ρουσικούς περιορισμούς η τιμή ξεπερνά ακόμη και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Ενώ η βενζίνη των 100 οκτανίων αγγίζει πλέον τα 2 ευρώ και 27 λεπτά το λίτρο. Την ίδια στιγμή, Έρη, ανωδικά κινείται και το δίζελ κίνησης, με τη μέση τιμή παρά την επιδότηση να διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 87 ευρώ το λίτρο.
9: Μάλιστα.
10: Παράγοντες της αγοράς, κλείνοντας έτσι να πούμε, εκτιμούν ότι όσο το Brent παραμένει σε τόσο υψηλά επίπεδα, οι πιέσεις στις τιμές των καυσίμων θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες, επιβαρύνοντας μετακινήσεις, μεταφορές και συνολικά το κόστος ζωής. Έρη.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια Χριστοδούλου, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι λένε οι καταναλωτές που μίλησαν στο Μέγκα.
11: Κάθε μέρα πληρώνουμε το μελιοκέφαλα μας. 40 ευρώ πετρέλαιο για 200 χιλιόμετρα, 45. Να δούμε που θα βγει.
12: Από μεταμόρφωση Καλλιθέα αναγκάζομαι να παίρνω το αυτοκίνητό μου. Είναι ένας σοβαρός λόγος να σκεφτώ κάποιο τρόπο, έτσι ώστε οι συνάδελφοι μεταξύ μας να εξυπηρετήσουμε ένας τον άλλον, να μοιραστούμε τα καύσιμα, τις μετακινήσεις μεταξύ μας.
13: Με κλειστά τα στενά του ορμούς, βλέπουμε την τελευταία εβδομάδα συνεχόμενες αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης κυρίως και λιγότερο στο πετρέλαιο κίνησης.
9: Τώρα τη συνέντευξη του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή διπλωματία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι αναφέρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για το αμερικανικό LNG αλλά και για τον κάθετο διάδρομο, θα μας πει τώρα η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα. Καλή εβδομάδα.
14: Καλή εβδομάδα, Έρη. Καταρχάς θα πούμε ότι αυτό είναι κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο.
9: Σωστά.
14: Να αναδημοσιεύεται τη μία συνέντευξη ενός Έλληνα, όχι ενός ξένου, όχι πρωθυπουργού, αλλά ενός υπουργού ενέργειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Προέδρου Τραμπ. Και όπως δήλωσε και ο κ. Παπασταύρου, ερμηνεύοντας αυτή την ασυνήθιστη αλλά τιμητική, θα έλεγα, κίνηση, αυτό δείχνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην παγκόσμια ενεργειακή αρχιτεκτονική. Πραγματικά, στη συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην RT News, όπου μίλησε για τη συνέντευξη που ανήρτησε ο κ. Τραμπ, την οποία είχε δώσει νωρίτερα ο κ. Παπασταύρου στο Bright Party News, που να πούμε ότι είναι το προτιμητέο μέσο, το αγαπημένο μέσο της αμερικανικής κυβέρνησης, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική και ενεργειακό ρεαλισμό του Έλληνα Πρωθυπουργού, καθώς ήταν ο πρώτος που είπε όχι στο δίλημα είτε άνεμος, είτε ήλιος, είτε τετραγωνάθρακες, αλλά είπε ναι και στα δύο, και τόνισε ο κ. Παπασταύρου αυτό που είπε και ήταν και το βασικό του μήνυμα και στην ομιλία που έκανε το Σαββατοκύριακο και στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι η ενέργεια είναι γεωπολιτική ισχύ. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του. Από εκεί και πέρα, τώρα, σε ό,τι αφορά την συνέντευξη την οποία αναφερόμαστε και την οποία ανήρθησε ο πρόεδρος Τραμπ, ο κ. Παπασταύρου αναλύει ακριβώς αυτό το αφήγημα και το πώς η ενέργεια είναι όπλο γεωπολιτικής ισχύος, και δίνει και ένα μήνυμα, αν θέλουμε, στην Ευρώπη, ότι πρέπει να δει πιο σοβαρά την ανάπτυξη εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων, είπε ότι η Ευρώπη εξαρτάται από το φυσικό αέριο, αλλά μέχρι τώρα δεν ήταν πρόθυμη να αποδειχθεί ότι το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα χρόνια. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, ναι, ο πρόεδρος Τραμπ έφερε ρεαλισμό, και αυτό το βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας. Αναφερόμενος στο κάθετο διάδρομο που είπες και εσύ, ανέδειξε ακριβώς τη γεωπολιτική του αξία ως πύλη εισόδου αμερικανικού LNG προς τη μια ζώνη 100 εκατομμυρίων ατόμων, η οποία ξεκινάει από την Ελλάδα και περνάει από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, φτάνοντας μέχρι την Ουκρανία, και στο μέλλον να διακλαδωθεί, να επεκταθεί και στα Δυτικά Βαλκάνια, στο πλαίσιο και των συμφωνιών και τη συμφωνία που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Και κατέληξε ότι η ενέργεια έχει εξελιχθεί στον δεύτερο στρατηγικό πυλώνα μετά την άμυνα στις σχέσεις των ΗΠΑ και της Ελλάδας, και με έναν τρόπο έγινε και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ σε μια δύσκολη περίοδο, καθώς μέρος της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μπλοκ αφορά ακριβώς την αγορά αμερικανικής ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλίνα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, που μίλησε το πρωί στο Earth News.
15: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του κ. Μητσοτάκη. Και ουσιαστικά έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος Πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο. Άρα είμαστε μια χώρα που έχουμε έναν Πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον, γιατί ξέρετε, στον 21ο αιώνα, κακά τα ψέματα, η ενέργεια είναι γεωπολιτική ίσης. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος δεν ελέγχει την ενέργειά του, είναι όμηρος των επιλογών των άλλων.
9: Συνεχίσουμε με οικονομικές ειδήσεις. Σενάρκη για την οικονομία και για την κοινωνική συνοχή είναι το ιδιωτικό χρέος. Αυτό είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε να μπει ένα τέλος στην ασυδοσία των funds. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Έχουμε τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε πολύ έντονη κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές των τελευταίων ετών. Είπε ότι το ιδιωτικό χρέος έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο βραχνά επί της ουσίας. Έκανε λόγο για πολύ μεγάλες πιέσεις που αισθάνονται τα νοικοκυριά, οι δανειολήπτες που χάνουν τα σπίτια τους από τα funds, από όλα αυτά που συμβαίνουν με τους πληστηριασμούς. Και μάλιστα παρουσίασε και μια δέσμη προτάσεων, 8 προτάσεις σχετικά με το ιδιωτικό χρέος. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα μου.
16: Καλό μεσημέρι, Ερή μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος Πασόκ και γενικότερα στη Χαρλάου Τρικούπη θέλουν να επιστρέψει η συζήτηση στο πεδίο της πολιτικής και όχι όπως έγινε η αντιπαράθεση την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή το πόθεν έσχεση του κ. Ανδρουλάκη. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Πασόκ κατέθεσε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, Ερή, για το θέμα της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. θεωρώντας ότι πρέπει να υπάρξει μια αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στους δανειολήπτες και τους πιστωτές.
9: Καταρχάς, Ανδρέα, να πούμε ότι αναφέρθηκε σε ένα θέμα που ταλανίζει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το στέγη τους και βρίσκονται στο ενίκιο, αλλά ακόμα και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται δεσμευμένοι κάτω από ένα δάνειο, το οποίο έχει πολλαπλασιαστεί και που έχει αγοραστεί από τα funds μέσω των τραπεζών σε μια τιμή που δεν γνωρίζουν, να το λέμε και αυτό, και αυτή τη στιγμή βιώνουν όλη αυτή την κατάσταση που περιγράφει και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο.
16: Έχεις απόλυτο δίκιο και είναι χιλιάδες άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι σε αυτήν την διαδικασία. Ο κύριος Ανδρουλάκης προτείνει την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης στα πρότυπα του νόμου του 2010. Είναι ο περίφημος νόμος της Λούκας Κατέλη.
9: Ναι.
16: Και τόσο μεσοδηματικά όσο και με περιουσιακά κτίρια, λέει χαρακτηριστικά. Κατοχυρώνει το δικαίωμα του δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν αυτό μεταφραστεί σε φαν και σε αντίστοιχη ευνοϊκή τιμή. Θέλει να περιορίσει την ευθύνη του εγγυητή αναλογικά με την τιμή αγοράς της απέτησης από το φαν. Βάζει την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Προτάσει την εμπορική αξία της περιουσίας η οποία θα προσδιορίζεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή και όχι από τον ίδιο τον πιστωτή. Θέτει και το θέμα του ελβετικού φράγκου που είναι αρκετές χιλιάδες συμπολίτες μας από την δεκαετία του 2000 βασανίζονται που είχαν πάρει τότε ένα δάνειο σε ελβετικό φράγκο και τώρα μπορεί να είναι και τριπλάσιο ή και τετραπλάσιο το ποσό που χρωστάνε σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο και γενικώς θέλει να βάλει ένα τέλος η Χαριλάου Τρικούπη και στις καταχρηστικές συμπεριφορές των services και αυτόν τον τρόπο που λειτουργούν και νομίζω όποιος έχει υποστεί αυτόν τον τρόπο που παίρνουν τα τηλέφωνα οποιαδήποτε ώρα μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς εννοεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όταν μιλάει για αυτόν τον καταχρηστικό τρόπο και τη συμπεριφορά.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Να μεταφερθούμε γρήγορα στη Βουλή. Στη Βουλή, διότι έχουμε εξελίξει στο θέμα των υποκλοπών. Την Τετάρτη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια, θα είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΕΥΠ, Γιάννης Πολίτης, μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
17: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα εδώ από τη Βουλή. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, θα είναι αυτός που θα περάσει πρώτος στο κατόφλι της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνεια στις 9 το πρωί. Ενώ στη 1 το μεσημέρι θα ακολουθήσει ο διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας από πλευράς κυβέρνησης θα παρίσταται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ενώ η Επιτροπή αποδέχθηκε το αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης, το οποίο είχε καταθεθεί τις προηγούμενες μέρες. Να πούμε επίσης ότι λόγω της φύσης του θέματος που θα εξεταστεί η συνεδρίαση είναι απόρριτη, ενώ προτού κλείσουμε θα ήθελα να αναφερθούμε και σε μια παρέμβαση που έκανε πριν από λίγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, στο πλαίσιο επίκαιρης επερώτησης του κόμματός του για την προστασία εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα με θμηρό τρόπο στην επικείμενη δημιουργία των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Μίλησε για κλωτσοπατινάδα και πολιτικό σουλάτσο που προκαλούν αποστροφή, ενώ ο κύριος Κουτσούμπας εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι πολίτες θα βρουν τρόπο να εκφράσουν τα πέθυλά τους σε αυτό το πολιτικό σουλάτσο.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Πάμε στο Βασίλη Βενιζέλο. Υπάρχει συναγερμός για πλαστά φάρμακα. Υπάρχει έκκληση του ΕΟΦ στους πολίτες. Βασίλη, τι έχει συμβεί? Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το απόγευμα του Σαββάτου η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συμμετείχε σε μια συντονισμένη επιχείρηση της Ιντερπολ και της Europol, μεταξύ των οποίων χωρών ήταν και η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπου κατασχέθηκαν συμπληρώματα διατροφής και φάρμακα πλαστά, τα οποία δεν είχαν την έκκληση του ΕΟΦ, με μεγάλο τζίρο, εκατομμυρίων τζίρο για το κύκλωμα. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του ΕΟΦ, τον κύριο Σπύρο Σαπουνά.
9: Ναι.
18: Μας είπε ότι διαρκώς ο ΕΟΦ δέχεται καταγγελίες για πλαστές ιστοσελίδες, μάλλον για ιστοσελίδες με ψευδεπίγραφα φάρμακα. Εκείνο που μας τόνισε είναι ότι η διαδικασία για να κλείσει μια ιστοσελίδα είναι χρονοβόρα, είναι άλλη συντελής, με την έννοια ότι είναι λερναία ύδρα.
9: Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να προσέχουν,
18: Αυτό που πρέπει να προσέχουν
9: τις ιστοσελίδες.
18: Όχι τις ιστοσελίδες, από πιστοποιημένα φαρμακεία της γειτονιάς να ψωνίζουν.
9: Ναι, πρέπει να προσέχουν το χώρο του διαδικτύου και να μην αγοράζουν φάρμακα έτσι ασίδωτα από το διαδίκτυο. Άλλο είναι το φαρμακείο και άλλο είναι το διαδίκτυο.
18: Έχουν ψεύτικες φωτογραφίες γιατρών, ψεύτικες φωτογραφίες φαρμακοποιών.
9: Και παρενέσεις, ναι.
18: και παρενέσεις και δωρεάν φάρμακα. Ακριβώς. Και χωρίς συνταγή φάρμακα κλπ.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό, διότι έχουμε μία επιχείρηση του ελληνικού FBI στα βορίζια της Κρήτης. Άκουσον άξουν, θείος και ανήψια, προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς, έπαιρναν με το έτσι θέλω χωράφια από άλλους ανθρώπους, έπαιρναν μαζί και τις επιδοτήσεις. Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγροτές των παραπολιτικών. Είναι μια άλλη εκδοχή, ένα άλλο παρακλάδι της γνωστής υπόθεσης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Μόνο που αυτή τη φορά δεν υπήρχε σιωπηρή συμφωνία μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται, αλλά εκβιασμοί και βεβαίως και με την άσκηση βίας η δηληματική αυτή οργάνωση διεκδικούσε τις εκτάσεις από απλούς πολίτες στο Δήμο Φεστού, στα Βορίζια αλλά και στο Δήμο Αμαρίου, με σκοπό βεβαίως να καρπώνονται και εκείνοι τις επιδοτήσεις και μεταξύ άλλων και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης. Είναι το παρακλάδι του γνωστού και ως ελληνικού FBI, της ΔΑΟΕ. Ναι. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα ηλικίας 43, 44 και 39 ετών, όπως ανέφερες και εσύ. Έχουν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους. Αναμένονται και νέες συλλήψεις, να πούμε, αναφορικά με την συγκεκριμένη περίπτωση. Η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ενώ έχουν συλληφθεί 3 άτομα για υποθέσεις ζωοκλοπής. Να πούμε πως είναι ένα πολύ γνώριμο σκηνικό αυτό στην
9: Κρήτη. Για πόσα χρήματα μιλάμε σε 4 χρόνια,
19: Αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι ότι τουλάχιστον σχεδόν μάλλον 600.000 ευρώ έχουν αποσπάσει οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία. 40 φέρονται να είναι τα θύματα τους. Ενώ επειδή κάποιοι ήταν εκείνοι που αντιστάθηκαν στο προηγούμενο διάστημα να ικανοποιήσουν τις επιταγές τους, οι δράστες φέρονται να προχώρησαν στην καταστροφή της περιουσίας των θυμάτων, των εκβιαζόμενων. Ζημιές που ανέρχονται ακτιμώνται μάλλον στις 200.000 ευρώ περίπου, Έρη.
9: Μάλιστα, Σπύρο, είχαμε και με ένα τραγικό εργατικό δυστύχημα στα Πατήσια.
19: Τα φαινόμενα μάλλον είναι εργατικό δυστύχημα, Έρη, το οποίο σημειώθηκε γύρω στις 10 παρα 10 το πρωί στα Πατήσια, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε υποσταθμό ρεύματος. Ένας 52χρονος υπάλληλος του ΔΔΕ εκτελούσε εργασίες στο εν λόγω σημείο επί της οδού Ηλία Ζερβού. Όταν βεβαίως σημειώθηκε η έκρηξη, ο 52χρονος δυστυχώς εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς αλλά και από άντρες του, από ανθρώπους του ΕΚΑΒ, απαντρακωμένος, μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό για τα τυπικά. Αναμένεται να δούμε πώς θα εξηγηθεί αυτή η έκρηξη. Σημειώνουμε ότι το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλές βλάβες και καταγγέλλεται η παλαιότητα του συστήματος του ΔΕΔΕΚ της ΔΕΗ γενικότερα.
9: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Αθλητικές ειδήσεις. Αλέξανδρος Όμολου έχει έρθει στο στούντιο. Ξέφρενο γλέντι για τους φίλους της ΑΕΚ. Γιόρτασαν το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους.
20: Ο Δαρθινός πάει λίγο να σπάσει το ρεκόρ του Μάριου Λιόπουλου στην ομιλία.
9: Λοιπόν, για πες μας.
20: Εντάξει, τα ζήσαμε όλα.
9: Ναι. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά.
20: Ναι, ήταν πολύ ιδιαίτερη, θα τη χαρακτήριζα εγώ, με πολλές εκπλήξεις. Δεν έχουμε ξαναδεί απονομή τροπέου σε ελληνική ομάδα με τον κινηματογραφικό τρόπο που την είδαμε χθες, με κομμάτων να κρεμιούνται από την οροφή του Ισόλουγνη Αρίνα, το Μάρε Ηλιόπουλο να εμφανίζεται με το ράλι του, με το αυτοκίνητο, το πανάκριβο αυτοκίνητο του που συμμετέχει στα ράλι, να διαλύει τον αγωνιστικό χώρο της Όλγουιν Αρίνα.
9: Με λαϊκή μουσική.
20: Δεν υπήρχαν. Να τραγουδάει, δεν έχουμε ξαναδεί ιδιοκτήτη ομάδας να τραγουδάει σε φιέστα. Εντάξει, αυτό το περιμέναμε.
9: Ναι.
20: Το είπαμε και το πρωί ότι ήταν το πιο ευρηματικό σύνθημα που έχουμε ακούσει φιέστα με τον κόσμο της ΑΕΚ να λέει δεν φεύγουμε από όταν δεν τραγουδήσεις.
9: Ναι.
20: Τα είδαμε όλα χθες.
9: Επίσης πολύ καλή διάθεση όλοι να ζητούν τον προπονητή να παραμείνει στην ομάδα.
20: Εντάξει. Μα δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Ούτως ή άλλως νομίζω γενικά ότι η σοβαρότητα του Νίκολιτς φάνηκε και στις χθεσινές του δηλώσεις, αποτελεί και θεμέλιο λίθο και ελπίδα για την ΑΕΚ της επόμενης χρονιάς. Γιατί η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι και το 18 και το 23 δεν διαχειρίστηκε καλά τις κατακτήσεις των προηγούμενων πρωταθλημάτων, με αποτέλεσμα να έχει κατακόρυφη πτώση στην απόδοσή της τις χρονιές που ακολούθησαν.
9: Λοιπόν, δεν έπεφτε καρφίτσα μέσα στη Φιλαδέλφεια.
20: Και μέσα και έξω.
9: Και μέσα και έξω.
20: Παντού.
9: Πανηγυρικό το κλίμα.
20: Ναι, εντάξει.
9: Τι μεταγραφικά έχουμε.
20: Λοιπόν, έχουμε μεταγραφικά προπονητών. Θα μας απασχολήσουν πολλοί προπονητές τις επόμενες εβδομάδες και εντός και εκτός συνόρων. Οι πρώτες ειδήσεις είναι Μουρίνιο στο ποδόσφαιρο στη Ρεάλ. Επιστροφή στη Ρεάλ, απρόσμενη κίνηση με βάση τα δεδομένα που ξεκίνησε η σεζόν. Φεύγει από την Μπενφίκα, πάει στη Ρεάλ, του επιβεβαίωσε πριν από λίγο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Και στο μπάσκετ ακούγεται πολύ έντονα ότι ο Βασίλης Πανούλης έχει πολύ σοβαρή και καλή πρόταση από την Μπαρτσελόνα για να αναλάβει τις στίχες της τη νέα σεζόν. Αυτές είναι οι ειδήσεις της τελευταίας στιγμής.
9: Φοβερή εξέλιξη. Λοιπόν, περισσότερα αύριο, πολλά μεταγραφικά και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Αλέξανδρο Σόμογλου. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό. Και
20: τις χρονιές που ακολούθησαν.
9: Λοιπόν, δεν έπεφτε καρφίτσα μέσα στη Φιλαδέλφεια.
20: Και μέσα και έξω.
9: Και μέσα και έξω.
20: Παντού.
9: Πανηγυρικό το κλίμα.
20: Ναι, εντάξει.
9: Τι μεταγραφικά έχουμε.
20: Λοιπόν, έχουμε μεταγραφικά προπονητών. Θα μας απασχολήσουν πολλοί προπονητές τις επόμενες εβδομάδες και εντός και εκτός συνόρων. Οι πρώτες ειδήσεις είναι Μουρίνιο στο ποδόσφαιρο στη Ρεάλ. Επιστροφή στη Ρεάλ, απρόσμενη κίνηση με βάση τα δεδομένα που ξεκίνησε η σεζόν. Φεύγει από την Μπενφίκα, πάει στη Ρεάλ, του επιβεβαίωσε πριν από λίγο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Και στο μπάσκετ ακούγεται πολύ έντονα ότι ο Βασίλης Πανούλης έχει πολύ σοβαρή και καλή πρόταση από την Μπαρτσελόνα για να αναλάβει τις στίχες της τη νέα σεζόν. Αυτές είναι οι ειδήσεις τελευταίας στιγμής.
9: Φοβερή εξέλιξη. Λοιπόν, περισσότερα αύριο, πολλά μεταγραφικά και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Αλέξανδρο Σόμογλου. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο

0: προπόνηση από την Μπαρτσελόνα για να λάβει τις τύχες της τη νέα σεζόν. Αυτά είναι, είναι οι ειδήσεις τελευταία στιγμή.
1: Φοβερή εξέλιξη. Λοιπόν, περισσότερα αύριο, πολλά μεταγραφικά και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Αλέξανδρο Σόμογλου. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: Ιουνίου, παρότι λένε ότι ο καιρός έτσι κάπως θα χαλάσει τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας έχει βρει. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στην τελική ευθεία για το καλοκαιράκι. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη. Πολλές ειδήσεις, πολλά παρασκήνια από Μπαγκαράγκα μέχρι Κουκουρούκου. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη μου? Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικός και διεξοδικός. Να, τώρα πριν μπω στο στούντιο, λέγαμε εδώ πέρα με κάτι συναδέλφους για τα όνειρα το βράδυ. Χθες είπα και εγώ ένα βράδυ, λέω να μαζευτούμε, ρε παιδί μου. Ενώ να μην φάμε τίποτα, να πεπέσουμε. Γιατί τώρα καλοκαίρι έρχεται. Είπα και εγώ να βράσω λίγα γαρότα, να βράσω και ένα κουνουπίδι. Τι το θέλεις, Δημήτρη μου? Τις άλλες μέρες που έτρωγα το βράδυ σαβούρες, ήμουν μια χαρά. Εφιάλτες όλη νύχτα. Το Φουσκίδι έβλεπα στον ύπνο μου. Λοιπόν, Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 10 80 880. Σας περιμένουμε. Μπορείτε να θέλετε να τοποθετηθείτε για τον Ακύλα και το Φέρτο. Που εντάξει. Οκ, στη δεκάδα ήμασταν. Δεν το λες και καταστροφή εντελώς. Μπορεί να θέλετε να τοποθετηθείτε για τους εφιάλτες. Που μπαίνει τώρα ο ένας εφιάλτης. Ο δικός μου. Ξέρετε στον ύπνο μου χθες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Αλήθεια το λέω. Καυγάδιζα μάγρια. Πραγματικά το λέω αυτό. Μήπως είναι επειδή είναι η καθημερινότητά μου.
1: Τι φορούσα.
0: Δεν ξέρω τι φορούσες. Τα ρούχα.
1: Είμαστε σε ώρα εργασίας.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ήμασταν έξω.
0: Όχι. Σε ώρα εργασίας είμαστε.
1: Θεωρείται καλό αυτό ή κακό τώρα?
0: Κοίτα, κακό θεωρείται ότι προσπαθώ να περιόρισω το φαγητό και βλέπω εφιάλτες στη νύχτα. Αυτό είναι το κακό. Γιατί τις άλλες μέρες που έτρωγα κανονικά δεν έβλεπε εφιάλτες.
1: Καταρχήν, γιατί με κατατάσσω εφιάλτες? Μπορεί να αποτελώ όνειρο.
0: Όχι, ναι, όχι. Θέλω να πω, παιδί μου, εντάξει.
1: Όραμα.
0: Όραμα, ναι. Λέω την προσωπική μου εμπειρία τώρα. Λοιπόν, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-10-80-880. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Με το Θανάση περιμένουμε τα μηνύματά σας στο radio@papakiparapolitika.gr. Βασίλης Κρυμπάς στις υπέροχες αυτές μουσικές. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, που είναι και αυτά πολλά. Από συνέδριο Νέας Δημοκρατίας μέχρι κόμμα Καριστιανού και τις πρώτες αντιδράσεις. Θα σας πούμε επίσης μια είδηση που την ακούσαμε σήμερα νωρίς το πρωί. Που έχει με εξαιρετικό ενδιαφέρον, εγώ θα πω. Διότι πώς θα αισθανόσασταν εσείς αν σας αναδημοσίευε ο Τραμπ στο Truth Social? Το λέω γιατί ο κύριος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας, είναι αυτός που είδαμε σήμερα να γίνεται αναπαραγωγή τη συνέντευξη του. Μπράβο, χειροκρότα, χειροκρότημα.
1: Μα άμα σε συρρυφτώνει ο Τραμπ, είμαι να χειροκροτήσει έξω. Να σηκωθεί προσοχή, να γίνει, δεν ξέρω κι εγώ τι να κάνουμε.
0: Είχε παραχωρήσει μια συνέντευξη στο φόρουμ των αδελφών στο Περιθώριο ο υπουργός. Για τα ενεργειακά και επί της ουσίας πήρε ένα απόσπασμα από τα λεγόμενα Παπασταύρου ο Τραμπ
1: και τον αναπαρήγαγε.
0: Ολόκληρο
1: τον Παπασταύρου, αλλά καλά κάνουν και χειροκροτήσαμε.
0: Για ποιο λόγο το σχολιάζω τώρα? Εδώ άλλοι χαίρονται.
1: Σταθήκα μόρφη, ο Κύρκος χαιρετάει στρατιωτικά.
0: Συγγνώμη, εδώ άλλοι χαίρονται που τους αναπαράγει μία χύψη τάδε ή ο χύψη τάδε.
1: Αυτό
0: δηλαδή τι να κάνει τώρα που τον έχει αναπαράγει ο Τραμπ τώρα, α πούμε?
1: Τι να κάνω,
0: να βγει στο σύνταγμα.
1: Θε να αποθεώσουμε τον Παπασταύρου, βάλαμε και τον Κύρκο να χειροκροτήσει. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή?
0: Τι να πω, όχι, συγγνώμη, να πω κάτι για τη χώρα δεν είναι δηλαδή θετικό?
1: Κοίταξε, θα είμαι αντικειμενικός μαζί.
0: Να εννοείς αντικειμενικός.
1: Προφανέστατα και υπό κανονικές συνθήκες.
0: Μια καλή λέξη βρήκα να πω για την κυβέρνηση. Δεν μου το δίνεις.
1: Προφανέστατα και υπό κανονικές συνθήκες, ναι. Είναι πολύ θετικό να αναπαράγει μια ελληνική θέση ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη γεωστρατηγική συγκυρία. Και ειδικά βεβαίως μια θέση του Ενεργεία Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι και εκείνος ο οποίος έχει προωθήσει μια σειρά από κομβικές συμφωνίες με τον Αμερικανικό παράγοντα.
0: Μπράβο.
1: Και με την κυβέρνηση και με εταιρείες. Αλλά λέω ότι ο Τραμπ τώρα δεν είναι και σαν πάνω του. Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάποτε, ό,τι άγγιζε ο Τραμπ, θυμάσαι που γινόταν χρυσός.
0: Ναι.
1: Τώρα, ρε παιδί μου, να μην πω.
0: Εντάξει, είτε στα πάνω του είτε στα κάτω του, δεν πάει να είναι πλανητάρχης και δεν είναι ίσονος.
1: Ναι,
0: είναι μίζωνος. Και το λέω αυτό γιατί περιμένουμε, θυμίζω, και την επίσκεψή του στη χώρα.
1: Θες να το συζητήσουμε σοβαρά δηλαδή.
0: Όχι.
1: Να το συζητήσουμε σοβαρά και να πούμε λοιπόν ότι άρα κάτι γίνεται,
0: αυτό
1: ρε
0: λέω,
1: παιδί μου. Δεν πάμε
0: αυτό
1: και άπατη, δεν έρχονται.
0: Όχι.
1: Να μας πάρουν μέχρι και τη Λάρισα.
0: Όχι,
1: αυτό συζητάμε.
0: Αυτό βασικά είναι μια κριτική που δέχεται ο κύριος Μητσοτάκης από τα δεξιά της δεξιάς του.
1: Δεν συμφωνώ. Έτσι. Δεν σου είπα που τη δέχεται.
0: Γιατί η αριστερά δεν έχει πει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Απλώς να πω ότι πριν από λίγα λεπτά ο υπουργός είπε ότι με αυτή την κίνηση ο Τραμπ αναγνωρίζει την ενεργειακή πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ρεπορτάζ, αυτό ήταν το σχόλιο.
1: Αυτό είναι σαφές νομίζω, εδώ και καιρό. Και πρακτικά, πέραν της αναπαραγωγής.
0: Λοιπόν, θα δούμε και άλλη μία.
1: Που έχει τη σημειολογική τη σημασία.
0: Θα δούμε και άλλη μία επίσκεψη του Υπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Τα λέμε γιατί είναι τα μεγάλα, τα οποία όμως έχουν πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και μετά θα περάσουμε, ας πούμε, τα πιο έτσι καθημερινά.
1: Πριν πάμε στα καθημερινά, που είναι πολλά, είχαμε το Σαββατοκύριακο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είχε πλούσιο παρασκήνιο. Να πούμε βεβαίως ότι εκτός των απουσιών των Σάμαρα και Καραμαλή, για τις οποίες έχουμε συζητήσει πάρα πολύ καιρό, βεβαίως και προκάλεσε έτσι το γεγονός ότι η πάλε ποτέ ψυχή της παράταξης, ο Φαγγέλης με η Μαράκης, όπως τον λέγαμε, δεν τοποθετήθηκε στο συνέδριο. Βεβαίως έχει και τη σημασία του το γεγονός ότι και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, επίσης ένα πρόσωπο που συνομιλεί με το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του στελεχειακού δυναμικού, επέλεξε να μην τοποθετηθεί στο συνέδριο. Δεν τοποθετήθηκε και ο κύριος Μάκης Βορύδης. Σαφή τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Βεβαίως συζητήθηκε συζητήθηκαν τα όσα είπε και ο κύριος Νίκος Ένδιας, που έκανε αναφορά στους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Δεν είχαμε αμφισβήτηση Μητσοτάκη ευθεία. Ωστόσο, δεν ήταν. Ούτε πλάγια είχαμε, αλλά δεν ήταν ένα συνέδριο και δι της Νέας Δημοκρατίας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για εκείνους που ξέρουν, το οποίο να θυμίζει και να παραπέμπει σε τελευταίο συνέδριο πριν από μια εκλογική μάχη.
0: Αμφισβήτηση των πολιτικών που εφαρμόζονται, που κατά τον κύριο Δένδια δεν απηχούν τα νούμερα που υπήρχαν το 19 και το 23, υπ' αυτή την έννοια είχαμε. Ευθεία αμφισβήτηση, αλίμονο αν είχαμε. Δηλαδή θα πρέπει να τραβάμε τα μαλλιά μας, έτσι. Πάντως να πω κάτι. Εάν σκεφτεί κανείς ότι σε αυτό το συνέδριο βγήκε ο Χατζηδάκης, είπε τα δικά του. Βγήκε ο Άδωνης, είπε επίσης τα δικά του. Βγήκε ο Δένδιας, είπε και αυτό στη δική του οπτική. Οι άλλοι που προανέφερε εδώ ο κύριος Θανάσης Φωσκίδης δεν μίλησαν. Κατά τα άλλα ήταν μακράν ενωτικό το συνέδριο και μπράβο.
1: Δεν ξέρω αν ήταν ενωτικό ή όχι. Σίγουρα όμως δεν είχε αυτή την, πώς θα το πω, και τον αντίκτυπο και την απήχηση και τα μηνύματα που είχαν προηγούμενα συνέδρια. Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Ήταν ένα συνέδριο μουδιασμένο.
0: Μήπως και
1: τώρα, δηλαδή. Βεβαίως δεν βρισκόμαστε σε εκλογικό χρόνο. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία προέρχεται από τα 7 χρόνια εξουσίας, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και με αυτά θα πάει και στις εθνικές εκλογές. Παρ' όλα αυτά παραμένει πρώτη. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, πολλές φορές, που βεβαίως επειδή εδώ υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν τη διακυβέρνηση αλλά και το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, υπάρχει και ένα ξεκάθαρο, νομίζω, κομμάτι, στο οποίο θα συμφωνήσει μαζί μου, ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε προφανή αντίπαλο, κυνηγάμε την ουρά μας. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό μέσα στην πολιτική και είναι και λογικό. Διότι και προσωπικές φιλοδοξίες υπάρχουν και ζητήματα τα οποία φθείρουν μια κυβέρνηση σε βάθος χρόνου υφίστανται. Και δεν το συζητάμε αυτό. Καλά, και καραμπινά τα λάθη και παραλήψεις. Έχει σημασία να πούμε ότι.
0: Το ότι δεν έχουμε αντίπαλο πάντως δεν ισχύει στο επακριβώς, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης όρισε τους αντιπάλους.
1: Ναι, καταλαβαίνω τον όδο. Αντίπαλο προφανή για την πρώτη θέση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι, υπάρχει αντίπαλος όμως και για το. Για μένα υπάρχει αντίπαλος όταν η κάλπη είναι άδεια για όλα. Και για την πρώτη θέση και για την αυτοδυναμία και για τη δεύτερη θέση υπάρχει αντίπαλος και για όλα υπάρχει αντίπαλος. Τώρα το πολιτικό σκηνικό με τους νέους παίχτες που θα μπουν μέσα, νέοι, παλιοί, όλα αυτά. Δεν ξέρει κανείς το εκλογικό σώμα πώς ακριβώς θα συμπεριφερθεί στην κάλπη.
1: Αυτό ήταν και ένα κεντρικό επιχείρημα, Στέλλα μου, και το λέγαμε και εμείς εδώ, όσον έλεγαν ότι θα έπρεπε ήδη ο κύριος Μητσοτάκης να έχει δρομολογήσει το δρόμο για εθνικές κάλπες, επειδή το φθινόπωρο θα είναι δύσκολο λόγω του πολέμου και της γενικότερης εικόνας που φαίνεται ότι θα υπάρχει. Μετά, σε βάθος χρόνου, δεις μπορεί να γνωρίζει. Και ο τρίτος παράγων που του λέγανε πήγαινε στις εκλογές, ποιο είναι. Ότι δεν είχαμε κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά, Καρισιανού, τώρα θα έχουμε και με ό,τι μπορεί να φέρει αυτό σε επίπεδο διαφοροποίησης των ισορροπιών στο πολιτικό σύστημα θα έχει τη σημασία του, ακόμα και 1% έχει ο καθένας, έτσι. Θα μιλάμε για ένα άλλο σκηνικό που δεν θα έχει 1% ο καθένας, έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Νίκος Δένδιας για τις δημοσκοπήσεις. Δεν είπε μόνο αυτά βεβαίως, είπε για τις παρήκλειστες καγκελαρίες. Είπε και για τις ύβρις και για τις κραυγές ότι δεν είναι στο DNA μας. Θέλω να σταθούμε όμως στο σκέλος των μετρήσεων.
1: Και για να τα κάνουμε λιανά, περίκληση καγκελαρία ή εξωκοινοβουλευτική του Μαξίμου. Και πώς το είπε στο δεύτερο.
0: Ο καγκελάριος ποιος είναι, ο κύριος Κερτσός.
1: Δεν θα κάνουμε και το σκέλος του καγκελάριου.
0: Κάνω λίγο χιούμορ, πρέπει να το πούμε. Ναι.
1: Και το δεύτερο,
0: είπε,
1: ο Ήβρης.
0: Πήρε αποστάσεις προφανώς και ήταν ένα καρφί προς Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Προς Γεωργιάδη
0: το DNA της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ύβρις και κραυγές. Πάει κάπου το μυαλό σου, δεν πιστεύω να πηγαίνει κάπου το μυαλό σου. Θέλω όμως να σταθούμε στο σκέλος που αφορά στις πολιτικές που υλοποιούνται και στο αν φέρνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή όχι.
2: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολλοί από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το Μάιο του 23 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα, ζήτησε καλύτερα, ζήτησε αποτελεσματικότερα. Γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
1: Σαφή αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας. Πριν ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι και πάμε και σε διαφημίσεις, να πούμε, γιατί είναι και πολύ ωραίο, να πούμε βεβαίως ότι το κομμάτι αυτό είναι γνωστό, έτσι, του που ήμασταν το 2023, που είμαστε τώρα.
0: Το έχει ξαναπεί άλλωστε ο κύριος Δένδιας. Να πούμε ότι αυτή την κριτική δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Το έχει ξαναπεί, αλλά το DNA.
0: Έχει πει και χειρότερα.
1: Το DNA τη Νέα Δημοκρατία είναι μια πολύ χειρότερα. Πάνω κάτω τα ίδια.
0: Έχει πει και πιο χειρότερα.
1: Ναι, ναι, αλλά το DNA τη Νέα Δημοκρατία είναι κάτι το οποίο θα φανεί στην κάλπη, παιδιά, την προσοχή. Διότι όταν έχει το 40 και βάλε, δεν μπορεί, και με το Μητσοτάκι να έχει κυριαρχήσει στο κέντρο, δεν μπορεί να αντιληφθεί το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιε κατευθύνσει.
0: Έχει όμω ένα δίκιο. Υπάρχει μια στιγμή. Υπάρχει μια
1: στιγμή
0: στην
1: Δημοκρατία. Ποιο είναι το DNA. Α, εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε.
0: Είπε ότι το DNA τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι κραυγέ και ύβρι.
1: Όχι, θέλω να πω το πολιτικό DNA τη Νέα Δημοκρατία. Πού βρίσκεται επί Κυριάκου Μητσοτάκη, θα το δούμε στις εκλογές, οι οποίες σίγουρα δεν θα έχουν ιδιαίτερα σε πρώτη κάλπη, που θέλουν να την ξορκίζουν, παιδιά, το 40 μπροστά. Άρα εκεί θα δούμε πού έχει πάει το πράγμα. Να πούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα, αυτό που συζητούσαν, που συζητείται στα πηγαδάκια του συνεδρίου, ποιο ήτανε? Ότι, ρε παιδί μου, ο κόσμος θεωρεί ότι θα πάμε σίγουρα σε δύο κάλπες. Άρα στην πρώτη μπορεί να στείλει ένα πιο ηχηρό μήνυμα και να έχουμε τίποτα περίεργα.
0: Το δεύτερο μήνυμα προβληματισμού ήταν που σε πιάχασα από ταβέρνα, θα πάμε το βράδυ.
1: Το δεύτερο μήνυμα, καλά, αυτό είναι διαχρονικά. Αν γιατί, και δεν είναι πόσο παρελθόν.
0: Αν και εκεί κοντά στα Μεσόγεια, ξέρεις, υπάρχει.
1: Έχει πολύ ωραία πράγματα.
0: Υπάρχει πληθώρα.
1: Κατά τα άλλα, σημαντική δύναμη στην Πολιτική Επιτροπή κατέγραψαν όλα τα μεγάλα στελέχη. Είχαμε στην πρώτη δεκάδα και ένα στίγμα πιερακά. Όχι μόνο, γιατί τα μοίρασαν μια χαρά. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει.
0: Τίποτα, κανένα ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή, από τη στιγμή που έχουν εκλείψει αυτά που είχαμε στο παρελθόν, δηλαδή θα πάρει 30 η Ντόρα, 10 ο Μεϊμαράκης, 15 ο, ο Βουλγαράκης και ούτω καθεξής. Κάνει το κουμάντο η προεδρική ομάδα και κοιτάει να τα μοιράσει. Πάντως, σημαντικό στίγμα πιερακάκι στην πρώτη δεκάδα, θα πω εγώ. Ναι. Κοιτάξτε, και ο Δένδιας είχε τον κόσμο του, δεν το συζητάμε.
0: Ωραία.
1: Τώρα. Και ο Γεωργιάδης κατέγραψε δυνάμεις. Ο Κωστής Χατζηδάκης βεβαίως θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά. Και κάποιοι άλλοι.
0: Κατόπιν τούτων, θα πάμε σε διαφημίσεις, γιατί τώρα είναι η ώρα, όπως λέει και ο πρόεδρος Τσίπρας. Μετά τις διαφημίσεις θα ασχοληθούμε εκτενώς με τα δύο κόμματα.
1: Θα έρθει θεριστής.
0: Τσίπρα Καριστιανού. Και με τον θεριστή, πολύ σωστά, όπως λέει ο Θανάσης. Θεριστής ξεθεριστής. Έρχεται πάντως. Θα έχουμε και δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, θέλω να πιστεύω. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Και έχουμε βέβαια και τραγουδάκι.
3: Να μην άνθρωποι είναι παλαβοί, δεν κάνουν και άνθρωποι αυτοί.

Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα, παιδιά, να έχουμε. Όλα καλά να μας πάνε. Ο μήνας έχει σήμερα 18. Περνάνε γρήγορα οι μέρες. Έχουμε μπει στο δεύτερο 15ο μέρο του Μαΐου.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ήλιος καλοκαιρινός, παιδιά, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Γυρίσαμε. Αυτό έχει κόλλημα ο κρυπασμός αυτό το κομμάτι, το αρέσει πολύ και καλά.
0: Και εμένα μου αρέσει πολύ.
1: Είναι από ένα δίσκο που είχε βγάλει ο Γιάννης Πάρας το 1987, έχει γράψει μουσική και στοίχη ο ίδιος στο κομμάτι αυτό. Έχει τραγουδάρες αυτός ο δίσκος, παιδιά. Έχουμε παίξει εδώ κατά καιρούς, μην αρχίσουμε να τα συζητάμε. Αλλά ήταν φοβερός δίσκος αυτός το 87 του Γιάννη του Πάρου. Και τι δεν είχε μέσα. Είχε γι' αυτό που έκανε διασκευή η Κατερίνα Γιώλιου. Νομίζω μη ρωτά του άλλου και το καθεξής. Είχε φοβερά κομμάτια μέσα.
0: Πρέπει να έχει και το άλλο και το Έλα μου, κοπέλα μου. Και αυτό πρέπει
1: είναι
0: να
1: λίγο
0: έχει.
1: Μεταγενέστερο. Είναι όχι, δεν μεταγενέστερο. Το Έλα μου, κοπέλα μου είναι πιο. Μπορεί να είναι και τότε. Ναι.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν θα κάτσουμε τώρα να το αναλύσουμε.
1: Και λίγο μετά, ξέρεις ποια θυσκάρα είχε βγάλει ο Πάριος εκεί στα τέλη 90s. Είχε βγάλει όλα τα τραγούδια.
0: Να το πάρει και... το κορίτσι που ήταν. Τότε και... δεν ήταν.
1: Και έτσι έγινα γνωστά. Αυτό θα έλεγα
0: τώρα.
1: Και έτσι έγινα γνωστά. Είχε βγάλει διασκευές ερωτικών τραγουδιών του 50, του Δημήτρη Γούναρη και τέτοια. Και έτσι αυτά έγιναν. Πολύ γνωστά, τα έμαθαν οι νεότεροι, τα θυμήθηκαν οι παλιότεροι τότε τα κομμάτια αυτά, τα ερωτικά της δεκαετίας του 50.
0: Σωστό.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Συγγνώμη, να το πάρεις το κορίτσι, το 88 κυκλοφόρησε.
1: Μια χρονιά μετά.
0: Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά, δεν θέλουμε τώρα να σας προσγειώσουμε απότομα. Καλός και ο Πάριος, αλλά θα πάμε να δούμε τι γίνεται στα παρατράγουδα.
1: Με τον Πολάκη. Όχι, δεν παρατράγουδα, τα παρατράγουδα εννοείς οι φασαρίες.
0: Στις πολιτικές ευρύτερα, λέω. Υπάρχει μια ένταση. Υπήρξαν εξελίξεις το Σαββατοκύριακο με φόντο την διαγραφή του κυρίου Παύλου Πολάκη, ο οποίος επί της ουσίας κριτήκαρε τον πρόεδρο Φάμελο ότι βλέπει μία τρόπον την αδιάλυση και δεν κάνει τίποτα, το λέω έτσι σε ελεύθερη μετάφραση. Θα πάμε να καλωσορίσουμε το φίλο της εκπομπής, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη.
1: Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, βεβαίως.
0: Χαιρόμαστε που είναι σήμερα στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, γεια σας.
2: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ψάχνω να βρω το πολιτικό μήνυμα από το τραγούδι που βάλατε πριν.
0: Όχι, δεν έχει πολιτικό
1: ο
0: μήνυμα.
1: Ο ήλιος ο καλοκαιρινός. Σκεφτείτε όποιον θέλετε από τους πολιτικούς αρχηγούς και ταυτίστε τον. Όχι, φτύστε τον, ταυτίστε τον, έτσι.
2: Θα έχουμε αρκετές τέτοιες καταστάσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα και ήθελα να δω που θα το αφιερώσετε.
1: Και όχι να πω, έχουμε και πολλούς πολιτικούς αρχηγούς πια, έτσι όπως πάει το πράγμα. Δηλαδή θα έχουμε κόμματα να φάνε και κότες, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, και θα έχουμε και άλλους τις επόμενες μέρες για να δούμε.
0: Τώρα είναι η ώρα, κύριε Αλεξιάδη.
2: Διαβάζω κι εγώ, αν και για πολλούς από αυτούς διαβάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Διαβάζω ότι θα έχουμε την ανακοίνωση νέων κομμάτων. Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει για να ξεκαθαρίσει και η ήρα από το στάρικα το κοινό λεγόμενο, δηλαδή να δούμε τι λένε αυτά τα κόμματα, γιατί άλλο πράγμα να εξαγγέλεις ότι θα κάνω κάτι κάποτε και άλλο να παρουσιάζεις κόμμα με πρόγραμμα, με καταστατικό, με ιδρυτικά μέλη. Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Ο κύριος Πολάκης τώρα, επειδή είναι γνωστό ότι είστε και κοντά του, επειδή είναι γνωστό ότι συμπορευτήκατε σε κάποιες απόψεις με φόντο όλα αυτά που συνέβαιναν στο χώρο σας, τι θα κάνει και πώς το σκέφτεται?
2: Έχει μιλήσει ο ίδιος δημόσια.
1: Ναι.
2: Με τον Παύλο τον Πολάκη δεν κρύβω τη σχέση που υπάρχει και τη συντροφική και τη φιλική. Άλλωστε ήταν αυτός που στήριξα στην κούρσα των προεδρικών εκλογών.
1: Παρ'
2: όλα αυτά, ο ίδιος από την ίδια μέρα που τελειώσαν οι εκλογές είπε ότι έχουμε πρόεδρο και στηρίζουμε όλοι τον πρόεδρο. Και αυτό κάνουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή ομάδα Πολάκη που να υπονομεύει.
1: Τι έγινε και ήρθε
0: η διαγραφή του, πώς την είδατε, κύριε Αλεξιάδη? Ήταν μια κίνηση από την πλευρά Φάμελου. Πώς την χαρακτηρίζετε?
2: Κοιτάξτε, εγώ ζητώ μαζί με πολλά άλλα μέλη της πολιτικής γραμματείας, γιατί είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας, ζητώ και εγώ και πολλά άλλα μέλη της πολιτικής γραμματείας να συνεδριάσει επιτέλους το όργανο και να συζητήσουμε εκεί αυτά τα θέματα. Και να μην εξαντληθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα σε φιλόξενες συχνότητες όπως η δική σας, σε κανάλια κτλ. Με υπονοούμενα και με αναφορές ο ένας εναντίον του άλλου.
1: Ο λόγος για τον οποίο.
0: Συγγνώμη, ήταν λάθος η διαγραφή του κ. Πολάκη.
2: Δεν γίνονται στην αριστερά τα θέματα με διαγραφές, με διοικητικά μέτρα ή με διασπάσεις. Και όταν έχουμε πάρει μία απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, σχεδόν ομόφωνη, ότι πρέπει να ενώσουμε και πρέπει να απευθυνθούμε και σε άλλες πολιτικές ομάδες και σε άλλα πρόσωπα για να ενώσουμε και να δημιουργήσουμε τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Βλέπετε...
2: αυτό σε τι, πώς σχετίζεται με το θέμα της διαγραφής. Άλλωστε, όταν έχεις ευαισθησίες για τα θέματα του καταστατικού και λες θα κάνω και μία διαγραφή που σύμφωνα με το καταστατικό της Βουλής, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, είναι αρμοδιότητα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Άλλο όμως ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και άλλο ο Πρόεδρος του Κόμματος που στο όταν μπαίνει στην Κουμουνδούρου μέσα, δεσμεύεται και αυτός και εγώ και οποιοσδήποτε άλλος με καταστατικό
1: του. Εσείς βλέπετε νέα διάσπαση δηλαδή.
2: Όχι, όχι. Τελειώνοντας λοιπόν τη φράση, λέω: το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πολλούς μήνες, εδώ και 10 μήνες, καταπατάται βάναυσα. Το άρθρο 6 του, που λέει ότι το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να συμμετέχει ή με άλλο τρόπο να στηρίζει ανταγωνιστικές πολιτικές πρωτοβουλίες προς αυτές που στηρίζει ή συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ποια είναι η ανταγωνιστική πρωτοβουλία?
2: Εδώ και 10 μήνες έχουμε πολλά στελέχη μας να βγαίνουν και να προαναγγέλνουν ότι θα αποχωρήσουν, να βγαίνουν και να το παίζουν γραφεία
0: τύπου άλλου. Ο Τσίπρας άλλου. Είναι ανταγωνιστική κίνηση, κύριε Αλεξιάδη.
2: Θα σας πω. Να κάνουν λοιπόν οτιδήποτε αντίθετο στο καταστατικό. Σε αυτά δεν υπήρχε ούτε πολιτική αποδοκιμασία. Ενώ σε μία δήλωση του Παύλου Πολάκη, που στην ουσία της ήταν σωστή, τώρα αν κάποιος ερμηνεύει τη δήλωση έτσι, αλλιώς είναι δική του υπόθεση.
1: Απλώς τώρα εδώ, Εστέλα, σας ρωτάει κάτι συγκεκριμένο. Η στήριξη αυτή που μας λέτε, Πολάκη σε Φάμελο, ήρθε με φόντο τις κινήσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και την ανάγκη την οποία υπογραμμίζει συνεχώς, είναι αλήθεια, ο κύριος Πολάκης, με συγχωρείτε, να ολοκληρώσω, κύριε Αλεξιάδη, το ερώτημα. Και την ανάγκη να ξεκαθαρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει έναντι των πρωτοβουλειών Τσίπρα, προκειμένου να μην βγαίνει ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Ξεκάθαρα και σύντομα. Ποτέ δεν έχει βάλει θέμα Προέδρου ο Παύλος Πολάκης. Ποτέ δεν έχει βάλει. Δεν υπάρχει ούτε μία δήλωσή του. Υπάρχει αίτημά του και είναι σωστό το αίτημα. Το αν διατυπώνεται με τον ένα τον άλλον τρόπο, να μην μείνουμε σε αυτό. Είναι σωστό το αίτημα.
1: Το αίτημα, ναι.
2: Είναι σωστό το αίτημα για συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Δεν είναι ο πρώτος που το έχει κάνει. Το έχω κάνει και εγώ, το έχει κάνει και ο Νίκος ο Παπάς και πολλά άλλα στελέχη. Και πρέπει.
1: Για να αποφασιστεί τι θα κάνετε.
2: Του, ναι. Ορίστε.
1: Εν ώψη και τη διαγραφή του, με συγχωρείτε, ναι.
2: Εν ώψη και τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, αυτά που ακούω ότι φύγει από την κοινοβουλευτική, από την Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία είναι αστειότητες. Δεν τα συζητάω καν. Το καταστατικό μας είναι σαφές. Εν ώψη λοιπόν και αυτής της εξέλιξης, πρέπει να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία.
0: Το είπατε αυτό, ναι, σαφές. Εγώ μία ερώτηση θα κάνω τελευταία και δεν θα πω τίποτα άλλο. Κατά τη γνώμη σας, ο Τσίπρας και η κίνηση Τσίπρα που θα δούμε την επόμενη εβδομάδα υπονομεύουν τον ΣΥΡΙΖΑ?
2: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Δεν είπα, το είπατε, εγώ ρωτάω.
2: Έχουμε πάρει μία απόφαση ότι πρέπει να ενώσουμε. Έχουμε διατυπώσει σε αυτή την απόφαση ότι είναι καθοριστικός ο
0: Τσίπρας. Ο Τσίπρας
2: έρχεται
0: να ενώσει ή να υπονομεύσει, κύριε Αλεξιάδη?
2: Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα και πρέπει να ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες τη στάση του. Δηλαδή θέλει να κάνει αυτά που λένε διάφοροι, να ενσωματώσει το ΣΥΡΙΖΑ, να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά που λένε για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να συμπεριλάβει το ΣΥΡΙΖΑ στον σχεδιασμό του, είναι ανταγωνιστικός προς το ΣΥΡΙΖΑ, είναι τι? Εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε ενότητα και είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη διαδικασία.
1: Πρέπει να ξεκαθαρίσει το κόμμα το σημερινό, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι, το τι ακριβώς θα κάνει, προκειμένου όσοι θέλουν να ακολουθήσουν τον Τσίπρα, μιας και το λένε,
2: όχι,
1: να το κάνουν,
2: το
1: και όσοι θέλουν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτόν που θα μείνει, εν πάση περιπτώσει, να τελειώνει και αυτή η ιστορία.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει, θυμηθείτε μου, χρόνια πολλοί σχεδιάζουν τη διάλυσή του, δεν θα το καταφέρουν. Αλλά εμείς δεν έχουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς έχουμε απευθύνει δημόσια μία πρόσκληση και περιμένουμε από τους πάντες να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους. Δεν περιμένουμε από το ΚΚΕ, για παράδειγμα. Σαφής. Είναι σαφέστατη σχέση.
0: Σαφής. Χαιρετούμε,
1: ευχαριστούμε,
0: κύριε
1: Αλεξιάδη. Γεια σας.
2: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Γεια σας. Τα πω, άνθρωπος. Δεν βοηθάνε οι διαγραφές και οι διασπάσεις την κατάσταση εδώ πέρα.
1: Τραγουδάκι, θα συζητήσουμε για την Eurovision και θα πάμε μετά στον κύριο Μαρκόπουλο και γύρω στις παρατέταρτο.

0: Λοιπόν, πάμε σε κάποια από τα μηνύματά σας. Ο Θήμιος λέει: πιο πολλά και 12 φορές είδα την απονομή της Eurovision. Γιατί σου άρεσε η Βουλγάρα, φαντάζομαι, για κανένα λόγο. Σε όλους.
1: Άρα, να πούμε και συγχαρητήρια στο
0: Θήμιο. Αυτό λέει στο σύλλογο με τα λεξίπτωτα. Ο Αλιτάμπουρας, γεια σου, φίλε Αλιτάμπουρα, που μας έφυγε την καλή σου την εβδομάδα όπως κάθε Δευτέρα. Είναι ωραία τα μηνύματά σας. Επίσης έχουμε. Ο Θήμιος λέει: έχει κολλήσει με την Eurovision. Θα συζητήσουμε τώρα.
1: Η Ντάρα. Καταρχάς να πούμε ότι δεν ακούσαμε από κανέναν ότι ήταν φαβορή Βουλγαρία. Ξέπληξε τους πάντες. Έτσι να το πούμε αυτό.
0: Όχι, εγώ σε δύο πράγματα θέλω να σταθώ. Στο πρώτο ήταν ότι είναι μια χαρά το παιδί. Ευχάριστος ο Ακύλας. Ούτε μας ζάλισε με διάφορα.
1: Μπράβο του, συγχαρητήρια.
0: Ούτε με πολιτικές τοποθετήσεις, ούτε με τίποτα. Αξιοπρεπέστατος, μια χαρά.
1: Ζήτησε συγγνώμη το παιδί, επειδή.
0: Κακό ζήτησε συγγνώμη. Γιατί καλλιεργήθηκε από μια. Από ένα ολόκληρο σύστημα ότι θα κέρδιζε ο Αλκύλας, η χειρότερη θα.
1: Και στάθηκε την ανάγκη να
0: πει συγγνώμη. Θα ερχόταν τρίτος, μέχρι και ο πρωθυπουργός βγήκε να ευχηθεί καλή επιτυχία για να πάρει και αυτός κάτι
1: καλά,
0: από την, την επικείμενη. Όχι, από την να. Επικείμενη λάμψη της πρωτιάς, η οποία δεν ήρθε. Παιδιά, το τραγούδι τώρα, να σας πω κάτι. Το λέγαμε εξ αρχής εδώ πέρα. Και το τραγούδι και η σκηνική παρουσία, έτσι όπως εξελίχθηκε, ήταν λίγο αγχωτική τώρα. Αλλά δεν φταίει το τραγούδι, παιδιά. Πήγαν τραγούδια καλύτερα. Δεν πώς το κάνουμε τώρα.
1: Πάντως να σου πω κάτι.
0: Αλλά βέβαια και τα άλλα φαβορί πήγαν άπατα, έτσι. Γιατί λέγαμε για την Φιλανδία, Ελλάδα και Φιλανδία. Τίποτα, μηδέν. Και εν τέλει η Κλαβδία που λέγαμε θα έρθουμε 20η, ήρθε έκτη κοπέλα.
1: Να σου πω πάντως κάτι. Χθες που φιλοξενήσαμε τον κύριο Κυρανάκη στο Μέγκα. Ξέρετε πόση κριτική εγώ έχω κάνει στον Κυρανάκη και άπειρη. Συμφώνησα σε κάτι μαζί το 100%. Είπε ότι πρέπει να είναι σταθερή η παρουσία της Έλληνας Παπαρίζου στη Eurovision τώρα που πλησιάζει η ώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχω λέει ταχθεί εδώ και χρόνια υπέρ της σταθερής παρουσίας της Παπαρίζου και του είπα κι εγώ.
0: Καλά, πόσα χρόνια
1: δεν είναι. Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε εναλλακτικά Παπαρίζου ή Φουρέιρα και να στέλνουμε.
0: Τη Φουρέιρα είχαμε την ευκαιρία, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, μην τα επαναφέρουμε τότε με τη κυβέρνηση.
1: Όχι, γιατί είπε δεν υπάρχει λόγος να στέλνουμε άλλους.
0: Για μένα πιστεύω ότι εκείνη η οποία πρέπει να πάει την επόμενη χρονιά, έχω και πρόταση συγκεκριμένη. Θα την καταθέσω στον κύριο Παύλο Μαρινάκη, θα τον έχουμε και πάλι στην
1: επόμενη.
0: Τον υπουργό αρμόδιο για την ΕΡΤ. Ποια είναι η πρότασή μου,
1: πρότασή
0: η Ζόζεφιν.
1: Α, η Ζόζεφιν, ναι, θεά η Ζόζεφιν.
0: Έχω πρόταση ήδη.
1: Συμφωνώ.
0: Τελειωμένη πρόταση. Δηλαδή δεν χρειάζεται, η χωριό που φαίνεται, κολλάζω δεν θέλει. Δεν λέγαμε ότι αστέλαμε τη Φουρέιρα. Και για τη σκηνική τη, για τη φωνάρα τη. Δεν λέγαμε από εδώ πέρα, ρε παιδί μου, ότι αν πήγαινε ποτέ η Φουρέιρα και με το χειρότερο τραγούδι
1: είχε
0: να πήγαινε, θα ήταν στην πεντάδα. Πήγε με την Κύπρο και ήρθε δεύτερη. Αν ήταν με μας, είχε έρθει πρώτη με τα μπούνια.
1: Και θυμίζουμε ότι το τραγούδι της Ντάρα, της εκπροσώπου της Βουλγαρίας, είναι σε σύνθεση Δημήτρη Κοντόπουλου και στα ηχητικά η Βικτωρία Χαλκίτη.
0: Και ο Ηλίας Κοκοτός στην παραγωγή, έτσι. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος έπιασε στον ύπνο τους πάντες, γιατί τη Βουλγαρία δεν είχε ακούσει κανείς για φαβορί. Και ήρθε έτσι και ήρθε πρώτη από στα ξαφνικά. Ενώ εμείς που πηγαίναμε για πρωτιά.
1: Ήξερες ότι η Ντάρα είναι 27 ετών νυμφευμένη.
0: Το ξέρω. Ότι
1: που έχεις τόσες γνώσεις στη μουσική.
0: Είδα που φίλησε τον άντρα της.
1: Ήξερες ότι ευχαρίστησε το σύζυγο.
0: Τον είδα το σύζυγο που τον έφερε.
1: Πόσοι άλλοι θα ευχαριστούσαν το σύζυγο ή τη σύζυγο.
0: Καλά κάνει.
1: Αντίστοιχα. Μπράβο. Στο δίνουμε αυτό, έτσι.
0: Επίσης θέλω να πω ότι ήταν παιδιά με ένα σύστημα τώρα το οποίο. Και το Ακύλας ο παιδί ήρθε σε δύσκολη θέση. Διότι τον είχαν όλοι. Δηλαδή, λες και ότι πάμε, ας πούμε, τα σαρώς. Δεν υπάρχει λόγος. Άσε, ρε παιδί.
1: Πάντως, για να το κλείσουμε αυτό, φαίνεται.
0: Γιατί όταν σηκώνεις ψηλά τον πύχη, σε κατηγορούν, πώς λέμε για την κυβέρνηση καλή ώρα, για αλαζονία οι άλλοι.
1: Να σου πω, Θανάση, μου φαίνεται πάντως πως μετά τους προκριματικούς, πώς λέγονται. Τους προκριματικούς που είδαμε πριν.
0: Τους
1: ημιτελικούς, συγγνώμη. Της Τρίτης και της Πέμπτης, πώς άλλαξαν. Πώς άλλαξε όλο το όλο κλίμα. Γιατί παίζει ρόλο, παιδιά, και η σκηνική του παρουσία εκεί πέρα. Παίζει ρόλο.
0: Έβλεπα και τον Μπογδάνο που τσακωνόταν με Λιουλιάγκα το πρωί. Έλεγε ο Μπογδάνο ήταν η πρώτη. Ναι, ωραίο ήταν σκηνικό. Έλεγε ο Μπογδάνο ήταν η πρώτη. Τσακωνόταν. Συζητούσαν έντονα οι άνθρωποι, διαφωνούσαν δηλαδή. Ότι ήταν η πρώτη Eurovision, λέει ο Μπογδάνο, μετά από καιρό που δεν αναδείχθηκε τόσο πολύ η woke agenda. Και αυτό είναι και ένα σημάδι ότι σε επίπεδο κοινωνιών έρχεται αυτό το πράγμα και χάνει πόντους.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε, δηλαδή τι σου λέει, δεν είδαμε ανεξαρτήτως της σεξουαλικής προτίμησης του καθενός, ας πούμε,
1: ναι.
0: Δεν είχαμε, πώς να το πω έτσι, προσπάθεια ανάδειξης των επιλογών αυτών των σεξουαλικών προτιμήσεων. Αυτό είπε ο Μπογδάνος. Και ανάδειξε ενός συγκεκριμένου συστήματος. Ο Λιάγκας διαφώνησε, λέει: δεν θεωρώ ότι είναι κομμάτι που έχει να κάνει με τη σεξουαλική προτίμηση Eurovision. Είτε κέρδιζε γυναίκα, είτε κέρδιζε straight, θα έλεγε ο καθένας ότι ήθελε. Είτε κέρδιζε μια straight γυναίκα όπως κέρδιζε, είτε ένας gay.
1: Νομίζω η κριτική που δέχεται ο κόσμος που πηγαίνει στη Eurovision και προσωπεί τις χώρες. Τις χώρες του, ανεξαρτήτως σεξουαλικής προτίμησης, είναι υπέρ το δέον, έτσι, πώς να το πω. Ναι. Είναι ένας μουσικός διαγωνισμός, παιδιά, έτσι. Το έχουμε λίγο ανάγει σε δεν ξέρω τι. Το λέω αυτό γιατί όλος ο κόσμος που πηγαίνει και να εκπροσωπήσει τις χώρες του δέχεται μια κριτική δυσανάλογη.
0: Είχε αναχθεί, για να τα λέμε όλα, είχε αναχθεί σε μια προσπάθεια προβολή συγκεκριμένη ατζέντα από συγκεκριμένα κέντρα αυτό, έτσι. Okay. Δηλαδή, είτε κέρδισε Eurovision και είσαι straight, είτε κέρδισε Eurovision και ήσουν gay, μια χαρά και την κέρδισε άμα το άξιζε. Τι το συζητάμε αυτό. Αλλά τι λέει ο Μπογδάνος, ρε παιδί μου, ότι από ένα ολόκληρο κέντρο, ας πούμε, γύρω από τη Eurovision, υπήρχε μια προσπάθεια ανάδειξη woke ατζέντα στο παρελθόν. Δεν έχει εντελώς άδικο. Δεν έχει εντελώς άδικο, αλλά όχι ότι θα πρέπει να μας ενδιαφέρει αν αναδεικνύει ο καθένας τι είναι και τι δεν είναι. Ο καθένας βγούσε το και καπέλο του, κάνω τη γουστάρι, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι
1: εδώ
0: το ζήτημα.
1: Εδώ και χρόνια.
0: Επίσης, ξεκάθαρα πολιτική η δεύτερη θέση του Ισραήλ. Καλό τραγούδι. Καλό τραγούδι. Δεν το είχα ακούσει. Το άκουσα το Σάββατο το βράδυ. Όταν, αλλά σαφέστατα και είχε πολιτικά χαρακτηριστικά και μια αντίδραση. Εκείνων εμπεριείχε η ψήφος ο Ισραήλ μια αντίδραση όλων εκείνων που με τη σειρά τους αντιδρούσαν τα προηγούμενα χρόνια για τη συμμετοχή του Ισραήλ λόγω των όσων συνέβαιναν στη Μέση Ανατολή.
1: Θέλω και να το κλείσουμε αυτό, επειδή βλέπουμε και κάποιες εικόνες από το φεστιβάλ Κανών το 79ο και λένε ότι όλα τα βλέμματα ήταν στην Ντέμι Μουρ και στην Κέιτ Μπλάνσετ. Τι λέτε, ρε παιδί, τώρα, δούκισα νομικό εκεί πέρα να πούμε. Πήγε δούκισα νομικό. Ποια Κέιτ Μπλάνσετ και ποια να πούμε τώρα. Εδώ έχουμε
0: γιατί συμμετέχει σε κάποια ταινία.
1: Όχι, πήγε και πώς το λένε, την είδα στο κόκκινο χαλί. Τις έχεις αρρώσει όλες. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μαρκόπουλο.
0: Είναι πιο, πιο...
1: Θα συνεχίσουμε...
0: Πιο φρέσκια παρουσία. Όχι ότι οι άλλες δεν καλές όμως. Εντάξει.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα, Θανάση. Συνέλθω.
0: Καλά, άμα το
1: λοιπόν,
0: θέτεις έτσι.
1: Γεια σας κύριε Μαρκόπουλο, τι κάνετε. Βουλευτής
0: της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος.
2: Εντελώς τυχαία μιλάτε με έναν από τους λίγους πολιτικούς που βέβαια ως πολιτικός, ως δημοσιογράφος έχω πάει στο φεστιβάλ Κανών. Έχω και φωτογραφία από κόκκινο χαλί.
0: Έχετε πάει στις Κανές?
2: Ναι, είχα πάει το 2016.
1: Και τι είχαμε συναντήσει εκεί, για πείτε.
2: Εγώ είχα δει το Σολ Πέρν, τη Σαρλίς Θερόν και το Χαβιό Μπαρδέμ.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι σκεπτόμενοι πάντως οι ακροατές και εμένα μου αρέσει. Με συγχωρείτε, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Ένα πολύ και στο στήλε, αφού ξεκινήσαμε από εκεί.
0: Αυτό θα το πούμε. Απλώς θέλω να πω ένα ωραίο μήνυμα που έχει στείλει ένας ακροατής. Που έχει έτσι μια δόση συνωμοσιολογίας, αλλά είναι ωραίο. Λέει: ποια είναι η χώρα που μπήκε στο ευρώ πιο πρόσφατα και πότε έγινε αυτό? Η Βουλγαρία είναι.
1: Λίγους
0: μήνες πριν. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν θεωρώ ότι το ένα συνδέεται με το άλλο. Πάμε, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Αυτό που φαίνεται λίγο.
0: Ναι, ναι, ωραίο.
2: Ήταν λίγο πονηρούλι.
0: Πονηρό. Αλλά είναι σκεπτόμενοι ακροατές και αυτό είναι ωραίο.
2: Εντάξει, καλό είναι. Συζήτηση να γίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα τη πολιτική. Να μας κάνετε έτσι μια αποτίμηση του συνεδρίου, του τριήμερου συνεδρίου του κόμματός σας. Ενωτικό λένε κάποιοι, εδώ είδαμε αρκετές αιχμές βέβαια, έτσι, να εκτοξεύονται προς πάσα κατεύθυνση.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα πάντα ήταν εντός πλαισίου. Μην ψάχνουμε υπονομευτές ή κάτι άλλο. Έγινε παραγωγικός, προωθητικός διάλογος για το μέλλον της παράταξης, για το μέλλον του τόπου. Υπήρξαν κάποιες τοποθετήσεις οι οποίες είχαν το στοιχείο της κριτικής. Μην το αποφύγουμε, δεν είναι κακό να το συζητήσουμε. Όμως νομίζω ότι πιο πολλοί ήρθαν να πούν για το παραπάνω, για το τι μπορούμε να κάνουμε άλλο. Όλοι αναγνωρίζουμε στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη και στον Πρωθυπουργό ότι έχει κάνει πάρα πολλά, ότι έχει παλέψει και έχει προσπαθήσει. Από εκεί και πέρα το να βάλει κάποιος και ένα διαφορετικό στίγμα δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Από τη στιγμή όμως που σε καμία περίπτωση δεν είδαμε ομιλίες αμφισβήτησης. Ομιλίες διάρρηξης των σχέσεων, ομιλίες οι οποίες ήταν πολιτικές. Θεωρώ ότι γενικά ήταν ενωτική η εικόνα, μαζική η συμμετοχή, ήταν ένα πολύ επιτυχημένο συνέδριο και θεωρώ ότι βγήκαμε πιο ενωμένοι από όσο μπήκαμε.
0: Πώς λέτε ότι ήταν μαζική η συμμετοχή? Εγώ αφήνω τον Καραμαλή και τον Σαμαρά στην άκρη, αν θέλεις έλα να τους πιάσουμε αργότερα, απλώς επειδή έχει αναλυθεί πολύ το θέμα αυτό. Το γεγονός ότι στελέχη τα οποία παραδοσιακά σε τέτοιου είδους περιστάσεις έβγαιναν μπροστά και μιλούσαν και έδιναν ένα παλμό, έναν τόνο ο κύριος Μημαράκης, η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Μάκης Βορύδης από εγώ, επέλεξαν να μην τοποθετηθούν στο συνέδριο αυτό.
2: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με, έχει να κάνει και με την ατζέντα. Ο Βαγγέλης ο Μημαράκης αυτές τις ημέρες.
0: Περίμενε ατζέντα τώρα, επειδή είστε στη Νέα Δημοκρατία χρόνια. Περίμενε ο Μημαράκης ατζέντα, η Μπακογιάννη ατζέντα για να μιλήσουν στο κομματικό ακροατήριο. Επαναλαμβάνω, στο κομματικό ακροατήριο.
2: Να σας απαντήσω, θα σας κάνω σοφότερο. Ο Βαγγέλης ο Μημαράκης ήταν στη Βουλή τις τελευταίες ημέρες, συναντήθηκε με τον Θοδωρό τον Ρουσόπουλο. Πάντοτε έδινε και είναι ανοιχτό στο να δίνει την εμπειρία του την πολύ μεγάλη στα συνεδριακά. Είχαμε τον Θόδωρο Ρουσόπουλο που ήταν ο επικεφαλής αυτής της συνεδριακής κατάστασης. Θεωρώ ότι είχε και αυτό το σημαντικό στίγμα του. Δεν νομίζω λοιπόν ότι κανένας απήχε τεχνητά. Ναι. Και θεωρώ ότι σε κάποια στιγμή μπήκαν στο διάλογο και νεότερα στελέχη και άλλα στελέχη να εμπλουτίσουν τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας, να καταθέσουν τον προβληματισμό τους. Δεν νομίζω. Η Ντόρια Μπακογιάννη είναι πανταχού παρούσα σε όλα τα μέτωπα. Δίνει τη μάχη και να σας πω και κάτι.
0: Μα γι' αυτό αναρωτηθήκαμε κι εμείς. Μα γι' αυτό αναρωτηθήκαμε, κύριε Μαρκόπουλε. Γι' αυτό αναρωτηθήκαμε.
2: Εγώ, όταν έκανα κριτική δημόσια για το ποιοι δεν βγαίνουν να στηρίξουν την κυβέρνηση, είχα πει και την ξεχωρίζω την τώρα την Μπακογιάννη, η οποία δίνει πραγματικά τη μεγάλη μάχη για την παράταξη παντού, σε όλα τα μετερίζια.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο.
2: Τηλεοράσεις, παντού.
1: Επειδή με την εναρκτήρια ομιλία του ο Πρωθυπουργός επί της ουσίας, κατά πολλούς κιόλας τουλάχιστον, άνοιξε την προεκλογική περίοδο στη χώρα αυτή. Συστράτευση χωρίς Καραμαλή και Σαμαρά γίνεται?
2: Κοιτάξτε, ο Αντώνης ο Σαμαράς έχει ακολουθήσει έναν δρόμο σκληρής κριτικής
0: στο όριο κόμματος και ακολουθεί,
2: και της αποδόμησης βασικών κεντρικών επιλογών. Νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετικό από τον Κώστα τον Καραμανλή. Πιστεύω ότι ο Κώστας ο Καραμανλής, θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει πει ακόμα την τελευταία λέξη ως προς τη στήριξη της παράταξης.
1: Η απουσία του άφησε μια πικρή γεύση.
2: Καλό θα ήταν σίγουρα να είναι μαζί μας. Καλό θα είναι βέβαια να λέμε τώρα και την αλήθεια, ο Κώστας ο Καραμανλής δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει αφωνία πολιτική, είναι κάτι το οποίο εδώ και πολλά χρόνια.
1: Η παρουσία
2: το
1: του την επόμενη εβδομάδα σε κεντρικό πάνελ στο Μέγαρο Μουσικής με τον συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Βαγγέλη Καλπαδάκη, που θα μιλήσουν για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Πώς σας φαίνεται?
2: Εμένα τώρα μην με ρωτάτε για αυτά, δεν γνωρίζω. Το έχω διαβάσει, δεν ξέρω.
1: Όχι, τι, είναι γεγονός. Δηλαδή θα μιλήσει για την εξωτερική πολιτική.
2: Δεν το γνωρίζω τι ακριβώς είναι αυτό, δεν έχω την άμεση εικόνα. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι ο Κώστας ο Καραμανλής δεν έχει πει την τελευταία του λέξη ως προς τη στήριξη του κόμματος προς το δρόμο για τις εθνικές εκλογές.
0: Είναι
2: η παράταξη, μην το ξεχνάμε, κανένας, η παράταξη την οποία ίδρυσε ο θείος του, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, και νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε προς τη μάχη των εθνικών εκλογών, προφανώς και η απέτηση των πολιτών, των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι να δώσει στήριξη ο Κώστας ο Καραμανλής. Η απέτηση της βάσης, γνωρίζουμε την αγάπη τη μεγάλη, την οποία έχει η βάση στο πρόσωπο ενός πρωθυπουργού που άφησε το δικό του ιδιαίτερο στίγμα με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του και με το μεσαίο χώρο.
0: Αλλά έχουμε ένα σημειολογικό θέμα και ένα ουσιαστικό, θα πω εγώ. Το σημειολογικό είναι ότι για πρώτη φορά στις κάλπεις που θα έρθουν δεν θα υπάρχει Καραμαλή στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ούτε Καραμαλή ένα βεβαίως ο Εθνάρχης, όπως αναφέρθηκατε κι εσείς, και η διευθύντρια της Νέας Δημοκρατίας, ούτε Καραμαλή 2, αλλά ούτε και Καραμαλή 3. Δεν θα υπάρχει Καραμαλή καν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το σημειολογικό. Και το ουσιαστικό είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι σαφές ότι επιλέγει να αφήνει, όποτε του δίνεται ευκαιρία, εχμές για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, κάτι που δεν έκανε επί διακυβέρνησης Τσίπρα την τετραετία 2015-2019.
1: Να σημειώσω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Την ημέρα που ο κύριος Τσίπρας θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του κόμματος, το πρώην πρωθυπουργός θα είναι στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη στο Μέγαρο Μουσικής με συνεργάτη Τσίπρα. Αυτό σας περνάει έτσι απαρατήρητο?
0: Μα δεν είναι απαρατήρητο. Ο Καραμαλής δεν έκανε καμία
2: δηλαδή
0: κριτική στην κυβέρνηση Τσίπρα και κάνει
2: λίγο όλα αυτά που μου λέτε. Περίπου τι έχει γίνει? Έχει προσχωρήσει ο Καραμαλής στο κόμμα του Τσίπρα? Δεν νομίζω. Περίπου με αυτά
0: είναι
2: που
0: μια
2: μου λέτε,
0: αλήθεια.
2: Δεν καταλαβαίνω τους παραλληλισμούς.
0: Όχι, δεν είναι παραλληλισμός. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Δεν θυμάμαι 15-19 με όλα αυτά που έγιναν, που πήγε να γυρίσει η χώρα ανάποδα, τον Καραμαλή να κάνει κριτική πλην εκείνης της δήλωσης της τυπικής που έκανε για το συνέδριο, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, κάθε λίγο και λιγάκι κάνει κριτική.
2: Πολύ ώρα, επαναλαμβάνω, δεν καταλαβαίνω τους συλλογισμούς σας. Είναι δυνατόν? Ο Καραμανλής είναι ένας σοβαρός πολιτικός που άφησε το στίγμα στην παράταξη. Θέλετε να πείτε ότι ο Καραμανλής, δηλαδή.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, εμείς δεν θέλουμε να πούμε τίποτα, εμείς σας ρωτάμε.
2: Μισό λεπτάκι να σας πω κι εγώ όμως. Σας άκουσα με μεγάλη ευλάβεια. Λοιπόν, Τι θέλετε να πείτε, δηλαδή, ότι ο Καραμανλής προσχωρεί σε ένα άλλο κόμμα από αυτό που ίδρυψε ο θείος του?
1: Εσείς τι θέλετε μόνο να πείτε, ότι είναι αδιάφορη η παρουσία του την ημέρα που ο Τσίπρας παρουσιάζει κόμμα να είναι με τον πιο σανό του συνεργάτη, ο Μεγαρομουσκής?
2: Δεν καταλαβαίνω. Ενώ δεν έχει πάει στο συνέδριο. Τον παραλληλισμό, δεν τον καταλαβαίνω.
1: Όχι, σας ρωτάω το σχόλιο σας. Σας είναι αδιάφορο? Αυτό ρωτώ. Είναι αδιάφορη η παρουσία του με συνεργάτη Τσίπρα?
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τον παραλληλισμό. Προφανώς ο κύριος Καραμανλής δεν έχει καμία σχέση με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και να σας πω και κάτι, δεν νομίζω ότι κανένας συνεργάτης.
0: Να σας πω λίγο.
1: Τι είπατε?
2: Δεν νομίζω ότι και κανένας συνεργάτης του κυρίου Καραμπαλή από αυτά που βλέπω. Που μιλάτε στο ρεπορτάζ, λέει κάτι τέτοιο.
0: Καλά, όχι. Μα εμείς θέλουμε να απαντήσετε εσείς ως Μαρκόπουλος, δηλαδή, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Μεταφέρουμε σας την ευθύνη. Σας λέμε για τον Καραμαλή. Για τον Καραμαλή τα ερωτήματα. Και επειδή ακριβώς είναι ευφυής και είναι πάρα πολύ καλός γνώσης των πολιτικών ισορροπιών και των επικοινωνιακών ισορροπιών ο κύριος Καραμαλής, αν μη τι άλλο, προκαλεί απορία ότι δεν μιλάει κάθε λίγο και λιγάκι. Δεν μιλούσε μάλλον κάθε λίγο και λιγάκι για τη διακυβέρνηση Τσίπρα και όσα συνέβαιναν
2: να
0: τότε. Αλλά για
2: το
0: Μητσοτάκη
2: πάντες
0: μιλάει. Αυτό
2: να
0: είναι
2: μιλήσουμε λίγο, να μιλήσουμε λίγο για πολιτικά.
0: Να μιλήσουμε και να κλείσουμε. Βεβαίως.
2: Μου κάνει λίγο κάπως. Δεν σας το αποδίδω, αντιλαμβάνομαι, αλλά μου κάνει.
0: Ούτε και εμείς αποδίδουμε σε εσάς. Για τον Καραμαλή ερωτάμε.
2: Να μιλήσουμε για πολιτικές. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που μίλησε για την ατζέντα για το 2030.
1: Μα τι είπε, στεναχωριέται ο άνθρωπος και θυμώνει. Τι να πούμε για τις πολιτικές.
2: Είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει πάει τη χώρα μας μπροστά.
1: Για την ακρίβεια, έχετε να μας πείτε κάτι καινούριο, κύριε Μαρκόπουλε?
2: Ελλάδα, μισό λεπτάκι, να σας άκουσα, νομίζω πιο πολύ ρωτήσατε παρά εγώ απάντησα σήμερα. Αλλά εντάξει, αντιλαμβάνομαι. Έχουμε μια χώρα η οποία είναι σε δυτικό προσανατολισμό και απολαμβάνει ό,τι απολαμβάνει κάθε δυτική χώρα. Και ξαφνικά έχουμε σειρά κομμάτων ή κομματιδίων τα οποία περίπου δηλώνουν πίστη στον ξένο παράγοντα. Επιστρέφουμε στο 19ο αιώνα με το κόμμα των Ναπαίων, τα κόμματα τα ρωσόφυλλα. Αυτά τα πράγματα λοιπόν, η μόνη κυβέρνηση, η μόνη παράταξη που μπορεί να τους δώσει ένα διαφορετικό μήνυμα στην κοινωνία και να κρατήσει την Ελλάδα εκεί που πρέπει να την κρατήσει, στο δυτικό κόσμο, είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχετε καταλάβει τι γίνεται?
1: Να καμιά λύση για την ακρίβεια έχετε να μας πείτε?
2: Εντάξει, καλό είναι και αυτό που λέτε. Εγώ σας λέω, σας πάω λίγο πιο μακριά.
1: Όχι, δεν είναι καλό αυτό που λέω. Το ρωτάει ο κόσμος.
2: Θέλετε να με γυρίσετε στο, να σας το απαντήσω και για την ακρίβεια, αλλά αφήστε με να σας πω. Σας λέω κάτι σημαντικό, δεν σας αφορά. Δεν σας αφορά αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει κόμμα το οποίο έρχεται και έχει ρωσικό προσανατολισμό?
1: Εσάς δεν σας είναι αφορά το κόστος ζωής?
2: Απασχολεί. Προφανώς με απασχολεί. Εδώ όμως σας λέω για την πατρίδα, σας λέω για κάτι το οποίο ενδεχομένως αυτό που λέμε δυτική πορεία της χώρας τίθεται αναμφιβόλο. Βεβαίως, για την ακρίβεια είναι ένας μεγάλος αγώνας. Να σας απαντήσω ότι έχουμε δώσει 6 αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Έχουμε μειώσει 83 φόρους. Έρχονται νέα μέτρα.
1: Όχι, να μου απαντήσετε, γιατί είναι στεναχωρημένος ο πρωθυπουργός και θυμωμένος.
2: Ο Πρωθυπουργός έκανε ένα σχόλιο από καρδιάς. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι, κατά τη γνώμη μου, για ειρωνία.
1: Όχι, γιατί τα μέτρα έχει δηλαδή πράξεις, δεν είναι αποτελεσματικά.
2: Με, κυρία Γκαντονά.
1: Όχι, γιατί τώρα.
2: Να μιλήσω κι εγώ όμως λίγο. Βλέπω ότι.
1: Μην το κάνετε τώρα αυτό. Έχετε μεγάλη εμπειρία. Μην το κάνετε τώρα αυτό.
2: Θα το κάνω.
1: Μην το κάνετε. Μην το κάνετε τώρα αυτό. Δεν νομίζω ότι σας έχουμε καλέσει ποτέ σε αυτό το ραδιόφωνο για να μιλάμε εμείς και να μιλάτε εσείς. Δεν είναι ωραίο.
2: Μιλάγατε επί 3 λεπτά για τον Καραμανλή και δεν με αφήσατε να απαντήσω και σας λέω λοιπόν. Τώρα σας απαντώ. Και σας λέω, πιστεύετε ότι μια κυβέρνηση η οποία αυξάνει το εισόδημα του Έλληνα τόσες φορές, έχει μειώσει τόσους φόρους, έχει φέρει ευεργετικά μέτρα για πρώτη φορά για την νεολαία μας, έχει κάνει μια δέσμη και θα έρθουν κι άλλα αδιαφοροί για την ακρίβεια? Δεν νομίζω. Εσείς δεν βλέπετε το πώς είναι ένα διεθνές φαινόμενο η ακρίβεια? Δεν το καταλαβαίνουμε όλοι? Γιατί με το ακρίβεια Μητσοτάκη ξαναπορεύτηκαν οι αντιπαλοί μας. Ο κόσμος βλέπει και κρίνει, καταλαβαίνει ότι είναι μια διεθνώς δύσκολη συνθήκη. Και λέει ότι η κυβέρνηση αυτή είναι η μόνη που του εγγυάται αυξήσεις.
1: Λοιπόν,
2: όλοι οι άλλοι μαθητευόμενοι μάγοι που θα πάνε τη χώρα.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Μαρκόπουλε. Χαιρετούμε, να είστε καλά κι εσείς. Πριν φύγουμε, παιδιά, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση με ευκρίνεια νέα γενιά. Προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομέρειες εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Οι έμπειροι είναι πιο άνετοι και φιλικοί, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία εχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Σας χαιρετούμε αύριο στις 12. Γεια σας.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Παρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. Αλφαβήτα Food Market. Μέλος της αλυσίδας Αλφαβήτα Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
9: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
8: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Μετά από Eurovision, μετά από τρίμερο που έτσι έγινε ένας χαμός και ο περισσότερος κόσμος έφυγε. Παρόλο που ο καιρός ήταν λίγο περίεργος, εδώ πέρα είμαστε με τη νούμερο 1 διάθεση και τις νούμερο 1 επιτυχίες. Τι να πρωτοσχολιάσουμε, παιδιά. Ένας πανικός. Συγχαρητήρια σε όλους τους διαγωνιζόμενους στη Eurovision. Συγχαρητήρια στον Ακύλα μας, ο οποίος πραγματικά έκανε να μιλάει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος για εκείνον. Δηλαδή, wow. Ούτως ή άλλως, παιδιά, το γεγονός ότι έδωσε συνεντεύξη στο εξωτερικό, στο ΕΛ και στο BBC News, καλά, πιστεύω ότι είναι οριακά κάτι το οποίο unexpected. Anyway, λοιπόν, θα είμαστε εδώ πέρα να σχολιάσουμε πολλά, θα είμαστε εδώ πέρα να δούμε πάρα πολλά trending, οπότε επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται.

είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Viral παιδιά έχουν γίνει όχι μόνο οι διαγωνιζόμενοι της Eurovision, αλλά παιδιά έχουν γίνει και οι υπεύθυνοι οι οποίοι κάνανε τις αναμεταδόσεις σε κοφάλους ανθρώπους και κάνανε τη νοηματική πραγματικά. Έχουν τρεντάρει όλων τους τα βίντεο και χαίρομαι πάρα πολύ που είδα ότι έχει πραγματοποιηθεί συνέντευξη και στον Έλληνα, παιδιά, ο οποίος είχε αναλάβει να κάνει έτσι τις αναμεταδόσεις για κοφάλους ανθρώπους και μάλιστα είναι και ο ίδιος κοφός. Μ' άρεσε πάρα πολύ, δικαίως έγινε viral η συγκεκριμένη συνέντευξη και θέλω να βλέπουμε τέτοια παραδείγματα. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη με πολλές νέες κυκλοφορίες και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

μαζέψα. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, θα κλείνει την παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Πέρα λοιπόν από την αγαπημένη εδώ πέρα Eurovision που τρένταρε αυτές τις μέρες προφανέστατα και η ακροματικότητα που έκανε ήταν ακραία, βλέπω εδώ πέρα το ότι τρένταραν και πολιτικά πρόσωπα. Το σποτ της κυρίας Καριστιανού για το νέο της κόμμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ελπίδα που θα μάθουμε και περισσότερα την Πέμπτη, τρένταρε παιδιά με αρνητικά και θετικά σχόλια στα social. Media. Να πω ότι το περίμενα, θα είναι ψέματα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και όπως φαίνεται και η πολιτική πλέον τρεντάρει. Πού να δούμε τι θα γίνει του χρόνου με τις εκλογές.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
10: Ενημέρωση.
11: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
12: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
13: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
14: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
10: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
15: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
10: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
16: Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και να και κάτι άλλο που τρεντάρει αυτές τις μέρες και θα πω το ότι γουστάρω πάρα πολύ που σημαίνει αυτό. Οι νέες κυκλοφορίες παιδιά του κόσμου. Απόν, Χρυσίδα Γκαγκούτη με το Dirty από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Κωνσταντίνος Αργυρός με νέα κυκλοφορία όπου έκανε κάτι ωραία λαϊβάκια κάθε Πέμπτη στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά και πολλές επιτυχίες, πολλά νέα τραγούδια. Μας αρέσει εμάς η νέα μουσική. Και Δέσποινα Βανδύ κιόλας, παιδιά, φυσικά. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε να σχολιάσουμε πολλά στην Be Viral Radio Show και φυσικά να ακούσουμε κιόλας.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα. Θυμίζοντας ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, οπότε μέχρι και την Πέμπτη μου στέλνετε σε μήνυμα στο Instagram μας Be Viral Radio σε όποιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Εμείς χατήρια δεν χαλάμε. Έχουμε πολλές επιτυχίες και πολλά πράγματα να σχολιάσουμε ακόμα εδώ πέρα στην Be Viral Radio Show. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και φυσικά κάντε λίγο στην πάντα την κίνηση.

0: Be viral.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM. Στέρεο.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design. Ποιότητα.

0: γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, Top Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Ατύχημα, μην αγχώνεστε.

0: Ηλία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός όμιλος Καλαμάτας συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
3: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ιόνιον FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
4: Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνει στην παρέση και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Πώς είμαστε, τι κάνουμε, παιδιά? Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ σήμερα. Υπάρχουν πολλά νέα, υπάρχουν πολλά trending videos, υπάρχει πολλή μουσική. Αθηνά, κλείνει στην παρέση λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

επίσης στην Ήμπιζα. Πώς να μην τρεντάρει κάτι τέτοιο. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και η Άννα Βύση πήγε σε opening πάρα πολύ διάσημου κλαμπ δημοφιλούς, για να είμαι σωστή, στην Ήμπιζα, όπου άκουσε Άρτζε και Όμνια και πραγματικά η γυναίκα ήταν σαν εμένα ηλικιακά, λίγα χρόνια μεγαλύτερη και με πολύ περισσότερη αντοχή από εμένα. Ότι εγώ εντωμεταξύ δεν αντέχω να βγαίνω και ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τόσο απαιτητικό πρόγραμμα βγαίνουν non-stop, τι να πω παιδιά. Άννα Βύση είναι αυτή, αφού. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, νιώθω ότι πρέπει να πάρω σύνταξη και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Με κάνεις να τρεντάρουν πάρα πολύ στα social media και με διάφορους Έλληνες οι οποίοι έχουν επισκεφτεί τις Κάνες και κάθονται casual δίπλα στην Demi Moore, όπως είναι η Σουζάνα και Σίγκλι και φυσικά ο σύντροφός της, ο Τζόνι Ντιούκ, ο οποίος έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά στα social media για τις ταινίες, αλλά και τον Σωτηροπούλη με τον Κωστή Μαραβέγια που είναι double trouble, παιδιά. Δύο ζευγάρια μαζί, πολύ μας άρεσε και η Ζημίσιο και πολλοί κόσμος ακόμα. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, όχι στις Κάνες, εδώ πέρα στο στούντιό μας, παιδιά, στο Be Viral Radio Show. Γι' αυτό μην μου πάτε πουθενά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Viral Radio Show.
1: Ακούτε Ionion FM.
0: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ionion FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
7: Η ώρα είναι 5:30.
8: Ionion FM, στέρεο.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
4: Ωχ, τι λαστήρια! Έχουμε πολύ ακόμη! Μετά
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοϊάς Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοϊάς Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Be Viral Radio Show.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι η Αναστασία κυκλοφορεί νέα επιτυχία σιγά σιγά και έχει αρχίσει να τη διζάρει μέσα από τα social media, ξεπερνώντας τα 33.000 likes έτσι casual. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε. Έχει κάνει μια πολύ ωραία περιοδία, πρώτη χρονιά με tour στην Αυστραλία και τόσο νέο κορίτσι, τόσο δυνατό, πώς να μην είναι viral. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητον στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τριτούλα και μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και είναι λάθος. Φίλα για πολλά. Έπεσα.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την

0: Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντας τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
3: Τι λέει ρε αυτός?
4: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
3: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
0: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
4: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
0: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
2: Που να είναι ιαπωνικό.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
1: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
2: Κουμπότα,
1: Ισέκη,
2: Μιτσουμπίση,
1: Γιάνμαρ.
2: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Γιακουμής Ευάγγελος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρό.
1: Και στο tractor.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Ακούτε τη φωνή της Δευτέρας από το Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
3: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hotspot του ίντερνετ.
9: 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια
2: και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
3: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
4: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
5: Όλες οι ειδήσεις.
4: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
6: Στο freegr.gr.
7: Η πύλη της τεχνολογίας.
8: Το hotspot του ίντερνετ.
9: 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια.

0: γονείς σου.
1: Στο freegr.gr.
2: Η πύλη της τεχνολογίας.
3: Το hotspot του ίντερνετ.
4: 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
7: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης Καράς. Είναι τα τραγούδια του 8ου. Ακούτε πάντα τραγούδια που έχουν βγει από το 8ο Music, από την 8ο Music, από τον όμιλο 8ο Music, από τον όμιλο 8ο Group, συγγνώμη. Ακούσαμε Κώστα Μακεδόνα, Τσιφτετέλη, καινούρια δουλειά σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και στίχους του Προέδρου, του Λευτέρη του Παπαδόπουλου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτή η δουλειά ήρθε σε μας. Ο γενικός τίτλος της δουλειάς είναι Τραμπάλα και θα κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό και σε ένα συλλεκτικό βινήλιο. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και συνεργάτες που μεταδίδουν τις εκπομπές μας στα FM όλης της επικράτειας και συνεχίζουμε με Σαβέρια Μαριολά, Δε σε πήρα, μουσική Γρηγόρη Πολύζου και στίχους Θοδωρή Τσάτσου.

Θανάσης Λουβερδής με ένα γκριμένο στεναγμό, στίχη και μουσική, στίχους και μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Θανάσης. Όταν συμβαίνει αυτό στο 8ο και βγαίνουν νέοι τραγουδοποιοί με καινούργια τραγούδια από το 8ο, είμαστε και διπλά κερδισμένοι, γιατί και η νέα γενιά επιλέγει να βγάζει τραγούδια με εμάς. Με ένα γκριμένο στεναγμό.

συνεχίζουμε με Αλέξανδρος Καψιοκαβάδης. Τα μαλλιά σου είναι μια πατρίδα, σε στίχους του Μανούλη Ρασούλη και μουσική του Νίκου Ξηδάκη. Κάναμε την παραγωγή και βγάλαμε ένα LP που λέγεται «Σε άγριο δάσος». Θα το βρείτε στο e-shop του 8.

φίλος και συνεργάτης ο επόμενος, Νίκος Γύρας, στην αγκαλιά σου, σε μουσική του ίδιου του Νίκου Γύρα και σε στίχους του Γρηγόρη Λιάρου, αδερφού του Βαγγέλη Λιάρου, του Άλκη Αλκαίου δηλαδή.

Εμείς εδώ στο 8ο, όπως σας είπα, έχουμε συλλεκτικές εκδόσεις βινιλίων, κάνουμε εκδόσεις βιβλίων. Ένα βιβλίο που βγήκε πρόσφατα από μας είναι του Βασίλη Σκουλά, το «Στο μετερίζει της ανθρωπιάς», μία βιογραφία που υπογράφει ο Κώστας Μπαλαχούτης, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Βασίλης Σκουλάς ηλιοταξίδεψε για τη συνέχεια, μουσική Τάσου Ζαφυρίου και στίχους Φώτης Σόλος.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος, Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Άοσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Άοσμη εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τώρα στο
11: φως. Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
12: Ακούτε Ionion FM.

0: Και αλήθεια λέει,
1: Ακούσαμε το Βασίλη Προδρόμου σε ένα τραγούδι του Δημήτρη Μπάκουλη, σε μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Έχει βγει ένα πολύ όμορφο LP από αυτές τις δύο βραδιές του Δημήτρη Μπάκουλη, όπου συμβαίνει το εξής. Αυτό το LP, ο Δημήτρης λέει τραγούδια άλλων και οι καλεσμένοι του λένε δικά του τραγούδια. Χρυσή Κρητικοπούλου για τη συνέχεια, Αν είναι η αγάπη αμαρτία, μουσική Μίμης Πλέσας, στίχους Ηλίας Λιμπερόπουλος, και την ενορχήστρωση υπογράφει εδώ πέρα ο Φώτης Σιώτας.

τραγουδοποιός για τη συνέχεια από τη Νέα Φιλαδέλφια, Δημήτρης Αρναούτης, ένας άνθρωπος που το παλεύει και αυτός χρόνια στην ελληνική μουσική σκηνή. Είχε ξεκινήσει με ένα συγκρότημα, τους ρίξε το 5, όπου έπαιζε μαζί με τον Ορέστη Ντάντο τότε. Ποτέ ξανά είναι το τραγούδι, Δημήτρης Αρναούτης, που γράφει και τους στίχους και τη μουσική.

Δεμένα τρένα στο σταθμό. Σε μουσική, Αντώνη Ρεπάνη, ακυκλοφόρητο παρακαλώ τραγούδι. Στίχους υπογράφει ο Γιώργος Ρουβέλας. Ο Αντώνης Ρεπάνης έχει αφήσει πολλά ακυκλοφόρητα τραγούδια και εμείς σε συνεννόηση πάντα με τον κληρονόμο, με τον γιο του, τον Μανώλη Ρεπάνη, θα βγάλουμε πολλά τέτοια τραγούδια που είναι αξιόλογα από τον μεγάλο συνθέτη. Βάλια Τσιριώτη το έχει ερμηνεύσει εκπληκτικά. Δεμένα τρένα στο σταθμό.

Κώστας Πρατσινάκης, εισιτήριο για δύο. Ένα εισιτήριο για δύο, τέλειο. Μουσική Κώστας Πρατσινάκης, στίχους Νικόλας Δότσιος. Ο Λιτοχωρινός, παρακαλώ.

Οδυσσέας Ιωάννος στους στίχους για τη συνέχεια και η Ειρήνη Τσακαράκη. Μουσική Απόστολος Μόσιος. Τραγουδάει ο Απόστολος Μόσιος και το τραγούδι λέγεται «Ό,τι γίνει τώρα».

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά...
3: Χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας...

0: φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

κινήσεις μας μας κάνουν αυτό που είμαστε σήμερα, ένα κομμάτι μας, και αυτές δηλαδή είτε είναι ευχάριστες είτε δυσάρεστες, ή αλλιώς, ξέρω εγώ ρε παιδί μου τώρα, άσχημο να το πω, ξέρω, ακούτε λίγο, δεν ακούτε πολύ κουτί της Βαλδόρας. Καλό μας ταξίδι, καλό μας μουσικό δίωρο, και έρχεται ο Δημήτρης ο Μητροπάνος με τον Λάκη Παπαδόπουλο να συνεχίσει αυτή τη ξενάγηση. Και κάνω ό,τι μπορώ για να σε εκδικηθώ. Αλλά ίσως αυτή η εκδίκηση τελικά να μην είναι εκδίκηση, αλλά είναι άλλη μορφή του να αγαπάμε.

Καλώς τους μου, καλή εβδομάδα, καλώς ήλθατε στο Young FM, καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι απόψε ξεναγό σας. Ξεκίνησαμε με Ελένη Τσαλιγοπούλου και δεν μας συγχωρώ. Σήμερα θέλω να σας ενημερώσω προκαταβολικά, θα πάμε έτσι γλυκιά μπαλαντιάρικα, παραπονιάρικα. Οπότε αν κάποιο ψυχολογία είναι κάπως, η μεν και το αντέχει και βάζει και ένα ποτήρι κρασί

άραγε ταξιδεύουμε, μιας και το λέμε συνεχώς για ταξίδια. Είσαι ξαπλωμένος, έχεις την αγκαλιά σου ό,τι έχεις. Μπορεί να έχεις μια φωτογραφία, ένα αγαπημένο αντικείμενο, ή έναν άνθρωπο, ή ένα κορίτσι, ή ένα αγόρι, και κοιτάζεις τα αστέρια και εκεί χαμογελάς, γιατί θέλεις τόσο πολύ να εκφράσεις τον όνειρό σου, αλλά το φοβάσαι, οπότε σου δημιουργεί μια εικόνα ενός ταξιδιού παράξενο και ζεις ουσιαστικά μέσα σου πρώτα αυτό που θα θέλεις να ζήσεις και μετά το μοιράζεις. Αυτός είναι ο Στέλιος.

Λόιντ, τις πρώτες μου αγάπες και καλησπέρες σε ανθρώπους που γνωρίζω και μου έλειψαν, αλλά και σε αυτούς που δεν γνωρίζω και πάλι μου έλειψαν και χαίρομαι πάντα μόνο μου εδώ. Έρχεται ένα κακό παιδί, έτσι όπως το λέω, αλλά που έχει γλυκιά φωνή αυτός. Θα μας πάει μέχρι το διαφημιστικό μας διάλειμμα και μιλάει για τα όνειρα και το συνδέουμε με τα πριν όνειρα. Βέβαια αυτό είναι όνειρο που σε διώχνει, αλλά όταν όλος ασχολείται μαζί σου, έστω και κακό, σημαίνει ότι κάτι ζητάει από εσένα.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Πάτρα, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά!
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
0: Ακούτε Ionion FM. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
8: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
8: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
8: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
9: Ενημέρωση.
10: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
11: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
12: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
13: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
9: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
14: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
9: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

επιστρέψαμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν έχω παρά να στείλω την αγάπη μου στην Αθήνα, στον Πύργο. Τα ιδιαίτερα φιλιά μου στο Ρέθυμνο, στο φίλο μου, το Σπύρο που μου έλειψε κιόλας, παρόλο που βρεθήκαμε λίγο. Αλλά τον δύο άνθρωποι έχουν να πούν, απλά έχουν να πούν. Αυτός είναι ένας αγαπημένος κατ' εμέ ερμηνευτής, με ήθος, τουλάχιστον όσο τον έχω παρακολουθήσει. Και δεν χάνω την ευκαιρία να το μοιράζομαι μαζί σας. Είναι ο Μάριος ο Φραγκούλης και δερμηνεύει τη μικρή πατρίδα.

Τι να πεις μετά από αυτό. 2-6-23-0-42-100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή για να τα λέμε άμεσα. www.unionfm.gr, το διαδικτυακό μας σπίτι, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε και για τα πρωινά δημοσιογραφικά ρεπορτάζ μας. Θανάση Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά, στο Facebook, για να ανταλλάσσουμε διάφορα. Να μου τα λέτε, να σας τα λέω και να πορευόμαστε. Καμιά φορά στη ζωή πρέπει να τραβάς αντίθετα, να φεύγεις από τα πεπατημένα, να φεύγεις από αυτά που έχεις συνηθίσει, να απομακρύνεσαι και να σπάσω όποιες αλυσίδες σε δένουν με συνήθειες, με φοβίες, με οτιδήποτε. Και αν για παράδειγμα λέει ότι αυτός θα ρίξει γροθιά στο μαχαίρι, έριξε μια γροθιά ρε παιδί μου, δεν είπαμε να χάσεις και το χέρι σου, αλλά αν ματώσεις και λίγο, άμα είναι να διαμορφωθείς, να νιώθεις, δεν τρέχει και τίποτα. Αυτή είναι η αγαπημένη, η άλκη της πρωτοψάλτη.

Επειδή όμως οι ζωές των ανθρώπων δεν είναι ποτέ ονειρικές και δεν είναι όπως βλέπουμε στις περισσότερες ταινίες και στα παραμύθια, καμιά φορά ο αποχωρισμός είναι λυτρωτικός, όσο και αν πονάει. Οπότε αυτή είναι μια προτροπή για τους αποχωρισμούς. Δηλαδή, απλά δεχτείτε το σαν ακόμα ένα κομμάτι του παζλ της ζωής σας. Θέλω τη μέρα που θα φύγεις από το πρωί να μου γελάς. Αγαπημένος Χρήστος.

Μιας και πιάσαμε τους γλυκόπικρους τους αποχαιρετισμούς, γιατί και λέμε γλυκόπικρους επειδή απ' τη μία πονάς γιατί ξεριζώνεται ένα κομμάτι σου, αλλά απ' την άλλη όμως, έτσι είναι η ανθρώπινη ζωή, δημιουργείται κάτι άλλο, γεννιέται κάτι άλλο. Οπότε έρχεται ο Βασίλης, ο Παπα-Κωνσταντίνου, έτσι με ίσα ίσα ύφος ενός εγωισμού που είναι έτοιμος να σπάσει και λέει στο καλό να πας.

σβησμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη

μοιάζει

0: Έτσι ξεκινήσαμε με τον Δημήτρη τον Ζερβουδάκη και η φίλη μου Ευτυχία Στιβαρού και συνεργάτης μου παλιά από την Κύπρο μου ζήτησε το τραγούδι που κλείναμε αλλά δυστυχώς δεν είδα το μήνυμα στο Facebook. Έρχεται τώρα ένα παράξενο ουράνιο βάλς. Αυτός είναι ο Ορφέας ο Περίδης.
1: Ο παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησε και μ' αγάπησε, νόμισε πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή, αυτή

Βασιλόδης, καλησπέρας μου στη Θεσσαλονίκη και στη Γερμανία. Να είστε καλά όσα παιδιά στο εξωτερικό. Άλλοι από επιλογή, άλλοι που δεν είχατε δουλειά στην Ελλάδα. Καλά, κουράγια και καλούς γυρισμούς κάποια στιγμή. Να στείλω την αγάπη μου και στην Κυπαρισία αλλά και στην Καλαμάτα. Και να έρθω κοντά σας κι εσείς να έρχετε μαζί μου μια μικρή Ινδιάνικη πυρόγα. Αυτός είναι ο μοναδικός Μανώλης Μητσιάς.

Αυτό το ζητήσατε με καλή διάθεση. Σας το στέλνουμε με ακόμα περισσότερη καλή διάθεση. Είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη σε αγαπημένο κομμάτι δικό σας, το οποίο είναι και δικό μας. Δεν διαφωνώ καθόλου. Κι εγώ εδώ θα μείνω, αλλά και εσείς εδώ να μείνετε.

αγαθά. Όλες οι μπορές περνούν, ακόμα και αυτές που φαντάζουν μέσα στην ψυχή μας μαύρες και βαριές. Αυτό δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις. Το έχετε σιγοτραγουδήσει όλοι. Σας το στέλνουμε κι εμείς ψιθυρίζοντας.

ιστορικά τραγούδια τα οποία δεν τα έχει συνδέσει ούτε με κάποια ανάμνηση ούτε με κάποιο έρωτα που εγώ παίζω με τη ρύθμιση της έντασης του μικροφόνου μου, μπορεί να εξηγηθούμε, ούτε με κάποιο τραγούδι, με κάποιο χωρισμό, με τίποτα. Απλά για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, ίσως μιλούν εκεί στα κατάβαθα της ψυχής, εκείνες τις μικρές σχισμές. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Για κάποιο λόγο πολύ το αγαπάς. Ένα τέτοιο έρχεται διασκευασμένο να μας τραγουδήσει η εκπληκτική Αρετή και τιμέ με Νεξέδες και Ζουμπούλια.

0: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ionion FM.

0: Μια βόλτα από τη γειτονιά της Κρήτης. Ξέρετε τις αδυναμίες μου. Μιλιάδης Πασχαλίδης, Ερωτόκριτος.
1: Νίξε φάντωση και πέρασε η ώρα. Και καθενής στο σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα. Κι ο ρίγας βάνει λογισμό, πολλά βαριά το πιάνει. Ήτανε κι ο τραγούδιστης της νύχτας δεν εφάνει.

0: Νίκος Παπαναστασίου ακορντεόν. Ζαχαρίας Σπυριδάκης λύρα. Κώστας Συντρίδης πλήκτρα. Χρήστος Παύλης ηλεκτρική κιθάρα.
1: Και από τον υπέροχο Ερωτόκριτο πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο ειλικρινά ούτε εγώ το ήξερα. Το έχει τραγουδήσει σε μια συλλογή ο Βασίλης Ολέκας, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα. Και ψάχνοντας, επειδή εδώ τα αρχεία του Ιόνιου είναι τεράστια, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι υπάρχει μέσα σε αυτά τα αρχεία. Αυτό λοιπόν είναι ο Βασίλης Ολέκας και έρχεται να σας πει ανάθεμα την ώρα.

Όμορφα πέρασα σήμερα. Ειλικρινά όμορφα. Ελπίζω και εσείς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε και να αγαπάτε. Ρίξτε βρέσεις και κανένα χαμόγελο. Ξέρω, ακόμα και αν δεν έχει κατσαρόλα χόρτα μέσα, δεν τρέχει τίποτα. Αυτή είναι η κατάσταση, έτσι είναι. Πρέπει να δεχτούμε και να κάνουμε κάτι. Σιγά σιγά θα το κάνουμε. Ας αλλάξουμε όμως πρώτα από μέσα μας. Από το Θανάση Σταθόπουλο, το παρεάκι που κάνουμε όλοι μαζί. Για τη χαρά σας, καλό βράδυ. Και τι σας καλυνχτίζω, με τι σας γνέφω. Δεν τραγουδιέται η ομορφιά, θαλασσινός.

0: Καλίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, γυρίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.

0: Ρίσκοι είναι και γυρίζουν.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε.

0: Δίσκοι είναι και γυρίζουν.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε.

0: Ρίσκοι είναι και γυρίζουν.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε.

Ευχαριστούμε.

φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

0: Δίσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ιόνιον FM στέρεο.

σε ψηλή κουβέντα και ρωτάει τον καημό μου πως αυτός μπορεί να πάρει το βαθύ το στεναγμό μου. Μου πιάσε ψηλή κουβέντα και ρωτάει τον καημό μου.

τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

0: Τα πάντα μόνοι. Τέχνη, παιδιά, αποχαιρετισμούς, όπως ευαισθησία, παιδεία, εργατικότητα. Θνητότητα. Μην ξεχνάς τη μάνα σου. Στο στόμα φιλί. Και η κόρη πρώτη. Αγαπώ, είμαι όμορφος. Είναι όμορφη. Ύπαρξη. Οριστικό του Χρήστου Διαμαντή.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνάσες.

0: Τα πάντα μόνοι. Τέχνη, παιδιά, αποχαιρετισμούς, όπως ευαισθησία, παιδεία, εργατικότητα. Θνητότητα. Μην ξεχνάς τη μάνα σου. Στο στόμα φιλί. Και η κόρη πρώτη. Αγαπώ, είμαι όμορφος. Είναι όμορφη. Ύπαρξη. Οριστικό του Χρήστου Διαμαντή.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρ να σε σώσει.

0: Φιλή και η κόρη πρώτη. Αγαπώ, είμαι όμορφος. Είναι όμορφη ύπαρξη. Οριστικό του Χρήστου Διαμαντή.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρ να σε σώσει.

Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα, δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρά μας Ήπειρος.

Δε αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.

0: Δώσ' μου το χέρι σου, δώσ' μου το χέρι σου.
1: Πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια. Να ειδείς πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες στα μάτια σου, πως τα φοβούμαι, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionion FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
5: Ακούτε την εκπομπή «Τα μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Και άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήτανε, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, γύρω 4 χρόνια. Στα 50 του θα

γύρω στα 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες.

Θυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

πάτησα στο ποτάμι. 2002 χρόνια. Και το μόνο πτώμα που είδα να περνά ήταν το δικό μου. Εκδίκηση του Ανδρέα Αντωνιάδη.

Ακούσαμε από το άλμπουμ «Οι φωνές σε αυτή την πόλη» το τραγούδι «Μαλώνω την καρδιά» που ερμήνευσαν ο Δημήτρης Μπάσης και η Δήμητρα Σταθοπούλου σε μουσική του Ανδρέα Κατσικιάννη και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη. Ακολουθεί η Μιρέλα Πάχου. Θα μας πει το τραγούδι «Αλίκη» σε μουσική και στίχους δικούς της από το άλμπουμ της, το πρώτο άλμπουμ της, με το όνομα «Μιρέλα».

Η Θεοδοσία Τσάτσο αποδεικνύει για μία ακόμα φορά γιατί θεωρείται μία από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της γενιάς της. «Μέσα σε κρυστάλλινα νερά» λέγεται το τραγούδι που θα μας πει, σε στίχους και μουσική δική της.

Θα συνεχίσουμε με ένα αρμονικό ντουέτο. Έρικα Πατρικίου, Γιάννης Λεκόπουλος, «Είμαστε μαζί» λέγεται το τραγούδι, η μουσική είναι του Αντώνη Μιτζέλου και η στίχη της Μαρίας Παπαδάκη.

Ακολουθεί ο Γιώργος Ρήγας. Θα μας πει το τραγούδι «Αστέρια μεθυσμένα» σε στίχους του Γιώργου Λεκάκη και μουσική του σπουδαίου Μίμη Πλέσα. Το τραγούδι εντάσσεται στο δίσκο με τίτλο «Έκλαψα χθες».

Ένα σπουδαίο τραγούδι ακολουθεί. Πρόκειται για το «Βραδιάζι», σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Μια διασκευή με σεβασμό στην πρώτη εκτέλεση, στις πρώτες εκτελέσεις, που ακούσαμε από τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι και της Μαρίας Φαραντούρη. Θα το ακούσουμε αυτή τη φορά από την νεότερη και πολύ ταλαντούχα Ελισάβετ Καρατζόλη.

από το πρώτο άλμπουμ του τραγουδοποιού και αγαπημένου ηθοποιού Πάνου Βλάχου, «Τα παιχνίδια των παιδιών», θα ακούσουμε το τραγούδι «Πριν να κοιμηθώ» με τη φωνή της Ιωάννας Λέκα, σε στίχους και μουσική του Πάνου Βλάχου. Νύχτα.

Ακούσαμε από τη φωνή της Μάγδας Βαρούχα το τραγούδι «Άρωμα ξένων». Και στη συνέχεια ο Άγγελος Αδριανός, μουσικός και δάσκαλος φωνητικής παρακαλώ, θα μας πει το «Παλιοκόριτσο» σε στίχους και μουσική του Γιάννη Νικολάου.

Η Κατερίνα Μακαβού είναι ερμηνεύτρια, μουσικός και τραγουδοποιός. Θα ακούσουμε από τη φωνή της το τραγούδι «Πατησίων 316» σε στίχους και μουσική δική της.

Η Ελένη Πέτα θα μας τραγουδήσει «Το δώρο» σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Οι δύο φίλοι συνεργάζονται ξανά και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.

Πατέρας και γιος συνεργάζονται στο επόμενο τραγούδι. Αντώνης και Γιάννης Βαρδής. Το τραγούδι λέγεται «Ξεριζωμός», σε στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη και μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο με τίτλο «Χωρισμός».

Η Δήμητρα Σταθοπούλου, μία από τις πιο πρικισμένες νέες λαϊκές μας ερμηνεύτριες, θα μας τραγουδήσει το «Ανάσα μου» σε στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη και μουσική του Νίκου Αλεξίου.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.